0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου κλία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνει σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

Όλοι έλεγαν μια φλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτες από το λαιμό στα νύχια

αλήθεια με στίγματα ανεξάλληπτα, μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω ανω κάτω και τραβάω το σκηνί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόρη.

γνώμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

μάτια σου που στο μυαλό μου ζουνε

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Και ο καιρός σχεδόν έθριος για σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, ως 60 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην ανάλυση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Με τιμές αλλά και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, υποδέχθηκε στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπινγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος. Σε αρχές του δηλώσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε για την τιμή που έχουν λίγοι ξαναδεί, όπως είπε, αναφερόμενο στην τελετή υποδοχής. Εσείς και εγώ γνωριζόμαστε εδώ και πολύ καιρό. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε επίσης ο κύριος Τραμπ, απευθυνόμενος στο Σι Τζινπινγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντας συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο μαμούθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικά μπραντ εφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Την παρέμβαση της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο στο θανάτου ορμού ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο πριν την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Η Αμερικανική κυβέρνηση υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα και προσπαθεί να κάνει τον Περσικό κόλπο, δήλωσε ο Ρούμπιο στο Fox News. Ο οποίος, να θυμίσουμε, συνοδεύει τον Αμερικανό πρόεδρο στην επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Οι δηλώσεις πάντως αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα όσα είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος ότι δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για να τερματιστεί η κρίση. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη κυχηρία. Επίσης, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και η Ιορδανία κατέθεσαν επίγουσα επιστολή στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες και στο Συμβούλιο Ασφαλείας καταδικάζοντας την κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν και απορρίπτοντας τις ιρανικές διεκδικήσεις περί ομονομερούς ελέγχου στα στενά του Ορμούζ. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για βάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε αναρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Σαραγκατζή, δήλωνε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και πολύ καιρό. Η συνεργασία των χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προς ο Σαραγκατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ και να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Οι διαπραγματεύσεις της Ισραηλινής και της Λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει ισχύς παρά τα κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά των Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς ανάμεσά τους και 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Η κατάσταση και η κατάπαυση του πυρός έχει παραταθεί έως την ερχόμενη Κυριακή 17 Μαΐου, όμως αφού τέθηκε σε ισχύ, 17 Απριλίου πάνω από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο σε βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις Ισραήλ, σύμφωνα με καταμέτρηση του γαλλικού πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα στοιχεία. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο του συνεδρίου για την ενέργεια που διοργάνωναν χθες Financial Times μαζί με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί και πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδιώκουν περαιτέρω και δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Φυσικά όμως πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Have done, there's probably, possibly more in the.
0: Την αποχώρηση εταιρεία μεταφορά εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρο του Λόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκη Γιώργο Κοσμίδη κατά τη διάρκεια σύσκεψη φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκη. Όπω επισημαίνει, μετά την αποχώρηση τη Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφορά εμπορευμάτων FedEx, γεγονό που επιφέρει μείωση εισοδήματο και του εκτελεστέ Θεσσαλονίκη. Αυξήσει τιμέ των εμπορευμάτων, υποβάθμιση τη ποιότητα των παρεχόμενων προ του πολίτε υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασία. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 25 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήρες δυνάμεις της αύξησης αυτής του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αναφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου από τις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε χθες στην Βουλή μεταξύ του Κυριάκου Πιανακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Η ένταση ανάμεσα στον Κυριάκο Πιανακάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε με αφορμή την ΔΕΗ και συγκεκριμένα με την τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επιτρέπει στο δημόσιο να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιριών στις οποίες διατηρεί συμμετοχή. Τότε η συζήτηση γρήγορα πήρε έντονη πολιτική διάσταση με αιχμές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πιανακάκης κατηγόρησε το Πασόκ για πολιτική τοξικότητα, μάλιστα έκανε λόγο και για ανταγωνισμό με τον Αλέξη Τσίπρα ως προς το ποιος θα γίνει πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση.
1: Έχετε δημιουργήσει συνθήκες Λατινικής Αμερικής. Ο πληθωρισμός έγινε δημοσιονομικό εργαλείο άσκησης της πολιτικής.
2: Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Και ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
1: Το ποιοι λέγανε θα και το μόνο που βλέπουμε στο να είναι η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Ο λαός τον οποίο είστε υπουργός έχει την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη της Ευρώπης.
2: Λέτε γιατί δεν διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας, βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
1: Αυτοί που κάνετε δίπλα σας χόρευαν το λαϊκισμό της χειροκοπίας και των ζαπίων, κύριε Πιερακάκη.
0: Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρη ζητάει το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης και την ενίσχυση της διαφάνειας και το διοικητή της ΕΕΠ για την άσκηση του περιλαμβανομένου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργού Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων την διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε φάρμακα και σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισηγείται σήμερα, εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια και αύριο στην για ψήφιση και συζήτηση. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε Νέα Δημοκρατία, καταψήφισε Κουκουέ και Πλαίσιο Ελευθερίας, ενώ όλα τα άλλα κόμματα επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια. Μια ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για ακόμη μια χρονιά ολοκληρώθηκαν εχθές το απόγευμα οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνό κόμμα, όσο και η Πανσπουδαστική που πρόσκειται στο ΚΚΕ κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση των 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται στα ποσοστά της τάξης του 46,48%, η δεύτερη πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 6,18% και στην τέταρτη θέση τα ΕΚ με 2,42%. Την ίδια ώρα, εκ μέρους της πανσπουδαστικής, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 18,84%, είχε εκδοθεί το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη πανσπουδαστική με ποσοστό 51,8%, δεύτερη η ΔΑΠ με ποσοστό 11,13%, τρίτη η τα ΕΚ με ποσοστό 9,05% και τέταρτη η ΠΑΣΠ με 4,06%. 11 περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και ένα παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο κίνδυνος για τον πληθυσμό εξακολουθεί να είναι χαμηλός. Σε φυλάκιση 2 ετών καταδικάστηκε ο πρώην παραγωγός του Hollywood, ο οποίος συμμετείχε στην παράνομη προμήθεια κεταμίνη στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς σειράς Τα Φιλεράκια, Μάθιου Πέρι, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του τον Οκτώβριο του 23, υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό? Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες? Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, την ήταν με 81-64 από τη Βαλένθια, γνώρισε ο Παναθηναϊκός τον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της οργάνωσης στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου. Θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης της Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Σε βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off για στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκριση τέλος στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ, κάποιον άγνωστο να βρω.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: 9.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις λεωφόρους Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Παραλιακή, στην Αττική Οδό και στο Σκαραμαγκά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διήμερη συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημερώσεις, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν ως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Η ανεξαρτησία της Ταϊβάν και η ειρήνη στο στενό της Ταϊβάν είναι ασύμφωνα. Διεμήνυσε και υπογράμμισε ότι η διασφάλιση ειρήνης και τη σταθερότητα στο στενό του Ταϊβάν είναι ο μεγαλύτερος κοινός παρονομαστής μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Κινέζος πρόεδρος, υποδεχόμενος τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαμε μια φανταστική σχέση, τα πηγαίναμε καλά. Όταν υπήρχαν δυσκολίες, τις λύναμε, είπε σε αρχικές του δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για αβάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό. Η συνεργασία χωρών με το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, πρόσθεσε ο κ. Αργατζή, προειδοποιώντας πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Διαπραγματεύσεις της ελληνικής και της λιβανικής κυβέρνησης αρχίζουν από σήμερα στην Ουάσιγκτον, μερικές ημέρες προτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση θα γίνει στη σκιά Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Βηρητού. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον Sky ο Υπουργός της Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων έρχεται σε 6.600 άτομα. Όπως είπε, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού. Σημείωσε πως αν υποβληθούν οι περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου. Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και 250 για όσους προτιμήσουν τα Κύθυρα. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφορός εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά την διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το επαγγελματικό επιμελητήριο της πόλης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair, σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελεστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσει τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και στην περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 16, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου. Στο μπάσκετ, την ήττα με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον 5ο αγώνα για τα play-off της Euroleague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής 22 Μαΐου θα παίξουν ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Στο ποδόσφαιρο, για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. 5η 14 Μαΐου σήμερα, φτάσαμε αισίως στη μέση του 5ου μήνα του έτους και είμαστε εδώ πάντα, όπως πάντα, κάθε πρωί, στην πρωινή εκπομπή Πρώτη Ματιά, παρέα με τον Δημήτρη Σταυρόπουλο, στον ήχο και τη μουσική. Μια πρωινή βροχούλα μας θύμισε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και αν νομίζουμε ότι είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, μάλλον γελαστήκαμε. Ακόμα ο καιρός έχει παλινοδίες. Ακόμα ο καιρός δεν έχει σταθεροποιηθεί και όπως μας λένε και οι μετεωρολόγοι σε τις επόμενες ημέρες και ώρες, τα επόμενα 24 ώρα πάλι θα έχουμε νεφώσεις και βροχές και μάλιστα και λασποβροχές εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Ευχόμαστε να περάσουν όλα αυτά. Ήδη έχουν έρθει αρκετοί τουρίστες στο νησί μας. Τους βλέπουμε, περπατούν στις παραλίες, κάνουν μπάνιο, περπατούν στην πόλη, στα δρομάκια. Είναι κρίμα να έρχονται και να κάνουν διακοπές υπό βροχή. Πραγματικά η σημερινή πρωινή βροχή, η οποία ήταν και έντονη από ό,τι μου είπανε, αναστάτωσε πολύ κόσμο και δημιούργησε πολλά προβλήματα, μικροπροβλήματα σε αυτές τις εποχιακές επιχειρήσεις, οι οποίες εδώ που τα λέμε είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να λειτουργούν μόνο τους θερινούς μήνες και δεν έχουν όλα εκείνα τα προστατευτικά μέσα ή τα αναγκαία, τις αναγκαίες υποδομές για να λειτουργούν ως ένα χειμερινό, για παράδειγμα, ξενοδοχείο.

0: Μπράβο στον Δημήτρη, μας έβαλε πολύ καλή μουσική. Ακούτε δύο γνωστούς τενόρους της ελληνικής μουσικής να αποδίδουν αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.
1: Adesso ansia, me ne mangio, tanto tu non lo sai, non lo sai, non lo sai.
0: Λοιπόν, να δούμε το ημεροδείκτη σήμερα. Είναι 5η 14 Μαΐου, εορτάζουν οι Άγιοι Αριστοτέλης και Λέανδρος, οι μάρτυρες. Επίσης εορτάζει ο Άγιος Θέραπων, επίσκοπος Κύπρου, και ο Άγιος Ισίδωρος, μάρτυρας εν Χίο. Δηλαδή γιορτάζουν, συμφέρουν το όνομα Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπων, Ισίδωρα, Δώρα, Ισίδωρος και Σιδέρης.

Να δούμε και μερικά πολύ σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το 1920, 14 Μαΐου, είναι η μέρα που ο ελληνικός στρατός λαμβάνει την εντολή να καταλάβει εξ ονόματος των συμμάχων την Δυτική Θράκη και να αντικαταστήσει τα γαλλικά στρατεύματα που ήταν μέχρι τότε εκεί. Τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου, με τη συνθήκη των Σευρών, η Θράκη προσαρτάται οριστικά στην Ελλάδα. Και όχι μόνο η Δυτική, αλλά και η Ανατολική Θράκη, να μην το ξεχνάμε αυτό, αγαπητοί φίλοι. Το 1928 έχουμε την έναρξη των εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 1948 ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ στο έδαφος της Παλαιστίνης και ξεκινάει ένας πόλεμος με τον Αραβικό Σύνδεσμο. Πρώτος πρόεδρος, ένα ιστορικό πρόσωπο του κινήματος των Εβραίων της Διασποράς, ο Νταβίτ Μπεν Γκουριόν. Και το 1962 τελούνται στην Αθήνα οι γάμοι της πριγκίπισσας Σοφίας με τον διάδοχο του Ισπανικού θρόνου, τον Χουάν Κάρλος. Ένα μεγάλο κοσμικό γεγονός για τις κοσμικές στήλες της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας.

Είναι πολλές εξελίξεις του τελευταίου 24ωρου, λίγο πολύ είναι όλοι θορυβημένοι τις τελευταίες ώρες, όχι τόσο η πολιτική ηγεσία, η οποία κρατά την ψυχραιμία της και καλά κάνει, και μιλάμε για όλη την πολιτική ηγεσία της χώρας, αλλά οπωσδήποτε τα μέσα ενημέρωση και κοινή γνώμη είναι λίγο ξαφνιασμένοι από αυτή την ξαφνική όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που ούτε λίγο ούτε πολύ προαναγγέλνουν μέσω των μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας ότι μπορεί να έχουμε θερμό επεισόδιο μέχρι το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη. Εμείς θα πούμε ότι αν κάτι χρειάζεται η περιοχή μας για να μην εξελιχθούμε σε ό,τι συνέβη στη Μέση Ανατολή ή σε ό,τι συμβαίνει και στην Ουκρανία, θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία αλλά και διακριτές κόκκινες γραμμές, αποφασιστικότητα στα σημεία, εκεί ακριβώς που υπάρχουν τα θέματα. Πριν λίγες ώρες, ένα τουρκικό πλοίο επιχείρησε να παρενοχλήσει ένα επιστημονικό ωκεανογραφικό πλοίο που πόντιζε οπτικές σύνες μεταξύ των νησιών του Αιγαίου. Παρεμβλήθηκε εκεί μια ελληνική φρεγάτα και, όπως καταλαβαίνετε, επί του πεδίου δόθηκε η αρμόζουσα απάντηση. Το ερώτημα είναι αν την επόμενη φορά που θα προκύψει ένα τέτοιο γεγονός και προκύψει και μια τουρκική φρεγάτα από τα τουρκικά παράλια, πόσο κοντά θα φτάσουμε στο θερμό επεισόδιο, το οποίο πολλές φορές η Ελλάδα και η Τουρκία βρέθηκαν στην ανάγκη να το αποτρέψουν, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιες είναι τώρα πλέον οι προθέσεις μιας χώρας η οποία είναι εμφανώς τριμωγμένη από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και αναζητεί διέξοδο σε ένα τοπίο το οποίο την κάνει να ασφιχτεί. Η Τουρκία, κακά τα ψέματα, έχει μάθει να κάνει δικό της νόμο το νόμο της ζούγκλας. Έχει μάθει να αυθαιρετεί και να περνάει ένα περιτύλιγμα νομιμότητας στις ενεργείες της. Το βέβαιο είναι ότι θα έρθει κάποια στιγμή ή κάποια ώρα που τα λόγια θα είναι περιττά και θα πρέπει να μιλήσουν με πράξεις και οι δύο πλευρές. Απευθέω το σενάριο, κανείς δεν θέλει ποτέ να δει τις δύο χώρες να φτάνουν στα πρόθυρα του πολέμου, αλλά όταν ο άλλος διεκδικεί και όταν παραβιάζει κατάφορα κυριαρχικά δικαιώματα μιας χώρας η οποία διαρκώς αμήνεται και πολλές φορές δεν αμήνεται όπως πρέπει και όσο πρέπει, αμήνεται με πολλούς αστερίσκους, κάποια στιγμή θα υπάρξει και το βέτο, και αυτό το βέτο, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι επί του πεδίου και όχι επί των δηλώσεων και των διεθνών διασκέψεων. Σήμερα στον τύπο στην Αθήνα, αλλά και σε όλα τα ελληνικά και σε ορισμένα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γίνεται αναφορά στην ξαφνική όξυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, κυρίως όμως με τις απλές που εκπορεύονται τεχνιέτως μέσω των τουρκικών, των ελεγχόμενων τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ότι μπορούν να φτάσουν πολύ σύντομα σε θερμό επεισόδιο κάπου στα νησιά του Αιγαίου ή κάπου νότιότερα προς την Ανατολική Μεσόγειο. Και όπως καταλαβαίνετε, σε αυτή την περίπτωση και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται και η ελληνική πλευρά προετοιμάζεται. Και είναι πολλά τα θέματα τα οποία ενδέχεται να θέλει να προλάβει η Τουρκία, γιατί βλέπει ότι το διεθνές σκηνικό δεν την ευνοεί πλέον, ότι τα πράγματα δυσκολεύονται μέρα με τη μέρα για τις επιδιώξεις, και προφανώς θέλει να δημιουργήσει μια ξαφνική κρίση τέτοια ώστε να αναγκαστούν οι σύμμαχοι, σε εισαγωγικά, να παρέμβουν έτσι ώστε να φέρουν τις δύο χώρες σε ένα σημείο διαπραγμάτευσης, όπου η Τουρκία δεν θα έχει να χάσει τίποτα, αλλά η μόνη που θα βγει ενδεχομένως χαμένη από μια τέτοιου είδους διαπραγμάτευση θα είναι η ελληνική πλευρά. Τώρα, αν μπούμε στα καθημάς, όλη η ζωή στην Αθήνα είναι γύρω από μια άτυπη προεκλογική καμπάνια η οποία έχει ξεκινήσει εδώ που τα λέμε από τα κόμματα. Όλοι ξέρουν ότι θα έχουμε μετά το Σεπτέμβρη μάλλον εκλογές και προετοιμάζονται ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Όμως υπάρχει και η ζωή οικονομική. Η ζωή οικονομική η οποία κατά κάποιο τρόπο επιβάλλει πολλές φορές και την πολιτική ατζέντα. Διότι αν για παράδειγμα δεν υπήρχε αυτή η φοβερή ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, στο κόστος διατροφής, στο κόστος ζωής των νεοελλήνων, είναι βέβαιο ότι δεν θα υπήρχε και αυτό το πολιτικό κλίμα. Είναι βέβαιο ότι πολλοί που σήμερα μιλούν και κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση θα είχαν πολύ πιο χαμηλούς τόνους. Όλοι αξιοποιούν το γεγονός ότι έχει ξεφύγει ο έλεγχος στις τιμές, ότι ο μέσος Έλληνας τα φέρνει πολύ δύσκολα εις πέρας και είναι πολλά τα ζευγάρια και πολλοί οι νέοι που δεν τα βγάζουν πέρα. Και ότι αυτό δημιουργεί μια πολιτική δυσαρέσκεια την οποία όλοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν κατά το δοκούν εν ώψη μιας επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης.

αν όμως γυρίσουμε το, τους φακούς της προβολής, τους φακούς προβολής προς τα μέρη μας, προς τον τουρισμό, τη Ζάκυνθο, τα νησιά, τα ελληνικά νησιά, θα δούμε ότι προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση η επίθεση που εξαπόλυσε μια διεθνής εταιρεία, αεροπορική εταιρεία, χαμηλού κόστος, με ένας παγκόσμιος κολοσσός, η Ryanair, γνωστή γνωστότητα, διότι είναι αυτή η πρώτη η οποία εισήγαγε τα πολύ χαμηλού κόστου εισιτήρια στις αερομεταφορές. Η μεγάλη επίθεση που εξαπόλυσε εναντίον της εταιρείας Fraport Ελλάς, που ήδη διαχειρίζεται 14 ελληνικά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και το μεγάλο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, και ούτε λίγο το πολύ η Ryanair κατηγορείται η Fraport για μονοπωλιακή εκμετάλλευση της θέσης της. Ότι δηλαδή επιβάλλει όρους και κανόνες που αντίκειται στον ανταγωνισμό, αντίκειται στο καθεστώς της ελεύθερης οικονομίας και της ελεύθερης αγοράς. Πόσο αυτό ισχύει πραγματικά δεν το ξέρουμε. Το βέβαιο είναι ότι η Ryanair αποφάσισε να καταργήσει μία βάση αεροπλάνου που είχε στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης και να το μεταφέρει, πού νομίζετε, στα Τίρανα και στο Βελιγράδι. Με αυτόν τον τρόπο ήθελε να στείλει ένα μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση ότι εμείς δεν θα ανεχθούμε άλλο τις μονοπωλιακές τιμές που επιβάλλει για τα κόμιστρα και τις σταθμεύσεις των αεροπλάνων η εταιρεία Fraport, και ότι έχουμε εναλλακτικές λύσεις. Τώρα από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση είναι γεγονός ότι δεν έχει μιλήσει ακόμα για αυτό το θέμα και προφανώς είναι δύσκολο να τοποθετηθεί, καθώς υπάρχει ήδη μία σύμβαση. Μπορεί να είναι λεγόντιος, όπως λένε οι ειδικοί, αυτή η σύμβαση, αλλά κακά τα ψέματα επέτρεψε στο να εξυγχρονιστούν σημαντικά τα ελληνικά αεροδρόμια και τα άλλοτε ασήμαντα, βρώμικα και απαξιωμένα ελληνικά αεροδρόμια να αποκτήσουν ένα διεθνές προφίλ τέτοιο ώστε να αυξηθεί και να συμβάλλουν με αυτόν τον τρόπο και στην αύξηση της αεροπορικής κίνησης.

Το θέμα της ολιγοπωλιακής εκμετάλλευσης της ελληνικής αγοράς είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε πολλές φορές στο μέλλον να έρχεται μπροστά μας, διότι δεν είναι μόνο η ένσταση που προβάλλει μια διεθνής αεροπορική εταιρεία για την Fraport, υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα. Βλέπετε ήδη πόσο προκύπτει ζήτημα με τις τράπεζες, εκεί που όλοι άρχισαν να μιλάνε για σοβαρές επιβαρύνσεις που καταχρηστικά και μόνο οι τράπεζες επιβάλλουν στους καταναλωτές και στους καταθέτες, ξαφνικά έρχεται μια απόφαση ενός δικαστηρίου όπου καταδικάζει την Εθνική Τράπεζα, τη μεγάλη φίλη μας, όπως λέει η διαφήμιση, την Εθνική Τράπεζα, για καταχρηστική χρέωση 0,80 λεπτά το μήνα στους καταθέτες της για μια υπηρεσία την οποία δεν την προσφέρει και δεν τη ζητάει ο καταθέτης και ο καταναλωτής των υπηρεσιών της τράπεζας. Είναι αυτό που λέμε, ότι μετά την μνημονιακή εποχή, μετά την επιστροφή στην κανονικότητα, μετά την άρση των μνημονίων, παρέμειναν ορισμένα δεσμά στην ελληνική οικονομία που δεν έχουν σχέση μόνο με την εξυπηρέτηση του διεθνούς χρέους, με την εξυπηρέτηση των δανείων της χώρας μας, αλλά κυρίως με την εξυπηρέτηση μιας δεσπόζουσας θέσης που έχουν ορισμένοι όμιλοι στην ελληνική οικονομία. Και πρώτη βεβαίως δεσπόζουσα θέση είναι αυτή του τραπεζικού συστήματος. Κανείς δεν ξεχνά και κανείς δεν παραγνωρίζει το γεγονός ότι τα χρέη των τραπεζών, των γνωστών τραπεζών, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τα αντιμετώπισε ο ελληνικός λαός με τα μνημόνια, τα αποπλήρωσε με πολύ αίμα, με πολύ κόπο, με πολύ χρήμα, αλλά οι τράπεζες παραμένουν ιδιωτικές και θα είναι εσάι ιδιωτικές, διότι κάτι την κρατούσα πολιτική αντίληψη, είναι προσφορότερο μια τράπεζα να είναι ιδιωτική και να δουλεύει παραγωγικά παρά να είναι κρατική δημόσια και να δουλεύει ζημιογόνα. Αυτά βέβαια έχουν πολλά ναι μεν αλλά, έχουν πολλούς αστερίσκους, έχουν πολλά θέματα που οι ειδικοί τα γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, αλλά εδώ που τα λέμε και αυτή η απόφαση τώρα του Πρωτοδικείου, μια χαρά απόφαση είναι, βάζει τα πράγματα στη θέση τους, επιτέλους νομίζει κανείς ότι στο επίπεδο της δικαιοσύνης υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις που προστατεύουν τους πολίτες από καταχρηστικές χρεώσεις, σαν αυτή που επέβαλε η Εθνική Τράπεζα στους καταθέτες της.

Ξέρω τώρα θα πείτε ότι γιατί δεν σας λέω ποιος είναι ο τρίτος πυλώνας που θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να λειτουργεί πιο ανταγωνιστικά και πιο αποδοτικά για τους καταναλωτές. Μα είναι φυσικά τα δηληστήρια. Όλοι ξέρουμε ότι η μεταφορά ορυκτού πλούτου στη χώρα, η διανομή των καυσίμων γίνεται από δύο δηληστήρια, δύο μεγάλα ιδιωτικά δηληστήρια και ένα μικρό που είναι στη Θεσσαλονίκη, και ότι εκεί κακά τα ψέματα υπάρχουν απόλυτα ολιγοπολιακές συνθήκες. Άρα λοιπόν, αν μπορούσαμε να είχαμε έναν ανταγωνισμό στον χώρο της διήλυσης των ορυκτών καυσίμων, έναν ανταγωνισμό στον χώρο της ενέργειας, της παροχής δηλαδή ηλεκτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, και αν μπορούσαμε να είχαμε και ανταγωνιστικές μεταξύ τους τράπεζες, θα ήταν πολύ καλύτερη η ζωή για όλους τους Έλληνες, θα ήταν πολύ καλύτερες οι συνθήκες για όλες τις επιχειρήσεις.

Μια σοβαρή υπόσχεση δίνει σήμερα με μια συνέντευξή του στην εφημερίδα Ερμής ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσης Τουρκάκης. Μια υπόσχεση την οποία την κρατάμε και θα δούμε αν τελικά θα γίνει πράξη και αν θα ευοδοθούν όλες αυτές οι υποσχέσεις που έχουν δοθεί διαχρονικά τα τελευταία χρόνια. Τι λέει ο κύριος Τουρκάκης, ούτε λίγο το πολύ, λέει ότι φέτος ο βιολογικός θα αντέξει και δεν θα έχουμε τα παρατράγουδα των προηγούμενων ετών, δεν θα έχουμε πλημμύρες, απολύματα στο Τσιλιβί, δεν θα έχουμε ακαθαρσίες στο ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη. Ότι έτσι που είναι προετοιμασμένα τα μηχανήματα στην στην εγκατάσταση της ΔΕΙΑΣ στο αεροδρόμιο, δεν θα έχουμε τα γνωστά πνιγυρά φαινόμενα των προηγούμενων ετών. Αμήν και πότε, εμείς χαιρόμαστε για τέτοιου είδους υποσχέσεις και βεβαίως είμαστε έτοιμοι να χειροκροτήσουμε τον οποιονδήποτε προσφέρει το καλύτερο για την τοπική κοινωνία, αρκεί βεβαίως όλα αυτά να αποδειχτούν στην πράξη.

μα. Τώρα με την κατάσταση που επικρατεί στο Τσιλιβί, δεν σας κρύβουμε ότι δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα, πολλές παρεμβάσεις, πολλές ενημερώσεις από καλούς φίλους επιχειρηματίες. Εμείς είμαστε της άποψης ότι ο επιχειρηματίας, ο καλός επιχειρηματίας είναι μια πολύ πολύ καλή αντανάκλαση μιας κοινωνίας που λειτουργεί εύρυθμα και προσφέρει υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας, το έχουμε πει πολλές φορές νομίζω, αρκεί βεβαίως να τηρούνται οι νόμοι του κράτους, αρκεί να υπάρχει αυτή η κοινωνική, η ελάχιστη κοινωνική ευαισθησία που σέβεται τα δικαιώματα των πολλών και δεν τα θυσιάζει στα συμφέροντα του ενός καταχρηστή και σφετεριστή. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με το Τσιλιβί. Υπάρχει όντως μια μεγάλη αναταραχή στην περιοχή. Θεωρούν πολλοί ότι σιγά σιγά η περιοχή τους χάνεται, υποβαθμίζεται. Δεν πάει καλά, χάνεται μία μετά την άλλη οι ωραίες εικόνες του Τσιλιβί που ξέραμε, οι ωραίες παραλίες, οι πνεύμονες πρασίνου. Έχει μείνει μόνο αυτό το μεγάλο κομμάτι, το οποίο νομίζουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο οικόπεδο, μάλλον ανήκει στο δημόσιο, είναι εκεί κοντά που είναι και το δημοτικό γήπεδο της περιοχής. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει τσιμέντο χάος, δηλαδή μια περιοχή που καθ' ολοκληρία τσιμεντοποιείται παντού και γίνεται κάτι χειρότερο και από το λαγανά. Ας το προσέξουν αυτό οι κάτοικοι, ας το προσέξουν οι άρχοντες, ας μην θεωρούν πως οποιοσδήποτε παίρνει μια άδεια νομίμως ή παράνομα, παρακάμπτοντας την νομοθεσία ή εκμεταλλευόμενος τα παραθυράκια του νόμου, ότι προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και προσφέρει στην περιοχή. Εν τέλει, δεν χρειάζεται να πωλούνται κάποια στιγμή τα δωμάτια των πεντάστερων ξενοδοχείων σε τιμές γκαρσονιέρας της δεκαετίας του 80. Γιατί όπως πάνε τα πράγματα με την οικονομική στενότητα που υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά και με το γεγονός ότι διαρκώς στήριζονται όλο και πιο πολλά καταλήμματα, όλο και πιο πολλά δωμάτια, ναι, θα δούμε τα καταλήμματα των πέντε αστέρων να πουλούνται αντιπινακίου φακής στους διεθνείς tour operators και βεβαίως αυτοί να εκμεταλλεύονται κατάφορα την τοπική οικονομία και την τοπική, το τοπικό μας περιβάλλον, δηλαδή την ομορφιά του νησιού μας, αυτή άλλωστε την οποία πουλάμε στο εξωτερικό.

0: Είναι πολύ παρήγορο, αγαπητοί φίλοι, να ακούς δηλώσεις ηγετών παγκοσμίου εμβελίας που οι αποφάσεις τους καθορίζουν το μέλλον του πλανήτη μας, δηλώσεις που επικαλούνται ουσιαστικά το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, επικαλούνται την αρχαία ελληνική σοφία. Θα σταθώ στη δήλωση. Χθες ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, πήγε στο Πεκίνο. Και πήγε στο Πεκίνο για ένα ξεκαθάρισμα σχέσεων με μια χώρα που τη θέλει ως συνεργάτη οικονομικό, η Αμερική και ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δεν τη θέλει να επεκτείνεται γεωγραφικά και στρατιωτικά εις βάρος συμμάχων των ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα η Ταϊβάν. Τι είπε λοιπόν ο ΣΥΠΗ, ο Πρόεδρος της Κίνας, τον Ντόναλντ Τραμπ? Λέει. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό. Μπορούν, λέει, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες να ξεπεράσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και να δημιουργήσουν ένα νέο πρότυπο σχέσεων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Ο Θουκυδίδης, όπως θα γνωρίζετε ίσως οι περισσότεροι, έγραψε πολλά, αγαπητοί φίλοι, για τον πόλεμο της αρχαίας Αθήνας με την αρχαία Σπάρτη. Μια εποχή που αυτές οι δύο πόλεις ήταν ηγεμονεύουσες εδώ στον ελληνικό χώρο και κάθε μια προσπαθούσε να κυριαρχήσει επί της άλλης, η κάθε μια με τη δική της φιλοσοφία και τα δικά της μέτρα και σταθμά. Και εκεί βέβαια μέσα σε αυτόν τον οριμαγδόν των αλλεπάλληλων πολέμων και των καταστάσεων εκείνων όπου ο ένας έκλεβε το σύμμαχο του άλλου, υπήρχαν δηλώσεις και σκέψεις του Θουκυδίδη ακριβώς για το πώς μπορεί να υπάρξει ένα moratorium και ένα momentum ειρηνικής συνύπαρξης χωρίς να πέφτουν στην παγίδα του να πολεμάει ο ένας με τον άλλον δια πλαγίων κυρίως μέσων. Στέκομαι ιδιαίτερα σε αυτή την αναφορά του ΣΥΠΗ που δείχνει ξεκάθαρα ότι όσο εμείς οι νέοι Έλληνες υποβαθμίζουμε την ελληνική σκέψη, την ελληνική σοφία, το ελληνικό πνεύμα και το βλέπουμε ξεκάθαρα γύρω μας, αγαπητοί φίλοι, το πώς αντιμετωπίζουμε την ιστορία, πώς αντιμετωπίζουμε τον πραγματικό πολιτισμό, όχι τον κατεφημισμό πολιτισμό, όχι τα πανηγυράκια εκείνα τα οποία είναι για δημόσιες σχέσεις. Βλέπει κανείς πόσο σημαντικά πράγματα μπορούν να γίνουν στη βάση της ελληνικής λόγιας παράδοσης. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Καταλαβαίνει κανείς ότι από ένα τέτοιο ταξίδι σαν αυτό του Ντόναλντ Τραμπ και στην Κίνα μπορούν να ληφθούν αποφάσεις που θα επηρεάσουν τον πλανήτη μας για τον επόμενο κιόλας αιώνα. Και μακάρι να είναι όλες αυτές οι αποφάσεις στη σωστή κατεύθυνση. Κυρίως να τελειώσουμε με τους πολέμους. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζει ο κόσμος, ο πλανήτης μας να σέρνεται πίσω από πολέμους που έχουν ως θέματά τους χιλιάδες ή και εκατομμύρια άθωους ανθρώπους.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
6: .33 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της καθημερινής εκπομπής Πρώτη Ματιά.

Λοιπόν, αυτή η ιστορία με το θαλάσσιο drones που βρέθηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα έχει πάρει ασύλληπτες διαστάσεις και εξετάζονται όλα τα σενάρια και όλες τις εκδοχές. Μία από αυτές τις εκδοχές ήταν ότι αυτό το πλοίο ήταν κατασκευασμένο και προετοιμασμένο έτσι ώστε να χτυπήσει ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο από εκείνα τα οποία μεταφέρουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Υπάρχει όμως και μία άλλη εκδοχή, την οποία εξετάζουν πολύ σοβαρά οι αρχές, οι κρατικές αρχές της χώρας και κυρίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ότι ήταν ενδεχόμενο αυτό το θαλάσσιο ντρόν, στο οποίο ήταν γεμάτο εκρητικά, να ήταν προετοιμασμένο και ενδέχεται αυτό να έχει και ανάλογα ζητήματα για το μέλλον και ανάλογες αναφορές για το μέλλον, ήταν προετοιμασμένο για να χτυπήσει ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο. Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί είδους προβοκάτσια, με ερωτηματικό το λέμε τη λέξη, μπορούσε να έχει στηθεί γύρω από αυτή την ιστορία, η οποία είναι εν πολύ σε αδιευκρίνηστη. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της κυριότητας, της ιδιοκτησίας και κατοχής. Βρέθηκαν έγγραφα τα οποία ήταν γραμμένα και στη ρωσική γλώσσα αλλά και στην ουκρανική γλώσσα, που δεν έχουν και πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ τους, αλλά τέλος πάντων το λαμβάνουμε υπόψη. Άρα η πατρότητα αυτού του πλοίου είναι ότι ή ήταν από την Ουκρανία ή ήταν από τη Ρωσία. Το ερώτημα είναι από πού ξεκίνησε και πού κατέληξε. Εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο. Και αν αυτό έγινε από μια δύναμη αναθεωρητική, όπως τη λένε οι ειδικοί, που θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στην Ελλάδα, ειδικά σε αυτή την περίοδο που τα πράγματα είναι πολύ ρευστά γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ανατολική Ευρώπη, πράγματι τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά, πρέπει να τα δούμε με πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Και αν μη τι άλλο, πρέπει να πούμε και κάτι που είναι καιρός πλέον να το πούμε. Η Ελλάδα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα για να στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια την Ουκρανία. Και το τίμημα αυτό είναι εις βάρος των ελληνορωσικών σχέσεων. Ελληνορωσικές σχέσεις οι οποίες έχουν πολύ μεγάλο βάθος ιστορίας, ξεκινούν πολύ πριν τον Αβαρίνο, πολύ πριν την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Τούρκους. Και ξέρουμε ότι πάντα οι Ρώσοι ήταν στο πλευρό της Ελλάδας. Και πολέμησαν στον Αβαρίνο οι Ρώσοι για να απελευθερωθεί η Ελλάδα και να γίνει ανεξάρτητο σήμερα κράτος. Όλα αυτά δεν μπορεί κανείς να τα παραγνωρίζει. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε και υιοθετούμε αυτά τα οποία κάνουν οι Ρώσοι σήμερα διεθνώς, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι και η Ουκρανία οφείλει να κρατάει μια σωστή στάση και θέση απέναντι στην Ελλάδα. Το νομίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Εξωτερικών περιμένουν πλέον διευκρινήσεις από την Ουκρανική κυβέρνηση. Εάν πράγματι είναι πίσω από αυτό το θαλάσσιο ντρόνς ή ενδεχομένως να μην είναι, αλλά να είναι μια πολύ καλωστημένη προβοκάτσια ικανή να δημιουργήσει ζητήματα στην εξωτερική πολιτική της χώρας μας.

Έχω μπροστά μου τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων και κάνω έτσι μια μικρή διαπίστωση. Καταρχήν, το θέμα το οποίο είναι σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες πρωτοσέλιδο είναι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και των απειλών που διατυπώνει η Τουρκία μέσω των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, ότι μπορεί να έχουμε πολεμική αναμέτρηση έως το Σεπτέμβριο και ότι θα νομοθετήσουν τη γαλάζια πατρίδα κατά ένα τέτοιο τρόπο που βεβαίως θα παραβιάζουν για μία ακόμη φορά το διεθνές δίκαιο. Αλλά αυτό είναι θέμα της εσωτερικής ένωμης τάξης. Είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι δημοκρατικό. Ξέρουμε ότι είναι ένα καθεστώς σφετερισμού των λαϊκών εξουσιών. Αυτό συνέβαινε χρόνια και συμβαίνει πολύ περισσότερο τώρα. Το ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις αυτές και τι ακριβώς θα γίνει. Ναι, αυτό λοιπόν το θέμα το εξετάζουν σήμερα σχεδόν όλα τα πρωτοσέλιδα των Αθηναϊκών Εφημερίδων.

Υπάρχει όμως και το άλλο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, αφορά την εσωτερική επικαιρότητα και το οποίο είναι πρωτοσέλιδο μόνο σε μία εφημερίδα και δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη εφημερίδα. Διερωτάται κανείς για ποιο λόγο ένα τόσο σημαντικό και σοβαρό θέμα, αυτή η απόφαση του δικαστηρίου που ουσιαστικά χαρακτηρίζει παράνομη και καταχρηστική μία επιβάρηση που επέβαλε η Εθνική Τράπεζα στους καταθέτες της, 0,80 λεπτά ανά μήνα, γιατί δεν προβάλλεται από τον Αθηναϊκό Τύπο παρά μόνο από μία εφημερίδα. Έχει σχέση με την εξάρτηση από τα διαφημιστικά κονδύλια της Εθνικής Τράπεζας που διανέμονται στον Αθηναϊκό Τύπο? Ένα υποθετικό ερώτημα κάνουμε. Έχει σχέση με κάτι άλλο? Για ποιο λόγο κάτι που αφορά την προστασία των καταναλωτών, την προστασία των καταθετών, ένα επίτευγμα μιας οργάνωσης καταναλωτών που ακούει το όνομα ΕΚΠΙΖΟ και την οποία πρέπει να τη χειροκροτήσουμε λίγο πολύ όλοι, γιατί δεν προβάλλεται από τον Αθηναϊκό Τύπο παρά μόνο μία εφημερίδα, στην οποία θα σταθούμε ιδιαίτερα, γιατί πράγματι μας έχει κάνει και εμάς ιδιαίτερη εντύπωση. Η μόνη λοιπόν εφημερίδα η οποία προβάλλει την απόφαση αυτή του δικαστηρίου είναι Τα Νέα. Είναι η εφημερίδα του Ομίλου Μαρινάκη, του Προέδρου του Ολυμπιακού. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς είναι. Ο κύριος Μαρινάκης, ξέρουμε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας. Η επιχείρηση του είναι στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Έχει εκατοντάδες πλοία σε όλο τον κόσμο. Αγοράζει διαρκώς πλοία, ποδοσφαιρικές ομάδες και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι τραπεζίτης. Πράγματι δεν είναι τραπεζίτης. Από ό,τι έχω μάθει τουλάχιστον εγώ, δεν γνωρίζω να έχει κάποια τράπεζα. Προφανώς όλοι οι άλλοι έχουν λόγους να μην θέλουν να θίξουν αυτό που λέμε τραπεζικό κατεστημένο.

Να δούμε λοιπόν τι γράφουν σήμερα τα νέα με τίτλο «Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα» και υπότιτλο «Η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρέωση 0,80 λεπτά του ευρώ. Υποχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρηση και να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα ποσά στους δικαιούχους. Τι υποστηρίζει η ΕΚΠΙΖΟ, τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές και τι απαντάει η τραπεζική πλευρά. Όσοι έχετε λοιπόν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Εθνική Τράπεζα, αναζητήστε πόσα χρήματα όλα αυτά τα χρόνια σας έχει κρατήσει για αυτό το 0,80 ανά μήνα η Εθνική. Μπορεί να είναι και ένα σεβαστό ποσό. Αν κάποιος έχει 20 χρόνια κατάθεση, για παράδειγμα, αν και έχω την υποψία ότι αυτή η επιβάρηση πρέπει να έχει γίνει τα τελευταία 10 χρόνια, δεν υπήρχε παλιά, καταλαβαίνετε ότι έστω αυτά τα 10 ευρώ το χρόνο είναι 100 ευρώ στα 10 χρόνια. Για μερικούς μπορεί να είναι σήμαντο ποσό, για κάποιους άλλους μπορεί να είναι σημαντικό. Το θέμα δεν είναι τόσο το ποσό, είναι η πράξη, είναι η ενέργεια, είναι η βουλημία, είναι το ότι σήμερα το τραπεζικό σύστημα νιώθει ότι είναι η Τράπεζα της Ελλάδας όλο μαζί και δεμένο. Διότι αυτά τα πράγματα, αν κάποιος πρώτος έπρεπε να τα ελέγχει και να μην τα επιτρέπει, είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία προφανώς είναι άβουλη απέναντι σε τέτοια φαινόμενα και δεν ενοχλείται ούτε ενοχλεί κανέναν και αφήνει τα πράγματα να τρέχουν έτσι ακριβώς όπως τα τρέχουν οι τραπεζίτες.

Λοιπόν, δεύτερο μεγάλο θέμα στα νέα σήμερα, το πολύ σημαντικό, το πολύ σοβαρό ζήτημα με τις τουρκικές προκλήσεις και με την απόφαση της Αθήνας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, της ελληνικής κυβέρνησης τέλος πάντων, να απαντά επί των προκλήσεων στο πεδίο. Δηλαδή, κωδικός Αδριάς σε όλο το Αιγαίο. Δηλαδή, κάθε φορά που υπάρχει ένα ερευνητικό πλοίο που ασκεί επιστημονική δραστηριότητα γύρω από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, εκεί κοντά να υπάρχει και ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο, και επειδή στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου δεν πάνε εύκολα μικρά πλοία, πάνε συνήθως οι φρεγάτες. Εμείς θυμόμαστε από τη θητεία μας στο πολεμικό ναυτικό ότι υπήρχε αυτό που λέγαμε η επιχείρηση Ξηφίας τότε. Έτσι, να σας θυμίσω όσοι περάσετε από εκεί τι συνέβαινε με την επιχείρηση Ξηφίας. Ξηφίας ήταν ένας διάπλους του Αιγαίου από την Αλεξανδρούπολη μέχρι το Καστελόριζο. Ένα μακρύ ταξίδι που ξεκίναγε από το βόρειο Αιγαίο και κατέληγε στα νησιά του Καστελόριζου και μετά ξανά επέστρεφε στη Σούδα ή στη Σαλαμίνα. Αυτές οι επιχειρήσεις τώρα έχουν αντικατασταθεί με την παρουσία πολλών πολεμικών πλοίων σε διάφορα σημεία του Αιγαίου, και όχι μόνο ένα πλοίο, όχι μόνο μία νιοπομπή, όχι μόνο μία αποστολή. Τώρα λοιπόν η εφημερίδα γράφει σήμερα ότι αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση κάθε επιχείρηση επιστημονικής έρευνας, πόντισης καλωδίων και οπτικών ινών να συνοδεύεται και από ένα πολεμικό πλοίο. Και το ερώτημα είναι τι θα πράξει η Τουρκία αν για παράδειγμα πάει και παρενοχλήσει τα ελληνικά πολεμικά πλοία που θα προστατεύουν την δραστηριότητα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων αλλά και στα διεθνή ύδατα, τα οποία είναι παντελώς ελεύθερα και δεν μπορεί κανείς να επεμβαίνει σε αυτά όταν ασκείται επιστημονική δραστηριότητα.

Να δούμε τι γράφει και συνήθως ψύχρεμη καθημερινή. Πρώτο θέμα, η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρανόκληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Ένα μεγάλο ρεπορτάζ αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα επικίνδυνα μηνύματα των καιρών.

στη μέση της εφημερίδας μια μεγάλη ωραία φωτογραφία, δεν μπορούμε να πούμε. Είναι ο βασιλιάς Κάρολος της Αγγλίας, μάλλον του Ηνωμένου Βασιλείου, να το λέμε καλύτερα, και της Κοινοπολιτείας, παρακαλώ. Έχοντας στο πλευρό την Βασίλισσα Καμίλα, και κατά τη διάρκεια της εκφώνησης του Λόγου του Θρόνου. Είναι κάθε φορά που ξεκινάει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, και τώρα λέει ξεκινάει η επόμενη κοινοβουλευτική περίοδος για το Αγγλικό Κοινοβούλιο, κατεβαίνει ο βασιλιάς και εκφωνεί το λόγο του θρόνου. Δηλαδή κάποιες παρενέσεις, κάποιες συμβουλές, κάποιες συστάσεις, κάποιες επιθυμίες, κάποιες υποδείξεις με βάση την αγγλική παράδοση περί κοινοβουλευτισμού. Πιο κάτω άλλα θέματα, υποόρους τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, ένα τρίτο μεγάλο θέμα, ο αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από την ΑΔΕ. Ναι, μπαίνει τώρα πλέον σε εφαρμογή μια διαδικασία όπου οποιαδήποτε απόδειξη κόβεται, οπουδήποτε θα μπορεί να ελέγχεται από την ΑΔΕ αν είναι νόμιμη ή δεν είναι νόμιμη. Θεωρητικά όλες τα μεικές μηχανές είναι συνδεδεμένες με το TaxNet, άρα έχει φτάσει στο σημείο εκείνο της τεχνολογικής εξέλιξης, ώστε να μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών, και όταν λέμε το Υπουργείο Οικονομικών εννοούμε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, περί αυτής πρόκειται, να ελέγχει αν μια απόδειξη που κόβεται σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, σε ένα ξενοδοχείο, σε μια μεγάλη επιχείρηση, είναι απόλυτα νόμιμη και είναι συνδεδεμένη με τα φορολογικά συστήματα της χώρας.

Είχαμε αναφερθεί χθες στην ταλαιπωρία που υπόκειται ορισμένοι ταξιδιώτες, κυρίως Άγγλοι, προερχόμενοι από το Ηνωμένο Βασίλειο, εδώ στο αεροδρόμιο, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, όπως κατέγγειλαν οι ίδιοι ξενοδόχοι, να μένουν πολλές ώρες στον ήλιο, κατά τη ζέστη, χωρίς να έχουν το δικαίωμα καν να μπουν στις αίθουσες του αεροδρόμιου, για να περιμένουν τη σειρά τους να μπουν στον τακτικό έλεγχο. Υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα σήμερα στην Καθημερινή που λέει ότι για όσους ταξιδεύουν εκτός ζώνης Σέγγεν, η ζώνη Σέγγεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε, περιμένουν έως και 2,5 ώρες στα αεροδρόμια. Προφανώς αυτό το οποίο γίνεται στη Ζάγκυνθο γίνεται και αλλού και γίνεται και στο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Είτε γιατί είναι λυπή τα μέτρα ασφαλείας, είτε γιατί δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό, είτε γιατί τελικά είναι πολύ σχολαστικές και πολύ γραφειοκρατικές αυτού του είδους οι διαδικασίες. Όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα, ας διαβάσουν το σχετικό ρεπορτάζ.

Η απογευματινή σήμερα έχει τέσσερα μεγάλα θέματα. Στην πρώτη σελίδα θα σταθούμε στο πρώτο, που είναι το έμεσο μήνυμα σε Παπανδρέου Καραμαλή Τσίπρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά την Παρασκευή στην Αθήνα, εκεί κοντά στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος, στο συνεδριακό κέντρο. Δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη και υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Ένα πολύ ισχυρό μήνυμα. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να λέμε τα του Κέσσαρα, να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρα. Μπορεί να μην έχουμε γιατρούς στα νοσοκομεία, μπορεί να μην έχουμε δασκάλους στα σχολεία, αλλά ναι, η Ελλάδα με αίμα πλήρωσε την αποπληρωμή των δανείων και συνεχίζει να πληρώνει. Διότι είναι πολύ σημαντικό να μην είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Από αυτές τις μέρες, η πιο υπερχρεωμένη χώρα είναι η Ιταλία. Και για ποιο λόγο? Διότι η Ελλάδα αποπλήρωσε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ένα τεράστιο μέρος των δανειακών κεφαλαίων. Είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία αυτό, δεν πρέπει να την παραγνωρίζουμε. Λύνει τα χέρια και στις επόμενες κυβερνήσεις να χειριστούν με καλύτερο τρόπο τα δημόσια οικονομικά, να ανταποκριθούν με ευχερέστερο τρόπο στις ανάγκες των καιρών. Αλλά είναι μεγάλη επιτυχία το ότι καταφέρνουμε και ξεφεύγουμε από αυτό το φαύλο κύκλο της εθνικής χρεοκοπίας. Άλλη μεγάλη φωτογραφία στην απογευματινή: Τραμπ και Σι, σύνοδος υψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη, οι δύο ηγέτες. Πολλοί επενδύουν σε αυτή τη συνάντηση, πολλοί πιστεύουν ότι εκεί θα λυθεί και ο γρίφος με το Ιράν. Το Ιράν, το οποίο κακά τα ψέματα, αν μπορεί να κουμπίσει κάπου, οικονομικά κουμπάει στην Κίνα, διότι είναι τεράστια τα ποσά τα οποία εισπράττει από την πώληση πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την κινέζικη οικονομία. Και είναι βέβαιο ότι αυτή η στενή οικονομική σχέση και εξάρτηση από την κινέζικη οικονομία είναι ένα καλό εργαλείο για να πιθαναγκαστεί να κάνει λίγο πίσω σε όσα κατά καιρούς κάνει και διαταράσει την διεθνή νομιμότητα στην Εφήλιο. Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα: πάρτι εκατομμυρίων από επιτηδίου, σπάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμό, τέλος όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Είναι μια πρωτοβουλία του Μαργαρίτη Σχοινά, του νέου Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος προφανώς ενημερώθηκε και πήρε γρήγορες αποφάσεις. Θα πω και κάτι και ας με συγχωρήσουν οι φίλοι. Τελικά, όπου υπάρχει δημόσιο χρήμα, υπάρχει και μαϊμουδιά. Εκεί καταλήγουμε. Δεν ήταν μόνο από εκεί, δεν είναι μόνο από ΠΚΠ. Βλέπουμε εδώ τώρα με τα βιολογικά προϊόντα και εκεί οι πλαστές πιστοποιήσεις. Μηχανισμοί δηλαδή οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να ασκούν ένα έργο με βάση την νομιμότητα, την παρακάπτουν έναντι χρημάτων. Χρηματίζονται υπάλληλοι, χρηματίζονται δημόσιοι λειτουργοί, χρηματίζονται πολλοί κόσμοι στο δημόσιο για να κάνει το θέλημα, σε εισαγωγικά, να εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία ιδιωτικά συμφέροντα είναι και παράνομα. Και εν πωλής κατασπαταλείται δημόσιο χρήμα.

Με ένα άλλο τρόπο βλέπει τα πράγματα σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Κύριο θέμα, αυταρχικός κατήφορος, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Μεγάλη φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Βόμβες από τον Χρήστο Ράμο. Ο Χρήστος Ράμος είναι μέχρι πρόσφατα πρόεδρος της ανεξάρτητης αρχής διαφάνειας. Για υποκλοπές, Τέμπη, Οποκεπέ και κρατικό αυταρχισμό. Ένα θέμα το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στην εφημερίδα των Σύντακτων, αλλά άλλοι υπότιτλοι: Θεόδωρος Μαντάς, το κράτος δικαίου δεν είναι ιδιοκτησία καμιάς κυβέρνησης, Ιφηγένεια Κιμψίδου, τεράστιες ευθύνες της δικαιοσύνης, σκληρή καταγγελία Κώστα Αρβενίτη κατά του Επιτρόπου Μάικλ Μαγκράθ και Σιάννα Γνωστοπούλου, ανοχήρωτη δημοκρατία, ανοχήρωτη κοινωνία.

Ο ριζοσπάστης σήμερα πανηγυρίζει για τη νίκη της πασπουδαστικής στις φοιτητικές εκλογές. Πράγματι, είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχουν και φοιτητικές εκλογές. Τώρα, βέβαια, λέει ψήφισαν 20.718 φοιτητές. Έχω την υποψία ότι ο αριθμός των φοιτητών είναι πολύ μεγαλύτερος και πολύ περισσότερο. Πάρα πολλοί λοιπόν δεν πήγαν να ψηφίσουν. Από αυτούς που ψήφισαν, το 23%, όχι, το συγγνώμη. Να δούμε το ποσοστό της. PCK, ναι, είναι 37,93, 38% πήρε η πασπουδαστική, μια οργάνωση νεολαίστικη που πρόσχεται στο ΚΚΕ. Δεύτερη βγήκε η ΔΑΠ με 23,17, τρίτη η ΠΑΣ με 9,71 και ακολουθούν άλλες οργανώσεις με μικρότερα ποσοστά. Δεν ξέρω τι σας λένε σήμερα η υπόθεση φοιτητικές εκλογές. Όσοι έχουν περάσει από τα πανεπιστήμια, τις έχουμε γνωρίσει, τις έχουμε ζήσει. Έχουμε να θυμόμαστε πολλά ενδιαφέροντα, αλλά έχουμε να θυμόμαστε και πολλά δυσάρεστα.

Ο ελεύθερος τύπος σήμερα έχει μία από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εν ώψη του συνεδρίου. Από την ομιλία του λοιπόν στο Energy Transition Summit λέει: «Στόχος μας είναι το προσιτό κόστος ζωής, θα συνεχίσουμε να μειώνουμε τις τιμές της ενέργειας. Πολιτική παρακαταθήκη να μην είναι η Ελλάδα η πιο χρεοκοπημένη ή μάλλον η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το Ποντίκι σήμερα που κυκλοφορεί ως εβδομαδία πολιτική και σατυρική και αποκαλυπτική εφημερίδα γράφει να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επειδή και ο Μητσοτάκης. Πρώτο στοίχημα το όλοι μαζί. Πώς θα διαχειριστεί τις νέες προκλήσεις που βάζουν τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού, τα εκλογικά σενάρια και η αξιοποίηση του πολιτικού χρόνου μέχρι να στηθούν οι κάλπες.

Και το πρώτο σελίδο της Κόντρα σήμερα είναι αφιερωμένο στα θέματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Γράφει σήμερα η Κόντρα: ορίζουν αυθαίρετα εφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά, σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοφλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Και ένα δυσάρεστο μήνυμα το οποίο έρχεται από την Ευρώπη. Συρρυκνώνεται πληθυσμιακά η Ευρώπη. Το 2100 η Ελλάδα θα έχει πληθυσμό 7,3 εκατομμύρια ανθρώπους.

Πρώτο θέμα στην Εστία, ξανά τα όσα γίνονται στην Τουρκία με τον Ερντογάν. Κύριος τίτλος από την Εστία: παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, νομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Ναι, ακριβώς περί αυτού πρόκειται. Βγάζει ένα νόμο ο κύριος Ερντογάν που δεν αναφέρεται στην τουρκική επικράτεια, αναφέρεται στην επικράτεια πέραν και έξω από τα σύνορα της Τουρκίας. Γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής έθνος συνελεύσεως, έμπρακτης αφισβήτησης της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πολεμικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι είχε ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός. Αυτό λέει η Εστία σήμερα για τον Τούρκο πρόεδρο και την τουρκική εξωτερική πολιτική.

Και μια είδηση που έχει ιδιαίτερη σημασία, αγαπητοί φίλοι. Στην Γερμανία όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το πρώτο σε δημοφιλία κόμμα, το οποίο είναι ένα βήμα πριν ανέλθει στην εξουσία, δεν είναι ούτε το σοσιαλδημοκρατικό, ούτε το χριστιανοδημοκρατικό, ούτε το χριστιανοκοινωνικό. Είναι το ακροδεξιό νοσταλγικών πεπιθήσεων από τον Χίτλερ, το AfD, το οποίο ήδη προηγείται 7% από τα άλλα κόμματα. Είναι πολύ πιθανό αυτό το AfD να γίνει κυβέρνηση στη Γερμανία και είναι ένα κόμμα το οποίο κρατάει τις ρίζες του από το ναζιστικό καθεστώς. Έτσι να τα λέμε όπως είναι. Για να καταλάβετε σε τι κινδύνους και σε τι περιπέτειες μπορεί να μπει ανα πάσα στιγμή ξανά η Ευρώπη 70 τόσα χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στο κύριο άθρο του κύριου Μανώλη Σκοτάκης γράφει το κρότος, ο κρότος της ΣΥΤΑ, σκάνδρα στο κομπολόι των Ουκρανών η Ελλάδα, λογαριασμός στην Ελλάδα και από το Κίεβο αλλά και από τη Μόσχα. Και δίπλα, το 80% από τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ που πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία κατέληξαν σε παραγγελίες όπλων στην Τουρκία. Αυτά είναι μεγέθη τα οποία είναι ασύλληπτων διαστάσεων και καταλαβαίνει κανείς για ποιο λόγο χώρες όπως η Τουρκία, όχι απλά αυθαίρετον, μάλλον μας δουλεύουν με την πολιτική που ασκούν πάνω στα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Προφανώς βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρών να κάνουν τέτοια πράγματα όταν ουσιαστικά το ευρωπαϊκό χρήμα μέσα από διαφόρους δρόμους και διαδρόμους καταλήγει στα τουρκικά οικονομικά ταμεία.

0: Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Νέα έσχη γράφει η Δημοκρατία στα πρόνοια του σκανδάλου του ΟΠΟΚΕΠΕ. Τιμωρούν τους τίμιους. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνας. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που η ίδια εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για το βιολογικό κρέας και μέλι. Αφήστε, λέει, όλα τα άνθη του καλού και του κακού να ανθίσουν, έτσι έλεγε κάποτε κάποιος σοφός. Εμείς λέμε να ανθούν μόνο τα, να ανθούν στον κήπο μας μόνο τα άνθη του καλού και όχι του κακού. Αυτά γράφει σήμερα ο Αθηναϊκός Τύπος, αγαπητοί φίλοι, και όσοι θέλετε διαβάστε περισσότερα. Εμείς πάντα θεωρούμε ότι η ανάγνωση ακόμα και εκείνων των εφημερίδων οι οποίες ίσως να μην είναι τόσο σοβαρές και τόσο καλά συγκροτημένες και τόσο καλά και τόσο εμπεριστατωμένα δημοσιεύσηματα άθρα τους, καλό είναι να τα ξέρουμε, να τα έχουμε υπόψη μας, διότι ουσιαστικά αυτά διαμορφώνουν τη δημόσια ζωή. Ένα λεπτό μετά τις 10, εδώ τελειώνει η εκπομπή μας. Ραντεβού ξανά αύριο το πρωί από τον Δήμητρη Στραβολέμο και τον Φίλιππο Συνετό. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Κύθυρα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 6.600 άτομα. Όπως είπε, αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι κοινωνικού τουρισμού. Σημείωσε πως αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις, θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και τις 18 Μαΐου. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν τυχείο και 250 ευρώ για όσους προτιμήσουν τα κύθυρα. Και υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ συνελήφθη χθες βράδυ 29χρονος ύστερα από έλεγχο στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο ύψος του κόμβου Τριανθρίας. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, οδηγούσε το γιοταχή αυτοκίνητό του με ταχύτητα 145 χιλιόμετρα την ώρα, όταν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν 60 χιλιόμετρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, ενώ το επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο από την τροχέα. Η ευρεία κλίμακα σε αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανική πρωτεύουσα και την περιφέρειά της κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 31 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, γυλαία. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την ΙΤΑ με 81-64 από τη Βαλένθια γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης στους δύο ημιτελικούς. Την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισοπαλοί με σκορ 1-1. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ έχει 71 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 65, ο ΠΑΟΚ 63 και ο Παναθηναϊκός 51. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5-8 σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League στο Πόλο Ανδρών πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στην Ιταλία της Μπρέσια με 17-16 στα πέναλτι.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

0: Καλημέρα και πάλι. Το ημερολόγιο στην κανονική του ώρα. Καλώς ήρθατε. Ακούτε Sky 100,3. Είναι 5η 14 Μαΐου. Μα ναι, του 2026. Δήμητρα Σταματίου είναι πάντα στην διεύθυνση των ήχων. Στη διεύθυνση ορχήστρας ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Απαντά στα μηνύματά σας και εγώ τα διαβάζω στο πες την άποψή σου στο κόκκινο ταμπελάκι στο skyradio.gr. Κάπως έτσι. Στο ημερολόγιο βρήκα σημειωμένο το όνομα αυτού του τρομερού μπασίστα, του Jack Bruce, από το βραχίδιο αλλά φοβερό συγκρότημα Cream, ίσως ένα από τα πρώτα super group στην ιστορία. Ήταν γεννημένος σαν σήμερα. Έχει πεθάνει εδώ και κάμποσα χρόνια. Νέος έφυγε. Ο τίτλος είναι Feel Free, αισθάνομαι ελεύθερος. Και επειδή γενικώς η μέρα ξεκίνησε στενάχωρα μετά τα χτεσινό βραδινά, μέχρι και ο ουρανός είναι στενοχωρημένος, συννεφιά, μπορεί και να ρίξει κάμια ψυχάλα. Ας το προσπαθήσουμε να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Ας νιώσουμε ελεύθεροι. Για σκεφτείτε, θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο δικό μας. Χωρίς την αγωνία να βρούμε εισιτήριο για το Final Four, χωρίς την έγνοια να τα παρατήσουμε όλα και να στηθούμε στην τηλεόραση. Ας το να πάει στην ευχή. Η πιο διασκεδαστική τη βρήκα εγώ είδηση της ημέρας, η οποία γενικώς έχει ειδήσεις πολλές και σοβαρές, είναι ένα μικρό θέμα που έρχεται από ένα μικρό χωριό της Ολλανδίας, ονόματι Βόλντερ. Βλέπω τις φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ γραφικό, ένα παλιό χωριό με 1500 κατοίκους όλους και όλους, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή πάνω από 2 αιώνες, υπήρχε η φήμη ότι στην εκκλησία αυτού του μικρού χωριού είναι θαμμένος ο Νταρτανιάν. Ναι, ο Κόμις Νταρτανιάν, από τους 3 σωματοφύλακες, ο 4ος σωματοφύλακας. Από το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δούμα. Η φήμη λοιπόν εσερνότανε από καιρό ότι εδώ σε αυτή την εκκλησία, είναι μια εκκλησία Πέτρου και Παύλου, είναι θαμμένος ο Νταρτανιάν. Κανείς το κουβεντιάζαν στο χωριό, αλλά κανείς δεν έκανε κάτι, μέχρι που κάποιοι έφτιαξαν μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, μάζεψαν χρήματα, αγόρασαν ανιχνευτές μετάλλων, έψαξαν σημαντικά και άρχισαν κάποια στιγμή, πήραν την άδεια να σκάψουν τις πλάκες αυτής της αρχαίας εκκλησίας και ο του θαύματος βρήκαν να είναι θαμμένος κάποτε, κάτω από τις πλάκες ένα σκελετός, ο οποίος δίπλα του έχει ένα νόμισμα του 17ου αιώνα που προσδιορίζει την ημερομηνία της ταφής και μία σφαίρα από ένα μουσκέτο, αυτά τα όπλα που είχαν οι σωματοφύλακες. Οπότε ενθουσιασμός στο χωριό και τεράστιο τουριστικό κύμα, όλοι πάνε να δούνε τον τάφο του Νταρτανιάν. Εννοείται τα ευρήματα έχουν σταλεί στα εργαστήρια για να γίνει η πιστοποίηση. Τώρα τι πιστοποίηση να γίνει, θα μείνουμε και εμείς και το χωριό με την ιδέα ότι βρήκαμε τον τάφο του περίφημου Νταρτανιάν, του 4ου σωματοφύλακα. Στην άλλη, στην πιο σοβαρή όψη των ειδήσεων της ημέρας, υπάρχει ξαφνικά, ξύπνησε μια ανησυχία στην ατμόσφαιρα. Αφενός ήταν το περιστατικό που είχαμε χθες μεταξύ Κόκκιας Τυπάλαιας με μια τουρκική πυραυλάκα το να παρενοχλεί ένα πλοίο που πόντιζε οπτικές ίνες για λογαριασμό της Κοσμοτέ σε μια περιοχή πολύ μακριά από εκεί όπου θα ήταν λογικό να έχει οποιαδήποτε εμφισβήτηση ενδιαφέρον η Τουρκία. Μια ελληνική φρεγάτα, ο Αδρίας, παρενέβη γρήγορα γιατί ήταν κοντά. Και το ερώτημα βέβαια είναι αν αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό ή πάμε να ζήσουμε ένα καλοκαίρι κάποιας έντασης. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε και το ένα σενάριο και το άλλο, αλλά υπομονή, θα δούμε. Και είναι βέβαια και η αναγγελία επίσημη πια ότι αρχές Ιουνίου, αμέσως μετά την 1η του Ιουνίου, έρχεται στην Τουρκική Βουλή ένα νομοσχέδιο που θα νομοθετεί, ακόμη δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, ξέρουμε όμως την πρόθεση να νομοθετήσει θαλάσσιες ζώνες μονομερώς. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο. Μεγάλη φιέστα, μεγάλη και μεγαλοπρεπής υποδοχή. Αλλά οι πρώτες ανταλλαγές δεν πήγαν καλά. Δεν είναι μόνο ο πόλεμος του Ιράν που είναι στο τραπέζι και φορτώνει μια ατζέντα που ήταν έτσι κι αλλιώς βαριά. Είναι και το στενό της Ταϊβάν, το θέμα της Ταϊβάν, το οποίο ως γνωστόν την οποία η Κίνα διεκδικεί ως αποσπασμένη επαρχία, την οποία πρέπει να πάρει πίσω ακόμη και με πολεμικά μέσα, με στρατιωτικά μέσα. Το θέμα τέθηκε σχεδόν δημόσια και αυτό είναι καινούριο, γιατί δεν μάθαμε φυσικά, δεν ήμασταν στην κλειστή συζήτηση, αλλά τα κινέζικα κρατικά δίκτυα μετέδωσαν την πληροφορία ότι ο πρόεδρος Σι το έθεσε. Και στην γενικότερη ατμόσφαιρα Σι και Τραμπ συναντιούνται σήμερα. Η Κίτη Ξενάκη, το γράφει στα νέα σήμερα, πρόσεξε το εξής. Όλη νύχτα της Δευτέρας και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης ο Τραμπ πληκτρολογούσε μανιασμένα στο social media του κανάλι, στο Truth Social. 50 αναρτήσεις μέσα σε 3 ώρες. Και γράφει, συνάδελφος, κάποιες δεν έβγαζαν απολύτως κανένα νόημα. Μία είχε την εικόνα ενός αεροσκάφους που καταστρέφεται από λέιζερ και μια λεζάντα από κάτω, λέιζερ, μπινγκ μπινγκ, δεν έμεινε τίποτα. Άλλες ήταν για τον πρόεδρο Ομπάμα, τον οποίο δεν χωνεύει. Άλλες ήταν για τις εκλογές του 2020 που ήθελε να επιμείνει ότι τις κέρδισε. Καμία, μα καμία ανάρτηση δεν αναφερόταν στο ταξίδι του στην Κίνα και καμία δεν ανέδινε την αναγκαία σοβαρότητα. Και φτάνει μετά από αυτό το social media όργιο ο Τραμπ στο Πεκίνο και ο πρόεδρος Σι τον υποδέχεται με μία φράση. Του είπε πως οι αμερικανοκινέζικες σχέσεις δεν είναι υποχρεωμένο να πέσουν στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια θεωρία της πολιτικής επιστήμης και της γεωστρατηγικής, σύμφωνα με την οποία κατά αναλογία της σχέσης Σπάρτης και Αθήνας, όταν μια πολύ ισχυρή δύναμη βλέπει δίπλα της μια ανερχόμενη δύναμη, τότε η σύγκρουση ανάμεσά τους είναι αναπόφευκτη. Αναφέρθηκε λοιπόν στον Θουκυδίδη ο Σι για να πει ότι η σχέση μας δεν είναι αναπόφευκτα συγκρουσιακή, μπορούμε και να είμαστε εταίροι. Και φαντάζομαι ότι ο Τραμπ θα τον άκουσε και κάποια στιγμή θα ρωτήσει τους συναδέλφους του ποιος είναι αυτός για τον οποίο μίλαγε ο Σι. Τι ακούμε, Eric Clapton και BB King. Ένας μοναδικός δίσκος, άλμπουμ, ο Eric Clapton ηχογράφησε με τον BB King. Ο τίτλος είναι Riding with the King. Ο BB King έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Και ο Κωνσταντίνος Φίλης είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Όσο μπορεί να είναι. Παύλο, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν είναι καλημέρα, όχι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε τώρα. Για να δούμε τι γίνεται στην Κίνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ραντεβού, με πολύ βαριά ατζέντα, νομίζω σε κακό timing. Δηλαδή, και ο πόλεμος στο Ιράν κάνει την ατζέντα ακόμη βαρύτερη. Ή όχι.
1: Είναι απολύτως έτσι. Αν μου επιτρέπεις να σου πω, επειδή έχουμε σήμερα την δεύτερη μέρα του συνεδρίου που οργανώνουμε με τους Financial Times.
0: Uh-huh. Ναι, ναι, ναι.
1: Και χθες συντόνισα ένα πάνελ για την Κίνα. Mm. Όπου ήταν διάχυτη η ανησυχία των συνομιλητών μου σε σχέση με το πώς η Ευρώπη κινδυνεύει να συνθλιβεί μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ανάμεσα δηλαδή σε αυτές τις πληγάδες. Και κατά πόσο στην επίσκεψη του Τραμπ, προφανώς προτάσσοντας αμερικανικά συμφέροντα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα θελήσει να φέρει πιο κοντά την Ουάσιγκτον με το Πεκίνο, όχι ότι αυτό είναι εύκολο, και αυτό μπορεί να γίνει σε βάρος της Ευρώπης, η οποία, όπως ξέρεις πολύ καλά, Παύλο, υπολείπεται και στο θέμα της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με Κινέζους και Αμερικανούς, αλλά και στο θέμα, βέβαια, των νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης. Είμαστε πραγματικά πολύ πίσω. Και αυτό το ταξίδι, αν είναι πετυχημένο, μπορεί πράγματι να φέρει την Ευρώπη ακόμα πιο πίσω σε σχέση με τις δύο υπερδυνάμεις. Τώρα, ότι γίνεται σε κακό timing από την οπτική των Αμερικανών, σίγουρα ο Τραμπ θα ήθελε να πάει εκεί και να συναντήσει τον Κινέζο ομολογό του
0: ισχυρότερος.
1: Ακριβώς ισχυρότερος. Άλλωστε, θα πω για μία ακόμα φορά, το κουβεντιάσαμε και τη Δευτέρα, Η αρχική, ο αρχικός προγραμματισμός ταξιδιού ήταν για τα τέλη Μαρτίου. Μετακινήθηκε χρονικά.
0: Λόγω Ιράν.
1: Ο Τραμπ θεωρούσε ότι 1,5 μήνα μετά θα είχε λήξει ο πόλεμος, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί. Δεν είναι για τον Τραμπ εύκολη η συγκυρία, το αντίθετο. Εκτιμώ όμως ότι ακριβώς επειδή είναι σε αυτή την πίεση, ακριβώς επειδή δεν έχει καταφέρει να λύσει το γόρδιο δεσμό ούτε του Μεσανατολικού, αλλά ούτε και του Ουκρανικού, σε δύο θέματα στα οποία η Κίνα, Παύλο, όπως γνωρίζεις καλά, έχει άποψη, έχει θέση, έχει στηρίξει τις αντίπαλες προς τη Δύση, ας πούμε, δυνάμεις που είναι η Ρωσία και το Ιράν εμπροκειμένο. Το έχει κάνει με τρόπο είτε διακριτικό είτε λιγότερο διακριτικό. Πάντως οι Αμερικανοί έχουν κάνει τα στραβά μάτια και στις δύο περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και η Κίνα όντως θα μπορούσε, αν της ζητηθεί, να είχε έναν πιο καθοριστικό ρόλο. Τόσο έναντι της Μόσχας όσο και έναντι της Τεχεράνης έχει αυτή την ισχύ, κυρίως την οικονομική. Όμως μέχρι σήμερα είτε δεν της έχει ζητηθεί, είτε από ό,τι φαίνεται της έχει ζητηθεί και δεν ήθελε η ίδια να εμπλακεί ενδεχομένως, γιατί αυτό το εντάσσει στο πλαίσιο μιας μεγαλύτερης, ευρύτερης διαπραγμάτευσης που μέσα σε αυτή βέβαια υπάρχει και
0: ακριβώς,
1: η Ταϊβάν.
0: Γιατί αν το κάνει, προφανώς θα ζητήσει αντάλλαγμα.
1: Εννοείται. Εννοείται. Και, ναι. Και η Ταϊβάν, έχω την εντύπωση, για να μην πω την πεποίθηση, άλλωστε το έθεσε ο πρόεδρος Σι, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των Κινέζων. Ναι. Η Ταϊβάν έχει το πλεονέκτημα της κατασκευής των microchips, τα οποία είναι σημαντικά για την παγκόσμια οικονομία, για κάθε λειτουργία σχεδόν της καθημερινότητάς μας. Η Ταϊβάν σε αυτό έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, διότι παράγει όχι μόνο πολλά, αλλά παράγει τα μικρότερα microchips σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα λοιπόν, τυχόν επίθεση των Κινέζων στην Ταϊβάν ή προσπάθεια προσάρτησής της θα είχε καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Δεν συζητάμε
0: ναι, βέβαια. Θα παραλύσει όλο το ψηφιακό οικονομικό οικοσύστημα, όλους αυτούς τους κολοσσούς οι οποίοι εξαρτώνται από τα τσίπς της Ταϊβάν. Έτσι.
1: Και η άμυνα μεταξύ άλλων, έτσι και τα ζητήματα άμυνας, δεν το ξεχνάμε αυτό. Όπου μιλώντας για άμυνα, επίτρεψέ μου να κάνω ένα άλμα και να πω ότι η Κίνα, η οποία ελέγχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σπάνιων γεών, η οποία

0: οι περισσότεροι από τους ηγέτες των μεγάλων εταιριών τεχνολογίας, κυρίως αυτοί. Και άλλοι βέβαια πολλοί. Είναι ο Elon Musk μαζί του, είναι ο Tim Cook της Apple και πολλοί ακόμη.
1: Ναι, ακριβώς. Και το ζήτημα του να μην πάμε, γιατί αυτό που υπονόησε ο Σι, ότι δηλαδή αν δεν τα βρούμε για την Ταϊβάν μπορεί να έχουμε μία σύγκρουση, προφανώς δεν αναφέρεται σε ένοπλη σύγκρουση. Αναφέρεται σε μία σύγκρουση η οποία θα μπορούσε να τη δούμε στο πεδίο της οικονομίας και του εμπορίου. Κανένας δεν πρόκειται να βγει κερδισμένος από αυτό, είτε ακόμα και στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Όπου τεχνητή νοημοσύνη βέβαια δεν είναι μόνο οτιδήποτε έχει να κάνει με την τεχνολογία, έχει να κάνει με τους δορυφόρους, έχει να κάνει με θέματα άμυνας, έχει να κάνει με το διάστημα. Δηλαδή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και προφανώς οι δύο μέρες δεν είναι αρκετές για να μπορέσουν να λύσουν τα περισσότερα ζητήματα. Αλλά όπως είπαμε και τη Δευτέρα μαζί, η δική μου εκτίμηση είναι ότι κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει για τους δικούς του λόγους να βγει ένα αρνητικό πρόσημο από αυτή τη συνάντηση. Ναι. Το αντίθετο. Εκτιμώ ότι και οι δύο θέλουν να βγει ένα θετικό πρόσημο και θα επαναλάβω κάτι το οποίο μπορεί να εντυπωσιάζει ορισμένους εξημών, όχι θα έλεγα τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Η Κίνα, Παύλο, τα μάτια των περισσότερων είναι μια δύναμη status quo, είναι μια δύναμη η οποία για λόγους που έχουν να κάνουν με το πόσο εξαρτημένη είναι από το διεθνές εμπόριο και τη διεθνή οικονομία, δεν θέλει αναταράξεις. Ναι. Δεν θέλει τις αναταράξεις οι οποίες προκαλεί. Συχνά είτε με τις δηλώσεις του είτε με τις ενέργειες του Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Ναι, αυτό είναι το παράδοξο της στιγμής, ότι η Κίνα εμφανίζεται ως μια δύναμη του status quo, όπως λέει, σταθεροποιητική, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται στα χρόνια του Τραμπ ως μια δύναμη που ανατρεπτική, μια δύναμη που δημιουργεί καταστάσεις ανησυχητικές. Παράξενο είναι αυτό. Αλλά αυτό αντανακλάται και στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι όσο κατεβαίνει η συμπάθεια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεβαίνει παραδόξως η συμπάθεια προς την Κίνα. Ενώ στον ευρωπαϊκό πληθυσμό.
1: Πολύ σωστά. Όλες οι μετρήσεις αυτό λένε και μάλιστα το αναφέρουν για χώρες οι οποίες ξέρουμε ότι παραδοσιακά είναι πάρα πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Mm-hmm. Όπως είναι ακόμα και η Γερμανία. Περισσότερο σε σχέση με τους Γάλλους που έχουν έτσι το δικό τους σοβινισμό, έχουν μια δική τους αντίληψη για την ιδιαιτερότητά τους. Όχι δεν την έχουν οι Βρετανοί, αλλά θέλω να πω ότι πάντα ξέραμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ κοντά. Ή ακόμα και η Πολωνία. Μια χώρα η οποία λόγω της Ρωσίας. Ήταν παραδοσιακά, εξαντανακλάσεως και μόνο να το δει κανείς, κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πολύ μεγάλη ανησυχία και για τις προθέσεις του Προέδρου Τραμπ, αλλά και για το έλλειμμα εμπιστοσύνης που προκαλούν οι κινήσεις και οι ενέργειές του, κυρίως απέναντι στους συμμάχους. Και βέβαια εδώ κανείς μπορεί να πει, Παύλο, ότι έχουμε έναν Τραμπ ο οποίος θέλει να τα βρει με τον Πούτιν, θέλει να τα βρει με τον Σι, όχι με τους δικούς του όρους απαραίτητος, είναι πολύ πιο διαλλακτικός απέναντι και στους δύο αυτούς.
0: Από ό,τι ήταν στην πρώτη του θητεία, ε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό είναι απολύτως ακριβές. Ίσως γιατί έχει αλλάξει η αντίληψή του για το ρόλο και τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο ή γιατί τότε υπήρχαν στελέχοι όπως ο Μάτης που ήταν υπουργός άμυνας ή ο Πομπέο που ήταν υπουργός εξωτερικών ή ο Ρεξ Τίλερσον που ήταν επίσης ο πρώτος υπουργός εξωτερικών ή ο Τζον Μπόλτον που ήταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας. Ήταν πρόσωπα τα οποία είχαν άποψη. Και μάλιστα πρόσωπα τα οποία είχαν άποψη τόσο απέναντι στην Κίνα και απέναντι στη Ρωσία, που δεν έχει καμία σχέση με τις αντιλήψεις του Τραμπ. Τώρα λοιπόν που τους ξεφορτώθηκε αυτούς, που γύρω του είναι αυλοκόλακες ως επιτοπλίστων, μπορεί να, επίτρεψέ μου τον όρο, να παίζει μπάλα μόνος του. Επομένως, μάλλον αυτές είναι οι πραγματικές αντιλήψεις του Τραμπ, ότι είναι καλύτερο για τις ΗΠΑ και αυτό σέβεται σίγουρα περισσότερο οι ηγέτες οι οποίοι έχουν ισχύ. Ηγέτες οι οποίοι μπορούν και επιβάλλονται στο εσωτερικό, ηγέτες οι οποίοι ενδεχομένως να ζηλεύει, γιατί έχουν ένα μοντέλο διακυβέρνησης όπου μπορούν να παρακάμπτουν τους θεσμούς, τους όποιους θεσμούς. Κάτι το οποίο ο Τραμπ έχει επιχειρήσει να το κάνει, η αλήθεια είναι. Κάποιες στιγμές το καταφέρνει, κάποιες άλλες όχι. Άρα,
0: αυτό που λες είναι διάχυτο κάθε φορά που ο Τραμπ συναντιέται με κάποιον από αυτούς ή μιλάει για αυτούς, τον Πούτιν, τον Σι, τον Ερντογάν. Είναι φανερό ότι ζηλεύει την ελευθερία που έχουν να κυβερνούν. Ή να μοιάζει να κυβερνούν με την απεριόριστη επιβολή της βούλησης του ηγέτη χωρίς κάποιος να του βάζει εμπόδια θεσμικά ή άλλα. Ναι, αυτό είναι ολοφάνερο. Αλλά
1: ενώ όταν συναντιέται με Ευρωπαίους ηγέτες, φαίνεται ότι είναι έξω από τα μερά του.
0: Ναι.
1: Είναι πιο δύσκολο.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα.
0: Τι θέλω να πω, ναι. Αν θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που πιστεύετε.

0: που προσφέρει μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ στο σπίτι σας, αλλά η οπτική είναι, δεν έχει φτάσει ακόμη στην περιοχή σας. Η λύση σας είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με ταχύτητες έως και 300 Mbps. Επιπλέον, απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Στο COSMOTE.gr μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Διαφημίσεις.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς Ίδρα Χαλανδρίου. Μικρότερες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς το Κόμβο Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιάς στο Νεοφάλιρο. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί ενώ ήταν αγκυροβολημένο και κατευθύνεται προς τα ιρανικά χωρικά υδατά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις συνοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Αμερικανό ομολόγο του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή του στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωση, ο κ. Σι εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως, αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ και Κύθυρα ΠΑΣ για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Λία που ξεπερνά τις 117.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και λίρας φαίνεται να αποκόμισαν δράστες τεσσάρων ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων. Δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας του νοσοκομείου Μεταξά βρίσκεται από την Τρίτη ο Ντίλαν, ο πρώτος σκύλος θεραπείας που θα έχει σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ. Ο Ντίλαν προσφέρει ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στους ασθενείς. Και ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με...
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Πέρα έχετε δει την ταινία, φαντάζομαι την έχετε δει. Φέρτε τη σκηνή στη μνήμη σας, η περίφημη σκηνή όπου εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ταινία η Ρίτα Χέιγουορθ ως Γκίλντα. Put the blame on me. Ρίχτα στη Μέιμ. Αυτή έχει την ευθύνη. Ψάχνουμε κι εμείς ποιος έχει την ευθύνη. Η Ρίτα Χέιγουορθ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικές ψαγμένες, βγαλμένες μάλλον μέσα από μικρές συμπτωματικές ημερολογιακές σημειώσεις. Ακούτε το ημερολόγιο από το ΣΚΑ 100,3. Σήμερα είναι 5η, ο μήνας έχει 14. Ο θείασος είναι πάντα ίδιος. Δήμητρας Σταματίου στον ήχο, Δημήτρης Γιαννήρης στη διεύθυνση ορχήστρας, η Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Παύλος Τσίμας στο μικρόφωνο, η Ρίτα Χέιγουορθ στα πλατό. Έλεγα για αυτό που μου φάνηκε η πιο διασκεδαστική είδηση της ημέρας, και επειδή η μέρα είναι στεράχωρη, έχουμε ανάγκη από κάτι διασκεδαστικό. Αυτό που έγινε σε μια εκκλησία, σε ένα χωριό στην Ολλανδία. Εντάξει, δεν είναι πολύ μικρό χωριό, δίκιο έχει ο φίλος ο ακροατής που το σημειώνει. 1500 κατοίκους έχει. Αλλά εκεί υπήρχε δεκαετίες, αιώνες, η φήμη ότι ήταν θαμμένος ο Νταρτανιάν, ο τέταρτος από τους τρεις σωματοφύλακες του Αλέξανδρου Δουμά. Μάζεψαν λεφτά. Έφτιαξαν μια οργάνωση, πήραν άδειες, πήραν με ανιχνευτές μακτάλου και όντως ανακάλυψαν θαμμένο κάτω από τις πλάκες της εκκλησίας έναν σκελετό με ένα νόμισμα του 17ου αιώνα στο πλευρό του που βεβαιώνει την ημερομηνία και ένα όπλο, ένα μουσκέτο. Οι σωματοφύλακες βεβαίως δεν κρατούσαν, δεν χρησιμοποιούσαν το μουσκέτο κυρίως, αλλά χρησιμοποιούσαν το ξύφος τους, γι' αυτό ήταν διάσημοι τουλάχιστον στην εκδοχή του Δωμά, αλλά το σώμα στο οποίο υπηρετούσαν, γι' αυτό και η αγγλική μετάφραση του μυθιστορήματος είναι «The Three Musketeers», ήταν το σώμα των μουσκετοφόρων, αυτά τα πρώιμα πυροβόλα όπλα που κρατούσαν οι φρουροί του, οι σωματοφύλακες του βασιλιά. Τέλος ιστορίας, πάμε στα σοβαρά της ημέρας, που είναι αφενός, είναι μάλλον κυρίως η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, κουβεντιάζαμε για αυτήν με τον Κωνσταντίνο Φίλη προηγουμένως. Παράλληλα έχουμε μια επίσκεψη στο θρυλικό Άχεν, όχι πολύ μακριά από εκεί που είναι θαμμένος, αν είναι ο Νταρτανιάν. Είναι εκεί όπου κάθε χρόνο απονέμεται αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό βραβείο, το βραβείο Καρλομάγνος, το οποίο κάποτε πριν πολλά πολλά χρόνια είχε απονεμηθεί στον Κωνσταντίνο Καραμανλή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα και την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φέτος απονέμεται στον Μάριο Ντράγκη. Και πάμε στο Άχεν. Ο Στέφανος Γεωργακόπουλος είναι εκεί από την Deutsche Welle. Καλημέρα, Στέφανε.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Άχεν. Ναι, βρισκόμαστε εδώ υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας και με κακό καιρό, δυστυχώς, με βροχή, για να παρακολουθήσουμε αυτή την εξαιρετικά σημαντική τελετή. Η βράβευση του Μάριο Ντράγκη, το είπες και εσύ. Βραβεύεται...
0: Είναι ο κύριος whatever it takes.
1: Ακριβώς. Είναι η ιστορική φράση του Μάριο Ντράγκη, την οποία είπε το 2012. Ως πρόεδρος τότε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης. Είναι μια φράση η οποία, Παύλο, θεωρείται εμβληματική για την αποφασιστικότητα της υπεράσπισης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος με κάθε κόστος. Αυτό ακριβώς εννοούσε με αυτή τη φράση. Και ακριβώς γι' αυτό ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, μην το ξεχνάμε αυτό, θυμάται σήμερα με το βραβείο Καρλομάγνος, και οι βασικοί ομιλητές είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και ο Γερμανός Καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Είναι ενδιαφέρον, διότι ο Γερμανός Καγκελάριος εκπροσωπεί τη χώρα που, όταν ο Ντράγκη είπε την περίφημη φράση, υπήρχαν τουλάχιστον ισχυρές επιφυλάξεις γι' αυτό, και ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκπροσωπεί τη χώρα που κυρίως εποφελήθηκε από αυτή τη φράση του Μάριο Ντράγκη. Καθυστερημένα μεν, αλλά εποφελήθηκε, γιατί έτσι τέλειωσε η ευρωκρίση.
1: Έτσι, η Επιτροπή του Βραβείου Καρλομάγνος στην αιτιολόγηση και για την πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει ότι καλούμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό ακριβώς γιατί η χώρα κατάφερε να ξεπεράσει την ευρωκρίση όταν κανείς δεν το περίμενε και παρέμεινε μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας και του ευρώ. Είναι δηλαδή πολύ σημαντική η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ, και αυτό που γίνεται από το 1950 την, εδώ στο Άχεν με το βραβείο Καρλομάγνος, στην ουσία γιορτάζεται η Ευρώπη. Γιατί συνήθως για την Ευρώπη ακούμε αρνητικά. Είναι μία μέρα, έστω μία μέρα, μπορούμε να πούμε τα θετικά της Ευρώπης. Και, και να βραβεύσουμε τις προσωπικότητες αυτές. Αναφέρθηκε και στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είχε αυτό το όραμα. Το 1978 λοιπόν πήρε το βραβείο Καρλομάγνος και 3 χρόνια αργότερα η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Και γι' αυτό έμεινε στην ιστορία ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ενώ ήταν πρωθυπουργός πολιτικός πάρα πολλά χρόνια και τον θυμόμαστε για πολλά, αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ότι κατάφερε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας και είναι πολύ τιμητικό, πιστεύω, για τη χώρα μας ότι καλείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός να μιλήσει για τον Μάριο Ντράγκη για μια πολύ σημαντική και δύσκολη στιγμή της ευρωκρίσης. Παρόντες θα είναι σήμερα και η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία μίλησε χθες σε ένα δείπνο για τον Μάριο Ντράγκη. Θα είναι σήμερα εδώ. Πρώην πρόεδροι και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ζαν Κλοντ Τρισέ, και της Κομισιόν, ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ. Ο πρωθυπουργός επίσης της Αλβανίας, ο Εντι Ράμα, είναι παρόν εδώ. Με λοιπόν μια σειρά από προσωπικότητες, οι οποίες.
0: Η εκδήλωση είναι το απόγευμα προς το βράδυ.
1: Η εκδήλωση ξεκινάει τώρα σε λίγη ώρα.
0: Α, τώρα! Α, λάθος είχα καταλάβει. Ναι.
1: Βεβαίως, ξεκινάει σε λίγη ώρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα τα λειτουργικά. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα μιλήσει κατά τις 12 τοπική ώρα, δηλαδή μία ώρα Ελλάδος. Θα προηγηθεί ο Φρίντριχ Μέρτς. Και μετά θα απονεμηθεί το βραβείο στον Μάριο Ντράγκη.
0: Μάλιστα. Προφανώς έχει σημασία τι θα πούν όλοι, αλλά εδώ από τη σκοπιά που το βλέπουμε εμείς, έχει μεγάλη σημασία τι θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτήν την ομιλία.
1: Πολύ σωστά.
0: Σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτή τη στιγμή.
1: Θα πει ακριβώς για την Ελλάδα πώς κατάφερε να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα.
0: Ναι.
1: Και νομίζω είναι και ο βασικός λόγος, που το είπα νομίζω και πριν, για τον οποίο.
0: Επελέγει για να μιλήσει. Μεταξύ των ομιλητών. Σωστά, σωστά.
1: Για να μιλήσει.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Περιμένουμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα πει για την Ελλάδα, λοιπόν.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέφανος Γεωργακόπουλος από την Deutsche Welle είναι στο Άχεν, όπου σε λίγο, εγώ έκανα λάθος, νόμιζα ότι είναι το από μεσημέρι απόγευμα η εκδήλωση, είναι τώρα στις 12 ώρα Ελλάδας θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει ένα ενδιαφέρον, νομίζω, πώς θα το πει. Γενικά έχει ενδιαφέρον αυτή η εκδήλωση λόγω συγκυρίας και λόγω, και δεν εννοώ την εσωτερική συγκυρία, δηλαδή το πολιτικό εσωτερικό παιχνίδι, εννοώ την διεθνή ευρωπαϊκή συγκυρία. Διάλειμμα, διαφημίσεις.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Λοιπόν, να επανέλθω για μισό λεπτό σε ένα θέμα που έφυγα στην αρχή αυτού του δίωρου ημερολογίου. Αυτό το θέμα με τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας είναι οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2024 για επιδοτήσεις σε προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας, το ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ. Οι αιτήσεις έγιναν οι έλεγχοι, λόγω ΠΚΠ λίγο πιο αυστηρή. Οι έλεγχοι βρήκαν ότι ένας στους τρεις παραγωγούς δεν ήταν σύνομος. Απόφαση, διακόπτονται τα προγράμματα συνολικά. Το γράφει και η Καθημερινή στο κύριο άρθρο της. Η ακύρωση προγραμμάτων βιολογικής γεωργίας που οι υπηρεσίες δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν με διαφάνεια είναι μια λύση αναγκαία για να ξεμπλέξει το κουβάρι των επιδοτήσεων, αλλά ταυτόχρονα είναι ένα παράδειγμα της αδικίας που γεννάει διαφθορά, αλλά προπάντων λέω εγώ η αδυναμία της δημόσιας υπηρεσίας να την αντιμετωπίσει έγκαιρα και να τη διαχειριστεί σωστά. Γιατί έτσι μαζί με αυτούς παρανόμησαν, τιμωρούνται και οι φιλότιμοι παραγωγοί. Για το σκεφτείτε το, ένας στους τρεις παρανόμησε, δύο στους τρεις οι οποίοι είχαν κάνει έξοδα, επενδύσεις και περίμεναν απλώς να πάρουν πίσω τα λεφτά της επιδότησης, δεν θα τα πάρουν. Είμαστε σήμερα, είμαι δηλαδή, με το ένα μάτι στο Πεκίνο. Διαβάζω τα τηλεγραφήματα όπως έρχονται, τις ειδήσεις όπως έρχονται. Η επίσκεψη του Πρόεδρου Τραμπ στο Πεκίνο είναι, νομίζω, χωρίς καμιά αμφιβολία το μεγάλο θέμα της ημέρας. Δεν υπάρχουν οι προσδοκίες από καμιά πλευρά, δεν είναι μεγάλες ότι θα γίνει κάτι θεαματικό ή σπουδαίο. Κρατάω αυτό που λέγαμε πριν με τον Κωνσταντίνο Φίλη, ότι καμία πλευρά δεν έχει αυτή τη στιγμή συμφέρον να χαλάσει αυτό το κλίμα, μια εύθραυστη και χειρία που υπάρχει στις σχέσεις, αλλά δεν περιμένει κανείς και μια θεαματική πρόοδο, ίσα ίσα. Αλλά για μια στιγμή να τα δούμε όλα αυτά, να δούμε αυτό το μεγάλο θέμα της ημέρας και από την ελληνική οπτική γωνία. Στη τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, είναι αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου, είναι ναυτιλιακός οικονομολόγος ο ίδιος. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Και μου άρεσε πάρα πολύ έτσι πως ξαναμπήκατε στο θέμα, γιατί η συνάντηση έχει πολύ Ελλάδα. Και έχει πολύ Ελλάδα, γιατί εμφανίστηκε και ο Θουκυδίδης.
0: Ναι, τον εμφάνισε ο Κινέζος πρόεδρος το Θουκυδίδη, βέβαια.
1: Καταπληκτικό. Έτσι,
0: καταπληκτικό πράγματι.
1: Για σκεφτείτε ότι προς αποφυγή, λέει, επανάληψης των Πελοποννησιακών πολέμων, και το οποίο έφερε και την καταστροφή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αθυμόσαστε. Όχι, αθυμόμαστε που ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό το κομμάτι. Σου λέει εδώ πέρα πρόσεξε, γιατί είμαστε δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις και πρέπει να έρθουμε σε μια ισορροπία.
0: Ναι.
1: Αλλά το δεύτερο που έχει Ελλάδα, θα έλεγα, είναι ότι όταν καθίσαμε στο τραπέζι, δεν ξέρω αν το πήρατε είδηση, όταν καθίσαμε στο τραπέζι απέναντι το ένα στον άλλον, η ομιλία του Προέδρου Σι ήταν πραγματικά συγκινητική και αναφερόταν ότι αρχίζει λέγοντας ότι εξασφαλίζοντας, δηλαδή καθόμαστε για να εξασφαλίσουμε μια σταθερή πλεύση στο γιγαντιαίο πλοίο των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών με την Κίνα. Έκανε παρομοίωση, έφερε τη θάλασσα μπροστά. Και όταν έρχεται η θάλασσα, ξέρετε, στο παγκόσμιο επίπεδο έρχεται η Ελλάδα μπροστά. Γιατί
0: με μια έννοια, ναι, έχετε δίκιο.
1: Θάλασσα,
0: ναι, εντάξει, και με μια έννοια, ναι.
1: Και εμείς οι Έλληνες πολλές φορές μιλάμε πάντα για ένα βαπόρι που βουλιάζει, ένα βαπόρι που πλέει ωραία ή ένα βαπόρι που είναι αυτό. Και σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εγώ θα διαφωνήσω για το γεγονός ότι δεν είναι πολύ σημαντική και δεν περιμένουμε πολλά από αυτή τη συνάντηση.
0: Σημαντική είναι. Δεν ξέρω αν θα έχει κάποιο θεαματικό αποτέλεσμα, αν δηλαδή θα αλλάξει κάτι. Εδώ που τα λέμε, και να μείνει η κατάσταση όπως είναι, να μην επιδεινωθεί, κέρδος.
1: Ναι, ήδη όμως έχουμε μια εισαγωγή, μπαίνουμε μέσα, έχουμε την εισαγωγή μιας νέας αρχιτεκτονικής στο παγκόσμιο στερέωμα και στην παγκόσμια οικονομία με αυτή τη συνάντηση. Ξέρετε, είναι πάντα σημαντικό ότι όταν πάνε ένας πρωθυπουργός, ακόμα και μιας μικρής χώρας όπως η Ελλάδα, όταν πάει στην Κίνα για να δει το German Sea, αυτομάτως παίρνει μαζί του ότι ό,τι μεγαλύτερο, ό,τι πιο σπουδαίο έχει η Ελλάδα, ας πούμε, επιχειρηματικά, θα πάρει τους Έλληνες εφοπλιστές, θα πάρει 2-3 επιχειρηματίες, θα πάρει κάποιους αξιόλογους ανθρώπους του πολιτισμού. Αυτά είναι τα δικά μας τα μεγάλα asset. Αλλά από την άλλη βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ πήγε με το ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει μαζί του όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι, πήγε να στρίψει την εικόνα όλη όσον αφορά τις οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών, πλην όμως το βασικό κομμάτι που άρχισε, γιατί θα συνεχιστεί βέβαια στο οικονομικό κομμάτι, αλλά το βασικό κομμάτι που συζητήθηκε το πρώτο απ' όλα ήταν το θέμα του Ταϊβάν και το θέμα του Ιράν. Και μέσα σε αυτό το πρίσμα νομίζω ότι ήδη έχουμε βαθίσει πλέον και επισήμως η Κίνα να είναι ένα τεράστιο, ο άλλος μεγάλος πυλώνας της σταθερότητας παγκόσμιας πολιτικής κοινής. Και βεβαίως ουσιαστικά τις έχουμε αποδώσει και ένα ρόλο ενεργό ακόμα και σε αυτό το θέμα της επίλυσης του νευραλγικότερου προβλήματος που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, που δεν είναι άλλο από το στενά του Ορμούς και είναι και γενικός ο πόλεμος με το Ιράν. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή υπερτηρήσει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω για το τι γίνεται με την Ευρώπη, με τη Ρωσία, με τα άλλα μεγάλα κράτη των BRICS, αλλά εδώ πλέον νομίζω ότι φεύγοντας, ότι τελειώνοντας περίπου πόσες ώρες θα είναι ακόμα, 48 ώρες, να πούμε το maximum, 36, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια τέτοια πορεία πλέον, με μια Κίνα η οποία να προσπαθεί να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο πολύ μια ασφάλεια στα θέματα τα οικονομικά, στα θέματα τα τεχνολογικά, και βεβαίως, γιατί δεν θέλω να, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με το Ταϊβάν στο πρώτο μέρος της της εκπομπής σας,
0: ναι,
1: και δεν θέλω να ξαναμπούμε μαζί γιατί θα κουραστούν και οι ακροατές, αλλά κυρίως νομίζω ότι το συμφέρον και όλων αυτών αυτή τη στιγμή και των δύο μερών είναι αναμφισβήτητα οι παγκόσμιες ροές των φορτίων, η συζήτηση για διάφορα προϊόντα, όπως λέμε τις σπάνιες γεές, όλα αυτά που μας απασχολούν.
0: Ναι. Αν το δούμε από ελληνική πλευρά, τι θα ήταν καλό για την Ελλάδα, τι θα ήταν καλό για την Ελλάδα ως αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης εννοώ.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα για την Ελλάδα, τι σημαίνει. Για την Ελλάδα πιο πολύ είμαστε οι παγκόσμιοι μεταφορείς. Mm-hmm. Να πάρουμε αυτό το πράγμα το οποίο μας έχει χτυπήσει. Είμαστε παγκόσμιοι μεταφορείς σε ένα πράγμα της ενέργειας, αλλά και όλων των άλλων προϊόντων, οπότε το θέμα της ναυτιλίας αποκτά ένα σημαντικό ενδιαφέρον, όπως αποκτά και ένα σημαντικό ενδιαφέρον και το θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων που δουλεύουν στην θάλασσα, πάνω στα πλοία μας, και μιλάμε για μια πολυεθνική δύναμη. Δεν είναι οι 15.000 Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι από αυτούς είναι 8.000 στο εξωτερικό. Μιλάμε για τις 150-160.000 ανθρώπων οι οποίοι δουλεύουν, είναι από όλα τα κράτη. Έχουμε πάνω από. Όλο αυτό μας αφορά πάρα πολύ. Μας αφορά πάρα πολύ η ασφάλεια του στόλου, γιατί είναι ένα τεράστιο, τεράστιας αξίας ενεργητικό για τη χώρα μας και για την κοινωνία μας, γιατί δεν είναι ακριβώς της χώρας, δεν είναι της κοινωνίας μας, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας από τους κύριους νευραλγικότερους σταθμούς της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει στηθεί από μεριάς της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που είναι ο Πειραιάς, και με ό,τι αυτό σημαίνει και ό,τι μπορεί να συμβεί εάν και εμείς ξυπνήσουμε. Εμείς οι Έλληνες προσδοκούμε σε μια ισορροπία Ελλάδας-Κίνας, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε, θα σας θυμίσω, την φθινοπορεινή σε επίπεδο πρεσβευτών διαμάχη, ότι εγώ λέει θέλω το λιμάνι του Πειραιά, ήρθε η κυρία Γκίλ Κόιλ για να μας τονίσει, και βεβαίως βγήκε πολύ εύστοχα και ο πρέσβης ο κύριος Φαν, και ο οποίος είπε ότι εμείς έχουμε υπογράψει διεθνή σύμβαση, καλύφθηκε πολύ σωστά από τον Πρωθυπουργό. Αλλά η ουσία είναι ότι εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει η εξομάλυνση του διεθνούς εμπορίου, εξομάλυνση των διεθνών μεταφορών, και μακριά από εμάς αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα στενά του Ορμούς, που δεν είναι τίποτα
0: προφανώς
1: άλλο από μια...
0: Συνεπώς η ερώτηση τι ενδιαφέρει, νομίζω το πιο σημαντικό για την Ελλάδα θα ήταν να προκύψει το άνοιγμα των στενών του Ορμούζος και αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης. Κύριε Ξηραδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ για την
0: ήταν ο κ. Ξηραδάκης, αντιπρόεδρος του Ελληνοκοινωνικού Επιμελητηρίου, για να δούμε λίγο το μεγάλο θέμα της ημέρας και από ελληνική σκοπιά. Φτάσαμε στο τέλος. Ας τελειώσουμε όπως αρχίσαμε. Ας το ξαναπώ, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν περάσει σχεδόν 2 ώρες από τότε που το πρώτο είπα, με την ίδια μουσική υπόκρουση. Όταν κάτι σε ένα χωρεί πολύ, πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το ξορκίσεις ή έστω να γελάσεις με τον πόνο σου. Τέλος, σας θυμίζω ότι η Cosmote 5G Wi-Fi σας δίνει τη δυνατότητα να συνδέεστε πανεύκολα με πολύ μεγάλες ταχύτητες, πολύ γρήγορες ταχύτητες στο ίντερνετ, ακόμη και εκεί όπου δεν υπάρχει καμία πρόσβαση οπτικής ίνας. Είναι η εναλλακτική και αποτελεσματική λύση για γρήγορο ίντερνετ παντού. Cosmote.gr για περισσότερα. Διαφημίσεις έρχονται. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 8,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αρδίτου, στη Βασιλή Σοφίας, από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή, στην Πατησίων, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προς την Ομόνια και στην κάθοδο τη Λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του ΟΑΚΑ και της Κατεχάκη. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις σινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή τους που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε πως αν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Όμως αν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα την παρατηθούν. Θα μπορούσαν όσο και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Σε συνάντηση που ακολούθησε με Αμερικανούς επιχειρηματίες, ο Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε ότι η πόρτα της χώρας του προς τον κόσμο θα συνεχίσει να ανοίγει όλο και περισσότερο. Δήλωσε ευτυχής που υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοείας. Σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί από μη εξουδετερωμένο προσωπικό, ενώ ήταν αγκυροβολημένο και αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Διαψεύει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε πλέον δημόσια αυτό που οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ιράν γνώριζαν εδώ και καιρό, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Προειδοποίησε πως όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν διχόνοια θα λογοδοτήσουν. Ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματεύσεις Ισραήλ και Λιβάνου, μερικές ημέρες πρωτού εκπνεύσει η ισχύς κατάπαυση του πυρός. Η νέα συνάντηση γίνεται στη σκιά των χθεσινών Ισραηλινών πληγμάτων σε περίπου 30 τοποθεσίες στην επικράτεια του Λιβάνου, με τουλάχιστον 22 νεκρούς, ανάμεσά τους τουλάχιστον 5 παιδιά, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Όνα Πατήσια στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνησες συνθήκες. Η γυναίκα τραυματίστηκε και στο σημείο έσπευσαν διασώστες για την παροχή πρώτων βοηθειών. Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στην Βουλή κατατέθηκε χθες από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξη για τους ξενοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω αυθόδους πυρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των ξενοτρόφων. Οι αποζημιώσεις θα είναι αφορολόγητες και ακατάσχετες, ενώ θα καλύπτουν το σύνολο του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των περιοριστικών αυτών μέτρων. Αρχίζουν από σήμερα οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χίος ΠΑΣ 2026 και Κύθυρα ΠΑΣ 2026 για διακοπές σε Χίο και Κύθυρα, τόνισε στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Εξήγησε ότι ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων έρχεται σε 6.600 άτομα και σημείωσε πως αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι, αρκεί να μην είναι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, ενώ διευκρίνησε ότι αν υποβληθούν οι περισσότερες αιτήσεις θα γίνει κλήρωση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και 18 Μαΐου και το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άλλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς του τουρισμού. Η επιδότηση ανέρχεται σε 300 ευρώ για όσους επιλέξουν την Χίο και 250 ευρώ για όσους επιλέξουν και προτιμήσουν τα Κύθυρα. Λία που ξεπερνά τις 117.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και λίρες φαίνεται να αποκόμισαν οι δράστες 4 ληστείων και μιας κλοπής που εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία στην Θεσσαλονίκη. Οι υποθέσεις αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν το διάστημα από τον Μάιο του 2025 στο Φεβρουάριο, φέτος στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της πόλης. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 6 ατόμων για εμπλοκή σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 20. 27. Την Παρασκευή, τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Sky, Πέμπτη, σήμερα 14 Μαΐου. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα στις 11, ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Αλλά και ο Γιώργος Μουρούτης, δεν γίνεται.
0: Γιατί
1: και μαζί και χώρια.
0: Και μαζί και χώρια.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα. Απέναντι... Το αντέχουμε από ό,τι φαίνεται, για να δούμε.
0: Το αντέχουμε, το θέμα είναι αν μας αντέχετε εσείς που μας ακούτε. Στο...
1: Τα ακούμε σχόλια, περιμένουμε σχόλια εμπριστικά. Ούτως ή άλλως εμπριστική είναι η περίοδος και διεθνώς και εσωτερικός.
0: Συνήθως τα σχόλια όμως δεν είναι εμπριστικά. Είναι...
1: Δεν είναι.
0: Συνήθως λέω δεν είναι εμπριστικά.
1: Καλά.
0: Συνήθως είναι παροτρυντικά.
1: Μέσα, εντάξει.
0: Και συνήθως είναι και ουσιαστικά, δηλαδή πολλοί από εσάς μας δίνετε τις πληροφορίες που μας λείπουν, τις αδυναμίες που έχουμε στις γνώσεις μας, αλλά και χρήσιμες πληροφορίες, ειδήσεις της στιγμής. Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα ο Δημήτρης Γιαννίδης, στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη και στείλτε μας όπως είπαμε τα σχόλιά σας στο Sky radio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο και πείτε μας την άποψή σας και ό,τι σας απασχολεί στο 210-4800-170-174. Σήμερα νομίζω ότι είναι μία μέρα ελπίδας για τον κόσμο. Δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν οι προσδοκίες, γιατί συναντιέται ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο της Κίνας. Συνεχίζει να συναντιέται. Η είδηση της ημέρας είναι ότι κάπου εμπλέκεται και η Ελλάδα.
1: Έμαθε το Θουκυδίδη ο Τραμπ.
0: Έμαθε το Θουκυδίδη. Νομίζω ότι τον ήξερε το Θουκυδίδη ο Τραμπ. Κάπου
1: τον είχαν γράψει λογογράφο.
0: Σαν να αναφέρει σε κάποια ομιλία του. Αλλά είναι, νομίζω είναι ενδεικτική η δήλωση του Xi Jinping. Γιατί να μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη. Για όσους δεν γνωρίζετε, η παγίδα του Θουκυδίδη αφορά την ισχύ δύο κρατών. Που ενώ η μία διαπιστώνει την ισχύ της άλλης, τελικά είναι ο αναπόφευκτος τρόπος που οδηγεί στον πόλεμο. Δεν ξέρω αν το περιγράφω όπως θα έπρεπε να το περιγράψω, αλλά στο ραδιοφωνικό χρόνο νομίζω ότι κάπως έτσι προσπαθούν και οι δύο χώρες να διατηρήσουν τις αντιθέσεις και τα θέματα που τους απασχολούν, χωρίς να μπουν σε μια πιο ισχυρή αντιπαράθεση που οδηγεί όντως σε σύραξη.
1: Το γεγονός πάντως, δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κύριος Τραμπ, ούτως ή άλλως η Αθήνα έχασε από τους Σπαρτιάτες με τον Πελοποννησιακό πόλεμο και άλλα πολλά. Αλλά τέλος πάντων, δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ γνωρίζει και τον καθηγητή που ασχολήθηκε πολύ με τον Θουκυδίδη τον Αμερικάνο και έχει γράψει κάτι βιβλία από ό,τι διάβασα ή ούτε εγώ τα ήξερα. Και εγώ καθυστερημένα προσπαθώ να επιμορφωθώ. Χειράσκω αίδη δασκόμενος που έλεγε μια παλιά φράση. Να τη χρησιμοποιούμε, αλλά εκείνο που θέλω να πω εγώ από όσα είδα στις εικόνες και στις εικόνες και στα λόγια είναι ότι ο κύριος Τραμπ ήταν πολύ πλουσιοπάροχος, φίλος μου ο Xi Jinping, εξαιρετικός ηγέτης, μαζί θα τα βρούμε, ενώ ο άλλος ήταν πολύ πιο μετρημένος, πολύ πιο προσεκτικός, πολύ πιο ουσιαστικός και πολύ πιο, θα έλεγα κάπως με ξηραφάκι,
0: στοχοπροσιλωμένος, χωρίς να παρεκκλίνει από λεκτικές αν θες υπερβάσεις ή υπερβολές.
1: Έβαλε και homework στον Τραμπ, έτσι.
0: Να πούμε ότι οι Κινέζοι, παρά τις διαφορές που υπάρχουν με τη Δύση σε πολλά ζητήματα, ότι είναι ένας λαός που έχει βαθιά ιστορία, ένας από τους δύο
1: τεράστιο πολιτισμό.
0: Πολιτισμούς. Οι ίδιοι θεωρούν την Ελλάδα ως τον άλλο αρχαίο πολιτισμό, γι' αυτό έχουν βαθύ σεβασμό στην χώρα μας και το λέω ανεξαρτήτως των οικονομικών συνθήκων και επιρροών. Να πούμε ότι...
1: Και τα οικονομικά μας ενδιαφέρουν. Είχε πει ένα ωραίο μακαρίτσο ο Πάγκαλος τώρα που το θυμήθηκα. Αν το 1% των Κινέζων ερχόταν στην Ελλάδα, είχαμε λύσει το θέμα το οικονομικό σε σχέση με τον τουρισμό.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, κάτι τέτοιο έλεγε ο Πάγκαλος για να το θυμόμαστε.
0: Αν το 1% των Αμερικανών έρθουν στην Ελλάδα, που καταναλώνουν, είναι οι πρώτοι σε κατανάλωση τουρίστες, είναι πολύ πιο, νομίζω, κρίσιμο και χρήσιμο. Αλλά και ο Πάγκαλος έχει δίκιο. Οι Κινέζοι γενικώς όμως επενδύουν παντού. Επενδύουν και, και στην Ευρώπη και σε ευρωπαϊκές εταιρείες και σε ομόλογα και στην Αμερική. Για να δούμε πώς θα πάει. Εγώ γενικώς, το ξαναείπα στην εκπομπή, είμαι αισιόδοξος. Και είμαι αισιόδοξος γιατί θεωρώ ότι αυτές οι συναντήσεις δεν γίνονται έτσι απλά για να γίνουν, να δώσουν ένα μήνυμα. Έχουν προετοιμαστεί καλά από τα επιτελεία των δύο χωρών. Η Κίνα έχει σοβαρότατα επιτελεία, πολύ σοβαρή ομάδα που δουλεύει.
1: Και ο Τραμπ έχει σοβαρά οικογενειακά επιτελεία.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό
1: και
0: που
1: το Ρούμπιο μαζί του.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Και δεν πήρε μόνο το Ρούμπιο, πήρε και πολλούς επιχειρηματίες που
1: θα το πιάσουμε μετά. Λέω το Ρούμπιο γιατί κάποτε οι Κινέζοι του είχαν βάλει κάτι απαγορευτικά, αλλά τα πήραν πίσω τώρα. Αλήθεια. Για την καλή προετοιμασία της συνάντησης.
0: Εγώ απλώς να ξαναπώ ότι αυτές οι συναντήσεις, όταν λέμε ότι δουλεύονται από τα διπλωματικά επιτελεία για μήνες. Δηλαδή μέχρι και την τελική δήλωση, μέχρι το που θα σταθεί ο καθένας όταν θα συναντηθούν, μέχρι το στίγμα που θα δώσουν, μέχρι ποιος θα κάθεται από τους υπουργούς δεξιά ή αριστερά, μέχρι και τις δηλώσεις που κάνουν. Συνήθως έχουν ανταλλαγή κείμενα μεταξύ των δύο πλευρών, προκειμένου να μην υπάρξει κάτι που μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις.
1: Συμφωνώ. Πολύ προετοιμασμένοι.
0: Παρά το χαρακτήρα του Τραμπ, ο οποίος συνήθως είναι απρόβλεπτος, οι Κινέζοι είναι ρολόι. Δουλεύουν με τον τρόπο που θα πρέπει να δουλεύουν σε αντίστοιχες
1: περιπτώσεις. Και επειδή ξέρουμε
0: αυτό
1: τον
0: είναι
1: Τραμπ, τον βλέπουμε.
0: Δεν θα κάνανε συνάντηση για να πούν στον υπόλοιπο πλανήτη να δώσουν ένα στίγμα αστάθειας.
1: Απλά να ξαναθυμίσω ότι ήταν εξαναβολής.
0: Είχαν
1: συμφωνήσει λόγω του ότι ο φίλος μας ο Τραμπ έκανε τη φοβερή επιχείρηση που νόμιζε ότι σε μια εβδομάδα θα είχε καθαρίσει το Ιράν, θα είχε φέρει τη δημοκρατία. Θυμάται διάφορα τώρα, όχι μόνο
0: έχεις
1: τα οικονομικά.
0: Δίκιο, έχεις δίκιο. Ήταν ο βασικός του στόχος. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο πόλεμος στο Ιράν συνδέεται με την πίεση προς την Κίνα, κυρίως ό,τι αφορά τα ενεργειακά της από την πλευρά της Αμερικής. Και δεν είναι μόνο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ, είναι μια στρατηγική επιλογή της Αμερικής να απομονώσει την Κίνα από παραδοσιακούς ενεργειακούς της συμμάχους, όχι μόνο στην παραγωγή ενέργειας αλλά και στη διακίνηση ενέργειας, δηλαδή τη Ρωσία και το Ιράν. Τώρα, αν βγήκε στον Τραμπ όλη αυτή η πρακτική ή όχι, σίγουρα δεν του βγήκε, προφανώς. Και οι αναλυτές σε όλο τον κόσμο θεωρούν ότι αυτή η... Κάποιοι που διάβαζα, όχι όλοι οι αναλυτές, κάποιοι που διάβαζα χθες το βράδυ προκειμένου να ενημερωθώ για την εκπομπή, έλεγαν, Δημήτρη, ότι η συνάντηση αυτή μπορεί να δώσει μία εντός της εισαγωγικών λύση εξόδου στην ιστορία στο Ιράν, με τον Τραμπ να εμφανίζεται ως problem solver, δηλαδή επιλυτής προβλημάτων, και να αποχωρήσει χωρίς να φαίνεται ότι ιτήθηκε η Αμερική ή εν πάση περιπτώσει δεν κέρδισε η Αμερική.
1: Το έχει χάσει αυτό ο Τραμπ και το ξέρει. Προσπαθεί να μαζέψει τώρα τα ημάτια του, όχι μόνο με το Ιράν και με την Ουκρανία και με όλα. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Επειδή μου αρέσει να μένω στο πρώτο επίπεδο και θα έχουμε καιρό και για το δεύτερο υπόγειο και για το τρίτο υπόγειο, ότι έχει βγάλει δηλαδή η συνάντηση. Αυτό που παρατηρώ εγώ εκτός από τη σημειολογία της συνάντησης, που εντάξει έχει σημασία το ότι έγινε προετοιμασμένη όπως είπες, είπε ο Τραμπ, είπε, α τι ωραία που με υποδεχτήκανε, λέει, τα παιδάκια εκεί με τα σημαιάκια. Δεν πιστεύω ότι θα φωνάξει τίποτα σχολεία σε μια επόμενη συνάντηση. Θα το σκεφτεί ο Τραμπ, είναι βέβαιο αυτό. Αν θα το καταφέρει στην Ουάσιγκτον, ότι προφανώς τα παιδάκια εκεί τα πήγανε. Τι να κάνανε τα παιδάκια, θα πήγαιναν οι δάσκαλοι τους. Αυτά θυμίζουν, ξαναλέω, όχι, ποιο είναι το καθεστώς στην Κίνα, μην ξεχνιόμαστε.
0: Αυτό.
1: Έτσι. Άλλο η προκοπή η αναπτυξιακή της Κίνας, άλλο οι επιτυχίες της σε πολλούς τομείς. Αλλά τώρα να μην θυμίσω, άλλωστε ένας ωραίος σχολιαστής έλεγε. Τι δεν πρέπει να πει ο Τραμπ ή να πούνε οι Αμερικάνοι πηγαίνοντας στο Πεκίνο. Δηλαδή για δικαιώματα και τέτοια. Προφανώς δεν θα λέγανε για δικαιώματα. Τι δικαιώματα
0: όχι,
1: να πει ο
0: δεν
1: Τραμπ,
0: ήτανε,
1: δικαιώματα.
0: Δεν ήταν τα τέσσερα, εχθές έβγαλε η πρεσβεία του Πεκίνου της Κίνας στην Αμερική. Τα τέσσερα όχι. Ένα ήταν η Ταϊβάν, δεύτερον το κράτος δικαίου και η δημοκρατία κλπ.
1: Αυτό πώς το χαρακτηρίζει.
0: Αυτό
1: το, δεν ήθελα να φτάσω εκεί κατευθείαν, γιατί ναι. Το είχαν πει και σχολιαστές. Δεν ξέρω αν τους αντέγραψε η πρεσβεία. Έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Ποιο?
1: Μια πρεσβεία να λέει τα μη. Ήτανε.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι πάντα.
0: Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Θα σου πω όμως γιατί γίνεται. Γιατί τι θέλουν οι Κινέζοι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θέλουν να πάει καλά η σημερινή συνάντηση. Και γιατί θέλουν να πάει καλά, για να μην δημιουργήσουν αναστάτωση στον κόσμο, στις αγορές και αυτά. Τι μπορεί να αντιχαλάσει ο χαρακτήρας του Τραμπ? Αν για παράδειγμα συμφωνήσουν σε όλα, υπογράψουν τις συμφωνίες τους και σε κάποια δήλωσή του Τραμπ, γιατί κάτι μπορεί να μην του άρεσε ο καφές που του σερβίρανε ή τα παιδάκια να ήταν λιγότερα από αυτά που περίμενε, να πει μισή κουβέντα για την Ταϊβάν ή για τα δικαιώματα, εκεί θα δημιουργηθεί μείζον ζήτημα και θα είναι αιτία βαθιά σύγκρουση.
1: Να το πω λίγο όπως το καταλαβαίνω και θα μετρηθούμε και στη συνέχεια με τον κύριο Τραμπ και με τον κύριο Σι Τζιπίνγκ, που υπενθυμίζω έχει γίνει ισόβιος, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά.
0: Σοβαρά καθεστώτα.
1: Να τα θυμίζουμε αυτά.
0: Εντάξει, γιατί και ο Ερντογάν ή ο Πούτιν που δεν έχουν γίνει ισόβιοι. Είναι δημοκρατικά ισόβια.
1: Εντελώς συμπτωματικά οι πολύ εκλεκτοί φίλοι του Τραμπ ή που νομίζει αυτός ότι είναι φίλοι του ή τέλος πάντων τους θέλει για φίλους του για να θυμίζει ότι και αυτός πρέπει να γίνει βασιλιάς όπως τον καταγγέλουν οι φίλοι του οι Αμερικάνοι, οι συμπολίτες του δηλαδή, ή αρκετοί συμπολίτες του, λέω το εξής. Δεν νομίζω ότι ο επισπεύδων αυτή τη συνάντηση ήταν το Πεκίνο. Ήταν ο ίδιος ο κύριος Τραμπ. Γι' αυτό και παρά την αναβολή επανήλθε και η προετοιμασία και η απέτηση ήταν μπας και βοηθηθεί στα ζητήματα του Ιράν, όπως είπες και εσύ. Αλλά ξαναλέω, εδώ υπάρχει ένα μείζον ζήτημα. Και το μείζον ζήτημα είναι ότι αυτό που μαθαίνουν τελικά όλοι, όλοι εννοώ ο απλός κόσμος που μας ακούει και εμάς εδώ και μπορεί να μας κρίνει και να μας επικρίνει και γενικότερα, είναι ότι όποιος έχει το μεγαλύτερο όπλο ή το μεγαλύτερο χέρι, κάτι μου θυμίζει, κάτι προσπαθεί να βγάλει με κάθε τρόπο. Και αυτός είναι κυρίως ο Τραμπ στην προκειμένη περίπτωση, γιατί η ισχύ της Κίνας και στην Αφρική, υπενθυμίζω που πολλοί το ξεχνάνε, και στην περιοχή της Ασίας, άλλωστε το Πεκίνο είναι σύμμαχος της Τεχεράνης. Και αν ζητάει κάτι ο Τραμπ, είναι να διαμεσολαβήσει για να σώσει τα προσχήματα και η Τεχεράνη. Και κυρίως αυτός, αν μπορέσει. Δεν νομίζω ότι έβγαλε πολλά
0: πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Διάβαζα μία ανάλυση χθες το βράδυ, πριν την συνάντηση, χθες το βράδυ δικιά μας ώρα, που ο στόχος των δύο πλευρών είναι win-win κατάσταση. Δηλαδή, τι έχουν να κερδίσουν, για παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως να φανεί ο Τραμπ ως deal maker, ότι έκανε την συμφωνία, να ουσιαστικά να αποφύγει την παραπάνω κλιμάκωση, να ηρεμήσει τις αγορές, να σταθεροποιήσει την τιμή της ενέργειας και να αποφορτήσει την ένταση στο εσωτερικό της Αμερικής και γενικότερα την ένταση με τους συμμάχους. Από την άλλη, οι Κινέζοι θέλουν να μειωθούν οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Τραμπ, να παγώσουν οι νέες κυρώσεις στο Ιράν, να σταματήσει η επιθετική ρητορική της Αμερικής και να μπουν σε μία περίοδο από εκεί και πέρα παραγωγικής συνομιλίας με τις αντιθέσεις τους. Αυτό

0: Δικαιώματα είναι από τα σημεία που υποτίθεται μας ενδιαφέρει εμάς ακόμα, όσοι αντέχουμε δηλαδή, γιατί δεν βλέπω ότι τα θυμούνται όλοι. Να θυμίσω ότι είχε και μια άσχημη είδηση ο κύριος Τραμπ εχθές, και όχι μόνο ο κύριος Τραμπ, και ο φίλος του ο Ρούμπιο που θα διεκδικεί μεθαύριο ενδεχομένως τη διαδοχή. Τι έγινε, ένας ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε τα λεγόμενα μέτρα, τις κυρώσεις που είχε πάρει αυθαίρετα ο Τραμπ και ο Ρούμπιο απέναντι στη Φραντσέσκα Αλμπανέζε, που είναι η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα ζητήματα της Γάζας, επειδή δεν τους άρεσαν αυτά που έλεγε, την είχαν κατηγορήσει για αντισημιτισμό, σε συνδυασμό με το Διεθνές Δικαστήριο, τώρα για να μην τον μπλέξω πολύ. Αλλά τέλος πάντων το ανέτρεψε ο ομοσπονδιακός δικαστής, συνεπώς οι κυρώσεις απέναντι στην κυρία Αλμπανέζε δεν ισχύουν. Μια και μιλάμε για δικαιώματα. Ευτυχώς ακόμα υπάρχουν δικαστές.
1: Εντάξει, συγγνώμη όμως.
0: Και άλλα πολλά.
1: Κάνεις ατυχείς νομίζω συγκρίσεις.
0: Ατυχείς είναι. Απόφαση του δικαστή.
1: Η Κίνα δεν είναι δημοκρατικό.
0: Όχι, δεν είπα. Μα την Κίνα την είπα πριν εγώ.
1: Την είπες. Δηλαδή, σύγκριση.
0: Τώρα λέμε για την είδηση που πήρε ο Τραμπ. Ο Τραμπ
1: και ο Ρούμπιο. Έχει δικαιώματα για την Κίνα για να πει μία.
0: Όχι, δεν είπα καν για την Κίνα. Είπα η άσχημη είδηση που πήρε ο Τραμπ. Ωραία. Και ο Ρούμπιο όμως. Μην ξεχνιόμαστε. Διότι μαζί και οι δύο δώσαν εκτελεστική εντολή για βαριές κυρώσεις, και όχι μόνο για την κυρία Αλμπανέζε, για τα μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και άλλους πολλούς. Δεν το ανοίγω τον ρόλο.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Κακή είδηση λοιπόν για τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Ρούμπιο. Και το τελευταίο για να μην ξεχνιόμαστε. Δεν είναι τυχαία τα δεδομένα που παίζονται από την πλευρά της Μόσχας, του νεοτσάρου κυρίου Πούτιν, που προσκάλεσε στελέχη, βουλευτές του ΑΕΦΔΕ του Γερμανικού στην Αγία Πετρούπολη για το λεγόμενο φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Και από ό,τι απαντήσαν αυτοί, θα πάνε.
1: Ανεβάζει και τις στροφές του δημοσκοπικά το ΑΕΦΔΕ. Έχει μεγάλη επιρροή αυτή την περίοδο στην Γερμανία και μεγάλο κίνδυνο για τη Γερμανία, συνολικά για την Ευρώπη, τη σταθερότητα αλλά και τον πλανήτη, θα έλεγα. Να πούμε ότι ένα ζήτημα το οποίο είναι ζήτημα σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών είναι τα τσιπ, η παραγωγή των τσιπ και μέσω της Ταϊβάν αλλά και απευθείας στην Κίνα. Οι σπάνιες γεές που είναι πολύ κρίσιμο υλικό πρώτες ύλες προκειμένου να κατασκευαστούν τα προϊόντα της νέας τεχνολογίας, και η δυνατότητα της Κίνας το να παραγάγει αντίστοιχα υλικά. Θέλω να σου πω ότι η Κίνα το τελευταίο διάστημα έχει επενδύσει και έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ αυτό της Αμερικής, μάλλον το ξέρει πλέον η Αμερική αλλά δεν το περίμενε, στην ολική αυτάρκεια. Δηλαδή έχει δημιουργήσει δικά της εργοστάσια ημιαγωγών για να παράξει, να παραγάγει, είναι η σωστή λέξη, εγχώριο εξοπλισμό και hardware τεχνολογίας εχμής. Θέλω να πω λοιπόν ότι η Κίνα προσπαθεί να παρακάμψει τους περιορισμούς που είχε βάλει η Αμερική σε ό,τι αφορά την τεχνογνωσία, και ήδη έχει καταφέρει σε ένα βαθμό να έχει δική της παραγωγή. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και τις δύο πλευρές. Είναι ζήτημα κομβικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ουσιαστικό για την Κίνα, και νομίζω ότι, Δημήτρη, πέραν των υπολείπων, αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε και μετά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στη συζήτησή μας τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Φαραντούρη, που το προηγούμενο διάστημα, μεταξύ άλλων, ξέρω ότι ήταν και στην περιοχή και έκανε συναντήσεις για το Ευρωκοινοβούλιο στην Ταϊβάν. Οπότε θα μας εξηγήσει και τα ζητήματα τα οποία αφορούν και την Ταϊβάν. Εχθές μαθαίνω κιόλας ότι είχε και τη συνάντησή του με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, οπότε θα μας πει και τα νεότερα. Εγώ να σου πω, Δημήτρη, πριν πάμε στο διάλειμμά μας, βασικά για την ΕΙΔΑΠ και την μεγάλη στιγμή που πλησιάζει και μπορείς εσύ να είσαι εκεί. Η ΕΙΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποίησε το e-bill και μπες στη κλήρωση για μία από τις τέσσερις προσκλήσεις B-Class για το 2026 EuroLeague Final Four Athens. Ο διαγωνισμός ισχύει μέχρι την 5η 14 Μαΐου, σήμερα δηλαδή, στις 12:01, και μπορούν να πάρουν μέρος και εκεί πελάτες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία e-bill. Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας αποκτάς τη δυνατότητα να λαμβάνεις ενημέρωση με email, SMS και Viber για την έκδοση του λογαριασμού σου όπου και αν βρίσκεσαι, και υπενθύμηση χωρίς χρέωση για τη λήξη του. Υποστηρίζεις μια βιώσιμη καθημερινότητα μέσω της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού, όπως κάνεις και με την εξοικονόμηση νερού. Γιατί η υπευθυνότητα στη διαχείριση του πολύτιμου πόρου είναι στάση ζωής εντός και εκτός γηπέδου. Θέλω να συμμετέχω στο διαγωνισμό, γίνε μέρος της ομάδας. Το 2026 EuroLeague Final Four Athens σε περιμένει, και να θυμάσαι, όπως κάθε καλάθι μετράει, έτσι μετράει και κάθε σταγόνα. Επίσης θέλω να σας ενημερώσω Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητα πόλια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία.

0: Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Το Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαθετική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενης ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζακύνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας του Γκίζη, στην Ιπποκράτου, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στα Άνω Πατήσια, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζή κάτω από διευκρίνησες συνθήκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά. Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το σημαντικότερο στις Ινοαμερικανικές σχέσεις, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ στη διμερή συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Κίνας εξήγησε πως εάν ο χειρισμός του ζητήματος είναι καλός, οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν ο χειρισμός του είναι κακός, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν, θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, ανέφερε από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος τον Κινέζο ομολογό του. Περιστατικό με κατάληψη πλοίου 38 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι το πλοίο έχει καταληφθεί ενώ ήταν αγκυροβολημένο και κατευθύνεται προς ιρανικά χωρικά ύδατα. Στη Βουλή κατατέθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η τροπολογία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους της Λέσβου που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα λόγω του αφθόδου σπιρετού. Προβλέπονται αποζημιώσεις για το γάλα που δεν διατέθηκε προς πώληση, καθώς και για την απώλεια εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και πριν πάμε στον καλεσμένο που σας είχαμε ήδη προαναγγείλει, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, σωστά δεν το λέω Δημήτρη, στις Βρυξέλλες, να σας ενημερώσω για τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας που έχουν τη σφραγίδα της BWIN. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις Πέτσες και το Σπέτσαθλον για ένα ακόμα μοναδικό multi-sport τριήμερο, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Κύριε Φαραντούρη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημερίζουμε.
0: Λέγαμε πριν το διάλειμμα και προαναγγέλλοντας την συνομιλία μας ότι εχθές συναντηθήκατε με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Μέτσολα, και είδαμε και τη σχετική ανάρτηση στα κοινωνικά σας δίκτυα. Προέκυψε κάτι από αυτή την συνάντηση, μπορούμε να αισιοδοξούμε ή να ανησυχούμε περισσότερο?
1: Ναι, παρακολουθώ και εγώ αυτή τη στιγμή, την ώρα που μιλάμε, τα διαμοιβόμενα στο Πεκίνο και ταυτόχρονα η σκέψη μου είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Άγκυρα και στις Βρυξέλλες. Και αυτά τα δύο με κάποιο τρόπο μπορούν να συνδεθούν, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό που με ρωτήσατε. Χθες πραγματοποίησα συνάντηση προγραμματισμένη με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο δηλαδή, με την πρόεδρο ενός από τους τρεις σημαντικότερους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα, και της έθεσα επιτεκτικά το ζήτημα της κυοφορούμενης νομοθεσίας στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Όπως όλα δείχνουν, μέσα στον Ιούνιο προχωράμε σε κάποιο είδους νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει σε νόμο του τουρκικού κράτους, το οποίο σημαίνει άρνηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα στα νησιά, ένας χωροταξικός σχεδιασμός για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, που στερεί εθνικής κυριαρχίας ζωτικής σε περιοχές της πατρίδας μας, και αυτό, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να το σηκώσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Εγώ από τη δική μου πλευρά έκανα το καθήκον μου. Οι συνάδελφοί μου στο ΠΑΣΟΚ, οι τέσσερις ευρωβουλευτές και εγώ, ήδη από την Παρασκευή καταθέσαμε κατεπίγουσα ερώτηση προς την ύπατη εκπρόσωπο, ζητώντας ακόμα και προληπτικά μέτρα προκειμένου να μην περάσει αυτή η κυοφορούμενη νομοθεσία στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
0: Είναι αυτό που έχω μπορεί η Ευρώπη να το αποκλείσει αυτό, με πίεση χρηματοδοτική, για παράδειγμα, ή οικονομική?
1: Βεβαίως, βεβαίως, και με πολλά άλλα. Ξεκινάω από τα αυτονόητα. Η Τουρκία επιζητά την επέκταση της τελωνιακής της Ένωσης, τη νέα τελωνιακή Ένωση. Έχει λαμβάνει πάρα πολλά χρήματα και για ανάπτυξη και για μεταναστευτικά ζητήματα και για πολλά άλλα. Έχει μια μεγάλη αγορά την ευρωπαϊκή να διοχετεύει τα προϊόντα της. Έχει μια προνομιακή σχέση στο πλαίσιο της προενταξιακής της διαδικασίας. Γενικώς έχει λαμβάνει χρήματα και πολλά προνόμια από τη σχέση της με την Ευρώπη. Εδώ και τώρα οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πρέπει να αντιδράσουν και να πούν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αντί να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα σε ένα μήνα, να περάσει κάτι το οποίο προφανώς αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο και κυρίως στα συμφέροντά μας. Τελεία και παύλα. Στα συμφέροντά μας. Στα συμφέροντα κρατών μελών της χώρας μας και κατ' επέκταση στα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί το μισό Αιγαίο να βγαίνει από το χάρτη της εθνικής μας κυριαρχίας και να περνά με τουρκικό νόμο στην Τουρκία. Είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι, έτσι το έχω χαρακτηρίσει. Θεωρώ ότι στην Αθήνα νομίζω κινούμαστε λιγάκι στο ρελαντί. Δεν έχω δει κάποια αντίδραση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Το επιχείρημα της Ελλάδας είναι ότι δεν μπορεί να απαντήσει σε προθέσεις ή σε δημοσιεύματα. Αλλά καταλαβαίνω και από την πλευρά τη δικιά σας, και καλά κάνετε ως αντιπολίτευση και ως Έλληνες ευρωβουλευτές, ότι πιέζετε και την κυβέρνηση αλλά και την Ευρώπη με πιο εμφατικό τρόπο και εκτός, αν θέλετε, των διπλωματικών πλαισίων που θα όφιλε, ας πούμε, ένα Υπουργείο Εξωτερικών να ακολουθήσει.
1: Κύριε Μουρούτη, ξέρετε πολύ καλά και τη διπλωματική γλώσσα και τη διπλωματική πρακτική. Αυτή τη στιγμή κυοφορείται κάτι που παίζει σε όλα τα έγκυρα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία. Γνωρίζουμε από την Άγκυρα τι κυοφορείται. Έχουμε μάλιστα και από την Μιλιέτ, το επίσημο, αν θέλετε, και αν όχι επίσημο, ανεπίσημο όργανο της τουρκικής κυβέρνησης που απηχεί τις απόψεις της, ακόμα και τον κορμό αυτής της νομοθεσίας. Γνωρίζουμε λοιπόν τα πάντα. Το να ολιγορούμε και να λέμε δεν έχει ακόμα συμβεί, θα περιμένουμε να συμβεί και κατόπιν εορτής θα δούμε τι θα κάνουμε, είναι τουλάχιστον αφελές. Εγώ λοιπόν Ζητώ από το Υπουργείο Εξωτερικών, το έχουμε κάνει ήδη οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι πράξη αντιπολίτευσης, είναι πράξη ευθύνης. Όταν οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που ανήκουμε σε μια μεγάλη ευρωομάδα των ευρωσοσιαλιστών, παίρνουμε πρωτοβουλία και σηκώνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το ζήτημα και καλούμε προφανώς όλους τους συναδέλφους μας να ενώσουν τη φωνή τους, γιατί αυτό το ζήτημα δεν είναι ζήτημα κομματικής αντιπαράθεσης, είναι ζήτημα εθνικής ευθύνης, το κάνουμε με αίσθημα ευθύνης. Και θεωρώ ότι είναι λάθος το Υπουργείο Εξωτερικών να ξορκίζει αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο κυοφορείται με το ενδεχόμενο να μην συμβεί. Μα είναι δυνατόν? Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να αντιδράσουμε. Χρειάζεται ο καθένας από το μετερίζει του. Εμείς το κάναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συναντήθηκα με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το έθεσα σε ανώτατο πλέον κοινοβουλευτικό επίπεδο. Δεν υπάρχει πιο πάνω να το θέσει κάποιος το ζήτημα αυτό. Αντίστοιχα, περιμένω την ελληνική κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής και τους υπουργούς στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών. Νομίζω ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη δράση, ενημέρωση των εταίρων μας και των συμμάχων μας στην Ευρώπη, στην Αμερική, στο ΝΑΤΟ παντού. Και στο τραπέζι πάντα το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής. Διότι εάν περάσει αυτή η νομοθεσία που ισοδυναμεί με δεύτερο κάζους μπέλι, αντιλαμβάνεστε ότι αφαιρεί με το καλημέρα εθνική κυριαρχία από τα νησιά μας, από το μισό Αιγαίο. Είναι δυνατόν να το αποδεχθούμε και μην γυρίσει κάποιος
0: και πει... Διεκδικεί την αφαίρεση, δεν αφαιρεί, διεκδικεί την αφαίρεση, εκτουργικός νόμος που έχει ισχύει μόνο εντός των τουρκικών πλαισίων. Δεν γίνεται αποδεκτός από την Ελλάδα και καλά κάνετε και πιέζετε να μην γίνει αποδεκτός και να καταγγελθεί από την Ευρώπη, προφανώς.
1: Κύριε Μουρούτη, δεν συμφωνώ ότι είναι ένα αμυγός εσωτερικό ζήτημα. Όταν υπάρχει τελωνιακή ένωση με την Ευρώπη, όταν η Τουρκία είναι ήδη με το ένα πόδι στους ευρωατλαντικούς θεσμούς αλλά και τους αμυγούς ευρωπαϊκούς θεσμούς για την ασφάλεια και την άμυνα.
0: Και ταυτόχρονα όμως γνωρίζετε καλά, επειδή είστε μέλος του Ευρωκοινοβουλίου, ότι υπάρχει και η έκθεση προόδου της Τουρκίας στην Ευρώπη, που ότι η τελευταία ήταν πάρα πολύ επιβαρυντική και για το κράτος δικαίου και για τα ανθρώπινα
1: Βεβαίως.
0: Ουσιαστικά απομακρύνει την Τουρκία από την
1: Ευρώπη. Εγώ σας ερωτώ.
0: Αλλά συμφωνούμε πρακτικά.
1: Προσέξτε, έχετε δίκιο. Νομίζω είμαστε στην ίδια σελίδα. Προσέξτε τώρα τα ζητήματα. Χθες δεν έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες, παρεμποδίστηκε ένα ερευνητικό σκάφος 7 μίλια ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Ένα έρμο καλώδιο δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ποντίσουμε, παρότι έχει χρηματοδοτηθεί με 700 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και της Κύπρου. Ποια είναι η αιτία, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η δυστροπία της Τουρκίας, οι απειλές της Τουρκίας. Αν λοιπόν στην πράξη γκριζάρουμε και ακυρώνουμε την εθνική μας κυριαρχία, τι σημαίνει είναι ένα αμυγός εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας?
0: Ωραία,
1: αν το αμυγός εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας καταλήξει να μας αφυδατώσει, να μας αποξενώσει από την άσκηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, δεν κάναμε τίποτα.
0: Ωραία,
1: δεν
0: πάνε
1: να είναι
0: Φαραντούρη.
1: Εσωτερικό θέμα της Τουρκίας. Γίνεται εσωτερικό ζήτημα της Ελλάδας αν το αφήσουμε να διωγγωθεί και δεν το αντιμετωπίσουμε.
2: Καταλαβαίνω την επισπεύδουσα σημασία της συνάντησής σας και των όσων καταθέσατε και μας ενημερώνετε και όλους τους ακροατές μας, αλλά θα έλεγα το εξής. Δεν θα ήταν προτιμότερο να έχει αναλυθεί μια πρωτοπουλία ευρύτερη των ευρωβουλευτών? Ή στο όνομα το ότι τι να κάνουμε τώρα, βρισκόμαστε σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, προτιμήσατε την κίνηση τη δική σας? Καταλαβαίνετε τι λέω. Έχει σημασία το ότι το κάνατε. Εγώ θα περίμενα λοιπόν, επειδή μιλάμε για εθνικά ζητήματα, για ευρωπαϊκά ζητήματα που πρέπει η Ευρώπη απέναντι στην Άγκυρα του Ερντογάν, για να είμαι και πολύ πιο σαφής, να διορθώσει τις τακτικές της και τις προσεγγίσεις της, και η πίεσή σας καλή είναι. Αλλά γιατί να μην είχε αναλυθεί μια ευρύτερη προσπάθεια και να βλέπαμε τι λένε και οι άλλες δυνάμεις?
1: Καταρχάς, οι προσπάθειές μας δεν έχουν το χαρακτήρα της αποκλειστικότητας, ούτε διεκδικούμε τέτοιο χαρακτήρα. Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ την Παρασκευή, με το που έσκασε το ζήτημα στα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, Bloomberg κλπ., θεωρήσαμε εθνικό μας καθήκον και ευθύνη να προχωρήσουμε άμεσα, χωρίς χρονοτριβή, όχι προσάγραν κομματικής, εκλογικής, πολιτικής πελατείας ή οτιδήποτε. Δεν μας απασχολούν αυτά, τουλάχιστον τους ευρωβουλευτές, αυτή η δύσκολη συγκυρία. Και βεβαίως ενώνουμε τη φωνή μας και έχουμε κοινό παρανομαστή και με τους υπόλοιπους Έλληνες ευρωβουλευτές. Δεν υπάρχει κάποια κούρσα ή κάποιος διαγωνισμός. Υπάρχουν αντανακλαστικά. πρέπει σε αυτά τα πράγματα γρήγορα και άμεσα να αντιδράς, διότι αν αφήνεις να σέρνονται, το πιθανότερο είναι ότι θα χάσεις το τρένο. Λέω λοιπόν εγώ τώρα προς την ελληνική κυβέρνηση από την Παρασκευή, έχει περάσει μία εβδομάδα. Και λέγω, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει κάποια αντίδραση. Η κυβέρνηση. Κάποιος άλλος δεν έχει βγει μπροστά, κυβερνητικός στέλεχος, να μιλήσει, να τονίσει, να διαρρεύσει κάτι, να κινηθεί κάπως. Να συντονίσει και εμάς και τους υπόλοιπους. Τι θα έπρεπε, να σταυρώσουμε τα χέρια μας και να περιμένουμε πότε θα δεήσει η Αθήνα να σπεύσει, να αντιδράσει?
2: Εντάξει, με καταλάβατε. Εγώ σας είπα, αν πήρατε την πρωτοβουλία, εντάξει, επιλέξατε αυτή τη μέθοδο, δικαίωμά σας είναι. Εντάξει,
1: κατανοώ.
2: Για να το συνεχίσουμε όμως, κύριε Φαραντούρη, μια στιγμή.
1: Να ξέρετε, θέλω να το τονίσω αυτό. Και μπορούν να με επιβεβαιώσουν οι καλοί συνάδελφοι ευρωβουλευτές και από άλλες ευρωομάδες και από άλλα κόμματα. Υπάρχουν ζητήματα που είμαστε απολύτως σύστοιχοι και θα το δείτε και στην πράξη. Υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν, υπάρχουν όμως και πολλά πράγματα που μας ενώνουν. Στα εθνικά θέματα είμαστε ενωμένοι. Προσέξτε, δεν θέλω να παρεξηγείτε την ταχεία αντίδραση και τα γρήγορα αντανακλαστικά με οποιονδήποτε κομματικό διαγωνισμό. Τουλάχιστον στην ευρωομάδα του ΠΑΣΟΚ και στους τέσσερις μας δεν εμφυλοχωρούν τέτοια μικροκομματικά ζητήματα.
2: Καλώς, εντάξει, ούτως ή άλλως έχει πεδίο δόξης λαμπρώνει συνέχεια, γιατί η Άγκυρα είναι προφανές ότι σιγά σιγά θα κλιμακώνει. Ανάλογα και με τους χειρισμούς τους ευρύτερους,
1: είδαμε πάντως εγώ το θεωρώ
2: δηλώσεις των Αμερικανών, του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα και τους χειρισμούς που υπάρχουν στη συνέχεια. Αλλά για πέστε μας κάτι, επειδή πήγατε για την Ταϊβάν.
3: Για την Ταϊβάν, το σημαντικότερο θέμα, μιλάμε για τα δικά μας και δεν πήγαμε στο θέμα που απασχολεί ολόκληρο τον πλανήτη. Ήσασταν πρόσφατα στην Ταϊβάν, ξέρετε τα θέματα πολύ, πολύ καλά αυτά των σχέσεων Ευρώπης, Κίνας και Ταϊβάν και τις ισορροπίες μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν. Πείτε μας δύο κουβέντες γι' αυτό.
1: Ναι, καταρχάς νιώθω μεγάλη περηφάνεια όταν πριν από λίγες ώρες ακούω από τα χείλη του Κινέζου Προέδρου να αναφέρεται στον Θουκυδίδη, τον δικό μας μεγάλο ιστορικό και θεωρητικό της στρατηγικής. Δεν επικαλέστηκε τον Σουντσού, τον μεγάλο Κινέζο θεωρητικό της στρατηγικής, επικαλέστηκε τον Θουκυδίδη, ο πρόεδρος Σι, στην συνάντηση κορυφής με τον πρόεδρο Τραμπ. Μάλιστα, απευχόμενος οι δύο υπερδυνάμεις να πέσουν στην περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη, είπε στον Τραμπ, καλωσορίζοντάς τον. Ήμουνα πρόσφατα στην Ταϊβάν, είναι η παγίδα του Θουκυδίδη. Η παγίδα του Θουκυδίδη είναι μια θεωρία που έχει...
3: Το αναλύσαμε, κύριε Φαραντούρη, στην αρχή της εκπομπής. Πράγματι και εμείς αναφερθήκαμε σε αυτό, οπότε πάμε στην ουσία.
1: Πάμε στην ουσία. Η Ταϊβάν πράγματι για πολύ καιρό και σήμερα ακόμα για πάρα πολλούς κύκλους στην Ουάσιγκτον και στην Ασία και στο Πεκίνο θεωρείται ενδεχομένως το πεδίο στο οποίο μπορεί ενδεχομένως να πυροδοτηθεί η μεγάλη σύγκρουση του αιώνα. Εκτός από το ότι το απεύχομαι, προσωπικά δεν το πιστεύω κιόλας, ότι αναπόφευκτα θα πρέπει να συμβεί. Αυτό λέει η παγίδα του Θουκυδίδη, ότι μια αναδυόμενη δύναμη και μια υφιστάμενη δύναμη θα έρθουν σαν υπνοβάτες σιγά σιγά σε σύγκρουση, ακόμα και αν δεν το θέλουν, θα τους οδηγήσουν οι συνθήκες σε μια σύγκρουση, διότι έτσι είναι η φύση των πραγμάτων, οι αναδυόμενοι και οι υφιστάμενοι να οδηγηθούν σε μια σύγκρουση. Είναι η παγίδα του Θουκυδίδη, ως σαν υπνοβάτες. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτή την ανάλυση, διότι θεωρώ ότι παίζουν τεράστια σημασία οι ηγεσίες, αλλά και άλλες συνθήκες που ενδεχομένως επιταχύνουν ή αποτρέψουν μια τέτοια σύγκρουση. Ήμουν πρόσφατα στην Ταϊβάν. Είδα την Ταϊβάν από κοντά, μίλησα με τους αξιωματούχους, είναι σαν αστακός εξοπλισμένη από τη Δύση. Ταυτόχρονα όμως, τις μέρες που ήμουν εκεί, επισκέφθηκε την Κίνα η επικεφαλής της αντιπολίτευσης και είχε πενθήμερες συζητήσεις με τον πρόεδρο Σι. Σε δηλώσεις τους, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στην Ταϊβάν και ο πρόεδρος Σι μίλησαν για το κινέζικο έθνος και την ιστορία του και διεφάνει ότι θα υπάρξει μάλλον πολιτική λύση παρά πολεμική σύγκρουση για τα μάτια της Ταϊβάν. Το λέω αυτό διότι η Κίνα τα τελευταία χρόνια συμπεριφέρεται με μία ηρεμία στα διεθνή πράγματα αναντίστοιχη με τους φρενήρις εξοπλισμούς της. Εξοπλίζεται και αυτή σαν αστακός.
2: Έχει ένα τεράστιο διαστημικό πρόγραμμα.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ σωστά. Και πολλά άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι σε θέση σε πολεμικό επίπεδο να συγκρουστεί πλέον με τις μεγάλες, τις κλασικές δυνάμεις, εν προκειμένου με την Αμερική, γιατί πλέον μιλάμε για μικρές δυνάμεις, αυτές που ήταν τον 20ο αιώνα μεγάλες. Ταυτόχρονα όμως εμφανίζεται στο διεθνέ στερέωμα ω ο θεματοφύλακα του διεθνού δικαίου, του πολυμερού συστήματο, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τη ειρήνη και τη ασφάλεια στον πλανήτη.
3: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Προσέξτε.
3: Και παίζει, να κλείσουμε, ένα, κύριε,
1: παίζει,
3: κύριε.
1: Παίζει με έναν έξυπνο mm-hmm. τρόπο την διείσδυσή τη στα γειτονικά κράτη και εγκαθιδρεί την δύναμή της, την ισχύ της στη γειτονιά της και στον κόσμο mm-hmm. με έναν διαφορετικό τρόπο από την ισχύ των όπλων και τον πόλεμο. Αυτό εμένα μου λέει ότι και στην Ταϊβάν θα επιχειρηθεί πολιτική λύση δια της απορροφήσεως, δια της προσεγγίσεως, mm-hmm. δια της οσμόσεως και τελικά δια της ενότητας, σε αντίθεση με αυτό που προδικάζουν πολλοί ως η παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή μια γενικευμένη σύραξη μεταξύ Ανατολής και Δύσης για την Ταϊβάν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Είναι εξαιρετική η ανάλυση που κάνετε και σας ευχαριστούμε πολύ. Δυστυχώς, κύριε Φαραντούρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Πρέπει να επανέλθουμε για να έχουμε
3: διαφημίσεις, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Σας εκμυστηρεύομαι ότι σας ακούω συχνά στις Βρυξέλλες, διότι η εκπομπή σας την χάνει με τις ώρες που είμαστε και δουλεύουμε στο γραφείο.
3: Μας θυμάται ιδιαίτερα και εμείς παρακολουθούμε την
1: κοινωνική σας δράση. Τις καλές σας αναλύσεις και τους φιλοξενούμενους σας.
3: Να είστε καλά, θα τα πούμε πολύ σύντομα, ειδικά για το ζήτημα της Ταϊβάν, γιατί φαίνεται ότι θα έχουμε πολύ σύντομα και άλλη εξέλιξη, περαιτέρω εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν καλά, καλό
3: μεσημέρι. Ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, τον επίσημο εθνικό χορηγό της EuroLeague που μετρά αντίστροφα για το Final Four. Το τρίμερο 22 με 24, τα φώτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ φωτίζουν την Αθήνα και τις κορυφαίες ομάδες της σεζόν. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα.
11: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

φάση είναι φάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσεις σου ζητώ. Και τριγύρνα όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και γι' αυτό το πρωινό είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είναι τα θέματα της Ζακύνθου όσο προχωράει το καλοκαίρι, έτσι, εντυνόμενα, και χρειάζεται μια προσπάθεια από όλους να βάλουμε όλοι έτσι από ένα χεράκι για να τα αντιμετωπίσουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Λοιπόν, μαζί σας και αυτό το πρωινό για την επόμενη μία περίπου ώρα της ημέρας. Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα. Δημήτρη Στραβόλυμος στον ήχο και τη μουσική, Όλγα Γκούσκου στα εξωτερικά ρεπορτάζ, και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι μαζί μας ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κύριος Διονύσιος Πόθος, να μιλήσουμε για ευχάριστα γεγονότα στην αρχή τουλάχιστον. Λοιπόν, έχουμε θέμα με τη γραμμή. Εσείς θα ακούσετε λίγη μουσικούλα, διαφημίσεις, ό,τι έχει, και εμείς θα επιστρέφουμε αμέσως με τον καλεσμένο μας.

0: σκέφτηκα για να. Νομίζω τον έχουμε τον διευθυντή εκπαίδευση στη γραμμή. Δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά με την τεχνολογία. Ναι. Λοιπόν, να σας καλημερίσουμε, να σας ευχηθούμε όλα τα καλά για το υπόλοιπο του διαστήματος που τα παιδιά δεν εξετάσεις.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Και να ξεκινήσουμε. Να ευχηθούμε στους υποψήφιους καλή επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ό,τι καλύτερο στα παιδιά. Και είμαστε έτοιμοι και είμαστε εδώ να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε.
0: Ναι, λοιπόν, και έτσι πρέπει. Απλά με όλα αυτά που συμβαίνουν και με την πίεση που δέχεται πλέον η κοινωνία συνολικότερα τώρα και σε όλο τον πλανήτη, έτσι, η πίεση διαφόρων καταστάσεων, σκέφτομαι μήπως κάποιες μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα για να βελτιώσουμε λίγο την ψυχική υγεία των παιδιών. Έτσι. Αυτό με προβλημάτισε τις τελευταίες μέρες με αφορμή και την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών.
1: Ναι, αυτό που αναφέρεται φυσικά το περιστατικό αυτό στην Ιούπολη μας έχει όλους σοκάρει.
0: Συγκλονίσει, βέβαια.
1: Όμως η πολιτεία επίσημα έχει πάρει ήδη, πιστεύουμε στον βαθμό που μπορεί, τα μέτρα. Από τα 18 σχολεία, στα 15, υπάρχει ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός.
0: Ναι.
1: Άρα πιστεύουμε ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες, πέρα από τους, υπάρχει σύμβουλος σχολικής ζωής, πέρα από τον ψυχολόγο, την κοινωνική λειτουργό ή τη σύμβουλος σχολικής ζωής, μπορεί να μιλήσουν και στους καθηγητές τους.
0: Πηγαίνουν τα παιδιά όμως, προσφεύγουν για μια, έστω για μια συμβουλή ανθρώπινη.
1: Κοιτάξτε, και οι εκπαιδευτικοί πιστεύω είναι κοντά στα παιδιά. Αυτό φάνηκε και με το COVID, με την τηλεδιάσκεψη. Ήταν από τα θέματα τα οποία οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν, ότι το διάστημα της τηλεδιάσκεψης είχε χαθεί αυτή η επαφή με τους μαθητές. Η εκπαιδευτική είναι κοντά στα παιδιά, η πολιτεία είναι κοντά στα παιδιά. Σας είπα, τα τελευταία χρόνια 15 από τα 18 σχολεία έχουν ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό και σε όλα τα σχολεία υπάρχουν σύμβουλοι σχολικής ζωής.
0: Ναι.
1: Το οποίο θεωρώ πολύ, πολύ θετικό. Όμως και εμείς σαν δευτεροβάθμια περιμένουμε οδηγίες και από το Υπουργείο Παιδείας για τις εξετάσεις. Είμαστε έτοιμοι. Έχουν οριστεί επιτροπές, έχουν έρθει τα τετράδια, έχουν εργαστεί στα σχολεία. Έχουμε ενημερώσει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Δήμος, και τους ευχαριστούμε, έχουν συντηρήσει τα φωτοτυπικά μηχανήματα των εξεταστικών κέντρων και πέρυσι είχαν πάρει σε όλα τα εξεταστικά κέντρα καινούργια φωτοτυπικά και 32 πειματιστικά και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Όμως, τα, ξέρετε, κάθε χρόνο θέλουν συντήρηση και ευτυχώς εγκαίρως από την πλευρά του Δήμου έχει γίνει αυτό και έχω γραπτές διαβεβαιώσεις από τους διευθυντές των εξεταστικών κέντρων και των 5 ότι τα φωτοτυπικά είναι έτοιμα.
0: Να σας πω, θέλω λίγο να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας για το άγχος των παιδιών. Δεν υπάρχει αμφιβολία που ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία και οι γονείς είναι κοντά και οι καθηγητές τους είναι κοντά. Έτσι, δεν το συζητώ, το θεωρώ δεδομένο αυτό. Και εμείς νοερά τώρα είμαστε κοντά στα παιδιά, γιατί έχουμε περάσει από αυτά τα λούκια. Είναι τόσο αγχώδες πια το εκπαιδευτικό σύστημα και σας ρωτάω, επειδή εσείς είστε κάθε μέρα εκεί, ενώ εγώ έχω μια εικόνα πιο απομακρυσμένη. Θυμάστε όταν δίναμε και εμείς εξετάσεις, είχαμε ένα άγχος, αλλά τέλος πάντων σχετικά φυσιολογικό. Τώρα εγώ μαθαίνω από εκπαιδευτικούς ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση στα παιδιά, η ψυχολογική, για να τα προλάβουν όλα. Και για να είναι πρώτοι μαθητές και αυτό το.
1: Εγώ νομίζω ότι πιο παλιά υπήρχε μεγαλύτερο άγχος. Τώρα υπάρχουν άλλα εργαλεία και υπάρχουν και βελτιώσεις στην αξιολόγηση. Δεν είμαι φιλόλογος, αλλά στο θέμα π.χ. της νεοελληνικής γλώσσας έχουν γίνει τεράστιες βελτιώσεις.
0: Όχι, μήπως πιέζονται τα παιδιά από βαρύ πρόγραμμα, αυτό θέλω να μου πείτε. Δηλαδή το πρόγραμμα ενός μαθητή σήμερα, που ξέρω εγώ είναι στο γυμνάσιο, στο λύκειο, που πρέπει να πάει στο σχολείο να κάνει το φροντιστήριο του, είναι πολύ πιεσμένο.
1: Τα παιδιά είναι πιεσμένα, όμως εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να μιλάνε και στους εκπαιδευτικούς και στους θεσμούς και στους γονείς.
0: Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό ότι πρέπει να μιλάνε, αλλά ζούμε σε μια κοινωνία που είναι λίγο από
1: και
0: μακρύ. Έτσι.
1: Να σας πω την ευκαιρία αυτή, εχθές είχαμε μια φοβερή εκδήλωση που είχατε έρθει στο θέατρο. Ήταν το μαθητικό φεστιβάλ της παρουσίασης των δράσεων του ενεργού πολίτη. Λοιπόν, μέσα από αυτές τις δράσεις οι μαθητές απέδειξαν ότι το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος γνώσης, αλλά ένας χώρος χαράς, δημιουργίας, καλλιέργειας αξιών, υπευθυνότητας και κοινωνικής ευαισθησίας.
0: Και κοινωνικοποίησης.
1: Βέβαια και κοινωνικοποίησης. Παρουσιάστηκαν εργασίες καταπληκτικές. Μακάρι να μπορούσαν αυτή η δράση να γίνει και απόγευμα. έτσι ώστε να μπορούσαν και γονείς να έρθουν για να την παρακολουθήσουν. Ήταν πραγματικά, ήταν κάποιες εργασίες οι οποίες θα μείνουν ανεξίτηλες και για πρώτη φορά αναδείχθηκαν θέματα της τοπικής ιστορίας της Ζακύνθου, τα οποία ήταν άγνωστα σε πολλούς από εμάς. Επίσης θέλω να σας πω με την ευκαιρία αυτή και να ευχαριστήσω δημόσια και τον βουλευτή και τον περιφερειακό διευθυντή κ. Αγγελόπουλο και τον Δήμο, δύο σχολεία της Ζακύνθου από τα 5 των Ιωνίων νήσων εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Γιαννάκου, το ΕΠΑΛ και το ΕΝΕΓΙΛ. Επίσης έχουν γίνει ενέργειες από του χρόνου, θα λειτουργήσουν σχολικές βιβλιοθήκες, θα ιδρυθούν και άλλες σχολικές βιβλιοθήκες και έχουμε ήδη κάνει έτοιμα μερικές από αυτές και να αναβαθμιστούν. Αυτό που θέλω να σας πω είναι τα τελευταία χρόνια στη Ζάκυνθο έχουν γίνει πάρα πολλές καινοτόμες δράσεις στον χώρο της εκπαίδευσης, μάλλον πολλές καινοτομίες θα έλεγα. Είχαμε την ίδρυση του σημερινού ΕΠΑΛ, την ίδρυση των ηλικιακών τάξεων του Βανάτου, τα τμήματα ένταξης. Μην ξεχνάτε ότι στη Ζάκυνθο υπήρχε μόνο ένα τμήμα ένταξης. Τώρα λειτουργούν 7. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουν γίνει διορισμοί που δεν γινόντουσαν. Προχτές, παραδείγματος χάρη, πήγα σε μια καταγγελτική εκδήλωση του μουσικού σχολείου. Στο μουσικό σχολείο δεν γίνονταν ποτέ διορισμοί. Τα τελευταία χρόνια, για πρώτη φορά, γίνονται διορισμοί. Που πιστεύω ότι όλα αυτά πρέπει να αναδειχτούν και τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε είναι πάρα πολύ θετικά.
0: Ωστόσο, οι κοινωνίες αλλάζουν έτσι ανά δεκαετία.
1: Και τα πειραματικά. Τι ίδρυση των πειραματικών, είναι μεγάλη καινοτομία για τη Ζάκυνθο.
0: Ακολουθεί η εκπαίδευση, θέλετε να μου πείτε, τις σύγχρονες επιταγές και ανάγκες.
1: Η εκπαίδευση δεν ακολουθεί. Η εκπαίδευση προσπαθεί να πρωταγωνιστήσει, να κάνει όποιες αλλαγές χρειάζονται πριν την κοινωνία. Αυτή είναι η ανάγκη της εκπαίδευσης. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργούμε ανέργους. Εμείς θέλουμε να δημιουργούμε ανθρώπους τους οποίους θα βοηθάμε να βρουν το δρόμο τους στην κοινωνία.
0: Καλά, δεν τους δημιουργείτε εσείς τους ανέργους προς Θεού και η κοινωνία χρειάζεται όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, χρειάζεται και ανθρώπους εργατικό δυναμικό.
1: Ναι, το εκπαιδευτικό σύστημα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Η ίδρυση του εσπερινού ΕΠΑΡ. Πρώτη χρονιά φοιτούν 62 μαθητές. Άρα δίνουμε μια ευκαιρία σε 62 συμπολίτες μας ή να βελτιωθούν ή να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή να αλλάξουν επάγγελμα. Είναι μια φοβερή καινοτομία για τη Ζάκυνθο.
0: Θα έρθω και εγώ να παρακολουθήσω γιατί σκέφτομαι
1: μακάρι, να αλλάξει επάγγελμα. 62 μαθητές έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο σπερινό ΕΠΑΛ. Του χρόνου θα είναι περισσότεροι. Και θα λειτουργήσει και η δεύτερη τάξη. Όπως μεταφέρει τη μεγάλη καινοτομία, αυτό που έγινε στην ειδική αγωγή. Μην ξεχνάτε την ίδρυση του ΕΝΕΓΙΛ, τη μεταφορά του ΕΝΕΓΙΛ από τον Άγιο Κήρυκα στο σχολικό συγκρότημα πλέον του Βουγιάτου, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σχολείο και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο τώρα με την ένταξη στο χρόνο Γιαννάκου και με την ίδρυση σχολικής βιβλιοθήκης. Πρώτα δεν υπήρχε και οι δομές που υπάρχουν στα τμήματα ένταξης και μαζί με τα τμήματα ένταξης είναι ευκαιρία, ας πούμε, κάθε σχολείο να, και έτσι έγινε, να αποκτήσει κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά.
0: Πείτε μου. Θέλω να σας ρωτήσω αν σε ορισμένες περιπτώσεις η ακραία αντίδραση των παιδιών έχει να κάνει με το άγχος της εποχής, έχει να κάνει με καταπίεση που δέχονται. Τώρα, ας πούμε, θυμάμαι και τα γεγονότα στο Καταστάρι που ο λόγος της ανάδειξής τους ήταν ένα κοινωνικό αποτύπωμα για μένα. Και σήμερα στο πρώτο λύκειο και τα παιδάκια λίγο είχαν.
1: Ρίξανε
0: δυναμητάκια εκεί. Ναι, εντάξει, είναι το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα μου πείτε. Ρίξανε καπνογόνα.
1: Δεν δικαιολογείται. Ούτε δυναμητάκια, ούτε καπνογόνα, ούτε νερά. Έχω στείλει και έγραφα εδώ και 2 εβδομάδες, 3 στους διεθνείς.
0: Νερά ή τα μπουγέλα,
1: Ναι, όχι, αυτά δεν είναι σωστά. Και μια που αναφέρεται το Καταστάρι, δεν είναι ένα σχολείο, είναι 2 σχολεία.
0: Ναι, είναι το Λύκειο και το Γυμνάσιο.
1: Ναι, αυτό που έγινε είναι καταδικαστέο από την πλευρά μας.
0: Προσπαθώ να βρω τα αίτια εγώ και να πάω λίγο πιο πίσω.
1: Το οποιοδήποτε σχολείο είναι ένας ιερός χώρος. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις ενέργειες που έγιναν στο Λύκειο Καταστάριο προχτές. Και το σχολείο δεν λειτουργήσε χθες, γιατί έπρεπε οι υπηρεσίες του Δήμου
0: να καθαριστεί,
1: να κάνουν απολύμανση. Είναι απαράδεκτα.
0: Εντάξει, ναι, αλλά ο χώρος του ψάχνω τη ρίζα του προβλήματος εγώ. Γι' αυτό
1: έχω ζητήσει από το διευθυντή του σχολείου να το διερευνήσει.
0: Ναι. Εγώ πάντως θέλω να σας πω και όλες οι αναφορές μου που κάνουν εδράζονται στο κοινωνικό αποτύπωμα, να ξέρουν σαν κοινωνία τι συμβαίνει και όχι να δεν λειτουργούν τιμωρητικά ούτε με κανένα άλλο τρόπο.
1: Πιστεύω ότι η κοινωνία, η ζακινθινή κοινωνία είναι κοντά στην εκπαίδευση. Ναι. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, γιατί όσες φορές έχουμε ζητήσει τη συνδρομή της τοπικής κοινωνίας, τους έχουμε συμμάχους. Επίσης, είδατε το θεσμό των πειραματικών, και θετική στάση της κοινωνίας, του συνόλου της κοινωνίας. Μία μικρή μειοψηφία ήταν κάτω των πειραματικών, η μεγάλη πλειοψηφία ήταν και είναι υπέρ των πειραματικών σχολείων. Και εμείς από πλευρά μας κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο. Έχει γίνει η κλήρωση των μαθητών. Προσπαθούμε, επειδή έχουν μείνει 9 θέσεις, αν θα υπάρχει και δεύτερο στάδιο. Έχει ξεκινήσει η στελέχωση του σχολείου και σε συνεργασία με το σχολείο, το Σύλλογο Γονέων και το Δήμο θα κοιτάξουμε τις υποδομές, να τις βελτιώσουμε.
0: Ναι, είναι δύσκολο να είσαι γονιός τέτοια εποχή, το καταλαβαίνουμε.
1: Πάντα,
0: έχει ασκηθεί μια κριτική στις τουριστικές περιοχές, να ξέρετε ότι οι γονείς θα έπρεπε λίγο να... οι κατευθύνσεις που θα δίνουν στα παιδιά τους να είναι περισσότερο αξιακές και λιγότερο οικονομικές. Το για τις τουριστικές περιοχές έχει υποθεί.
1: Ότι ενδιαφέρονται οι γονείς για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Ναι. Και απόδειξη είναι ότι έχω ακούσει ότι και οι γονείς έχουν μετακομίσει από τη Ζάκυνθο
0: για κάτι καλύτερο.
1: Βέβαια. Ναι. Και πιστεύουμε πλέον με τα πειραματικά ότι είναι μια σημαντική αναβάθμιση η οποία θα παρασύρει και τα υπόλοιπα σχολεία.
0: Ναι.
1: Θετικά.
0: Πότε ξεκινούν τα παιδιά εξετάσεις?
1: Εξετάσεις, είπαν, δηλαδή, τη Δευτέρα είναι οι ενδοσχολικές στα Λύκια και 29 είναι στα ξεκινούν οι πανελλαδικές. Είναι νομίζω 400 παιδιά, 320 στα ΓΕΛ και 80 στο ΕΠΑΛ.
0: Να ευχηθούμε το καλύτερο, καλή επιτυχία και ό,τι καλύτερο στα παιδιά, έτσι.
1: Και οτιδήποτε απασχολεί τα παιδιά να ενημερώνουν τους καθηγητές τους και τους γονείς τους.
0: Κύριε Διευθυντά, τώρα έτσι όπως είμαστε όλοι πρέπει να είμαστε με τον ψυχολόγο δίπλα. Και μικρή και μεγάλη.
1: Όχι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολη εποχή με αυτή την έννοια, το λέω.
1: Και να μην το ξεχάσω, σε συνεργασία με τον Σεβασμιότατο, με πρωτοβουλία του Σεβασμιότατου και τον ευχαριστούμε.
0: Θα γίνει
1: 27 του μήνα, 6-7. Παραδέρωτο, ναι, θα γίνει στον Άγιο Προσευχή.
0: Όπως έγινε και πέρυσι, νομίζω.
1: Ναι, όπως και πέρυσι.
0: Ναι. Έγινε. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Καλή επιτυχία και εμείς ευχαριστούμε τις καλημέρες μας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Διονύσιος Πόθος. Μιλήσαμε μαζί του για τα καυτά εκπαιδευτικά θέματα και για τις εξετάσεις των παιδιών και κάποια προβλήματα που προέκυψαν έτσι τελευταία στη σχολική μας κοινότητα. Προβλήματα για τα οποία μπορεί οι εκπαιδευτικοί να πνέουν μεν εναντίον ημών που τα δημοσιοποιούμε, αλλά εγώ για πολλωστή φορά, όπως και τις προηγούμενες φορές που τα είχαμε παρουσιάσει, είχαμε πει ότι στόχος είναι να δώσουμε την εικόνα την πραγματική για να ευαισθητοποιηθούμε και να αφυπνιστούμε όλοι και όχι για να θίξουμε κάποιον. Λοιπόν, λίγη μουσική και επιστρέφουμε.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και από τα εκπαιδευτικά πάμε στα φορολογικά και φοροτεχνικά. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο από το Σύλλογο των Λογιστών Φοροτεχνικών Ζακύνθου, τον κύριο Νίκο Τσουκαλά. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι εδώ να μας βοηθήσει στην ενημέρωση όλων μας. Άλλωστε, πλησιάζουν οι προθεσμίες για τις δηλώσεις μας, τις φορολογικές και τις πληρωμές, και πρέπει να έχουμε το νου μας εδώ, να μην τις χάσουμε. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα.
0: Μερικές φορές όταν ξεκινά η μέρα δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Τόσα πολλά είναι αυτά που πρέπει να διαχειριστούμε όλοι μας και στη δουλειά μας και στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ο φορολογούμενος πού πρέπει να εστιάσει σήμερα, επειδή είναι οι μέρες φορολογικών δηλώσεων, γι' αυτό.
1: Ο φορολογούμενος είναι, μιλάμε τώρα για τη Ζάκυνθο, όχι γενικά ο φορολογούμενος, γιατί.
0: Όχι, ο Ζακυνθινός φορολογούμενος.
1: Σε ένα πρωινάδικο θα ήταν διαφορετικά η ενημέρωση. Λοιπόν, εμείς εδώ ζούμε στη Ζάκυνθο. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι των Ζακυνθινών είναι επιχειρηματίες. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Ζακυνθινών, και είτε αυτοί είναι στο ειδικό καθεστώ σαν επιχειρηματίες με βιβλία εσόδων εξόδων ή με διπλογραφικά εταιρείες κτλ., νομικά πρόσωπα κτλ., είτε ενοικιάζουν με τις πλατφόρμες της βλαχυχρόνιας μίσθωσης ένα σπίτι. Άρα λοιπόν μιλάμε πλέον για μια περιοχή που έχει πολύ μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Ξεκινάμε ένα-ένα. Παρασκευή λύγει η προθεσμία κατάθεσης δηλώσεων. Όσοι ενδιαφέρονται να πληρώσουν εφάπαξ, να λάβουν 4% του φόρου στις 31 του Ιουλίου έκπτωση.
0: 4% λοιπόν, είναι.
1: 4% είναι όταν πληρώσει 37.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει να έχει κατατεθεί η δήλωση μέχρι στις 16 που είναι την Παρασκευή.
0: Αύριο Παρασκευή δεν είναι, ναι.
1: Ναι, αύριο. Εντάξει, όχι, μεθαύριο Παρασκευή, είναι Πέμπτη.
0: Όχι, Πέμπτη είναι σήμερα.
1: Σήμερα Πέμπτη.
0: Να μετράω εγώ τις μέρες με την εφημερίδα, γι' αυτό λοιπόν. Όχι, Πέμπτη είναι. Άρα αύριο είναι τελευταία προθεσμία να τα καταθέσουμε.
1: Και μετά είναι ο άλλος μήνας μέχρι 30, είναι μέχρι τον έκτο είναι με 3% και ανεβαίνει το πράγμα όπως είπαμε μέχρι την 15 Ιουλίου που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων, και κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο που έχει να κάνει με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ερχόμαστε τώρα στα υπόλοιπα. Καλοκαίρι έρχεται. Η Ζάκυνθος, τέταρτος μεγαλύτερος φλουρισμός. Δύο συνισταμένες. Η πρώτη συνισταμένη είναι το μηχανογραφικό σύστημα αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσεται με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης από την επιστοεπίπεδο της ΑΔΕ, και πλέον και το ΕΡΓΑΝ αρχίζει και αναπτύσσεται. Και από την άλλη μεριά είναι οι σύνηθες έλεγχοι που γίνονται από τα συνεργεία που έρχονται, που σειραίουν στη Ζάκυνθο. Δυστυχώς εδώ έρχονται όλοι, γιατί θεωρούν ότι εδώ είναι, τρέχει το χρήμα στους δρόμους. Άπαντες βρίσκονται εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Έγινε και αλλοδαπή.
1: Έπεσαν πρόστιμα από την επιθεώρηση εργασίας που είχε έρθει από κάποιο νομό, μάλλον Αχαΐας, γιατί δεν ήταν αναρτησμένα τα ωράρια και θεώρησαν ότι την ώρα που δούλευαν οι εργαζόμενοι, γιατί εδώ έχει διαφορετικό καθεστώς και δεν είχε βγει, δεν είχαν δημοσιοποιηθεί τα προγράμματα όπως έκαναν παλιά ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι ήταν παράβαση του νόμου και σημαίνει 300 ευρώ καταφυγόμενο σε όσους έχουν γίνει. Άρα λοιπόν εδώ είναι το δεύτερο κομμάτι, είναι ότι αυτή τη στιγμή η δεύτερη συνισταμένη είναι ότι έχουμε στο κομμάτι του Εργάνη, που είναι και το μεγάλο θέμα, τώρα που μιλάμε είναι στο γήπεδο, σταματάνε εκεί, και το προφανώς είναι δύο συνεργεία εδώ, και οι άλλοι είναι, γυρίζουν στις περιοχές για ανασφάλιση τους. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί σε πρώτη φάση είναι 3.000.
0: Έχει ανακοινώσει και η αστυνομία, ξέρετε.
1: Ναι, έχει και το δικαίωμα και η αστυνομία, γιατί η αστυνομία
0: συνέχεια τις τελευταίες μέρες.
1: Συμπληρώνει η αστυνομία, συμπληρώνει μια λίστα με όλα τα ονόματα που βρίσκει και τα οποία τα διαβιβάζει στο ΣΕΠΕ, και το ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά τσεκάρει και βγάζει διαφορές.
0: Ναι. Απλά το λέω ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε συνέχεια τέτοιο, ότι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι έχουν εντοπιστεί στις τουριστικές περιοχές.
1: Είναι ένα από τα θέματα. Είναι ένα από τα θέματα, αλλά πιστεύω ότι μπροστά σε αυτά που ακούω και στους άλλους δομούς και στις συνόδους των Προέδρων κτλ., εκτιμώ ότι η Ζάκυνθο βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλη, πολύ ικανοποιητικό επίπεδο συμμόρφωσης. Και αυτή την αίσθηση έχω, δηλαδή, από το δικό μου το γραφείο, πώς δουλεύουμε εμείς σαν γραφείο και πώς μιλάμε με τους πελάτες μας.
0: Πιστεύετε ότι αν τα φορολογικά βάρη στη χώρα μας ήταν ελαφρύτερα, θα είμαστε όλοι, για να βάλω επιθετικό ευγενία, πολύ
1: κάτι. Εγώ έχω μια άποψη, την οποία θα σας πω, έχω μια άποψη και την οποία τη συζητήσαμε την παραμονή των ΒΑΗΟΝ που είχαμε σύνοδο Προέδρων, και είχαμε και τη σύνοδο και τη συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών για τα νέα εργαλεία τα οποία θα μπουν στη ζωή μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην τεχνολογία και στο πολιτικό προσωπικό. Στο Υπουργείο Οικονομικών τρέχουν με ταχύτητα του φωτός,
0: ναι,
1: και ακολουθούν από πίσω το πολιτικό προσωπικό με αραμπά.
0: Ναι.
1: Και δεν εννοώ τον Υπουργό, γιατί ο Υπουργός όντως είναι πληροφορικάριος, αντιλαμβάνεται και προχωράει.
0: Είναι και πολιτικό πρόσωπο.
1: Δεν ακολουθούν
0: οι άλλοι. Υπάλληλοι.
1: Όχι, οι υπάλληλοι εκεί έχουν στην ΑΔΕ, έχουν μαζέψει ό,τι αφρόκρεμα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν ακολουθούν οι άλλες, παραδείγματος χάρη.
0: Για τα άλλα υπουργεία.
1: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται ένα τεράστιο θέμα, όσο έχει αναφορά και με την κτηματοκαταγραφή.
0: Ναι. Αυτό με τις επιδοτήσεις το λέτε, που δεν μπορεί να συνοηθεί ΑΔΕ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη βάση δεδομένων.
1: Ακούστε κάτι τώρα.
0: Αυτό μου λέτε.
1: Θα σας πω εγώ τώρα και μπορώ να το πω, γιατί είναι γεγονός, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι.
0: Ναι.
1: Επήρανε με κάποια παραδείγματα να δούνε τι γίνεται. Επήρανε τις ΣΕΡΕΣ και βρήκανε όχι κάτοικος των ΣΕΡΟΝ που έχει δηλώσει στο Ε9 του 80 στρέμματα χωράφια, στο κτηματολόγιο της αντίστοιχης περιοχής δεν έχει ούτε ένα. Έχει μηδέν, λέει δημόσιο. Γιατί από το 1922 μέχρι και σήμερα ποτέ καμία κυβέρνηση από αυτό το ιδεχθές πολιτικό προσωπικό που υπηρετεί τη χώρα δεν είχε αντιληφθεί αυτό το πρόβλημα. Και έρχεται σήμερα και δεν υπάρχουν τέτοιες κυριότητες.
0: Ναι. Μπορεί να γίνει η διόχρηση όμως.
1: Όχι, αφήστε τώρα αυτά. Αυτά θα τελειώσουν. Από πού?
0: Άμα τα έχει 80 χρόνια είναι διπλή διόχρηση.
1: Ακούστε τώρα, εμείς θα πάμε τώρα να φορτώσουμε τον πολίτη να κάνει τι.
0: Όχι, δεν θέλω να φορτώσω κανέναν τίποτα. Προσπαθώ να βρω μια άκρη.
1: Αυτό ένα σόφρον νου. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι έχει έρθει από το Άγιο Παρελθόν, εκεί τις Άγιες ημέρες, 81 και σήμερα.
0: Ναι.
1: Εκεί έρχεται το ζήτημα. Δεν συζητάμε τώρα, δώσουμε παραδείγματος χάρη, είχαμε και είχα και είδα και παράδειγμα του νομού μας, ας πούμε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Άλλος υπολογισμός, άλλη καταχώρηση στο Ε9, άλλη στο κτηματολόγιο. Το Ε9 πηγαίνει για την επιδότηση, το κτηματολόγιο, που είναι η πραγματική περιουσιακή κατάσταση, έχει διαφορετική εικόνα.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένα...
0: Αλλά αν υπήρχε μια κοινή βάση δεδομένων, θα τα είχαμε λύσει αυτό.
1: Η βάση δεδομένων υπάρχει.
0: Πού υπάρχει, στην ΑΔΕ?
1: Όχι, βέβαια, ΑΔΕ.
0: Να πάει να κουμπώσει λοιπόν με τα υπόλοιπα.
1: Δεν κουμπώνουν, πώς θα κουμπώσουν. Αν και έχω την ίδια αλγοριθμική βάση. Ούτε
0: δεν ξέρω, να μας το λύσουν οι μαθηματικοί το πρόβλημα
1: ΚΑΕΚ,
0: αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή το ΚΑΕΚ που έχει το κτηματολόγιο με το ΑΝΑΤΑΚ του Ε9 έχει άλλο πράγμα δηλωμένο στο ένα, άλλο πράγμα δηλωμένο στο άλλο. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι λέμε.
0: Ναι, απολύτως και το γνωρίζουμε και το θέμα από πρώτης όψεως.
1: Βλέποντας όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό που αντιπαρατίθεται και τσακώνεται και αλληλοκατηγορούνται στα παράθυρα, λες αυτοί οι άνθρωποι πού ζούνε.
0: Ζουν στον πολιτικό τους κόσμο που είναι πάρα πολύ ιερός και συνεφάτος. Γιατί έτσι έχουν μάθει τόσα χρόνια, διότι ο πολιτικός χώρος στην Ελλάδα είναι πολύ ιερός και πολύ συνεφάκι και πολύ χρήμα. Λοιπόν, όμως αυτοί έχουν την ευθύνη.
1: Δυστυχώς είναι για αυτή την τάξη τη συγκεκριμένη. Γιατί τώρα
0: ναι,
1: αυτή
0: βέβαια,
1: τη στιγμή, από
0: για τους πολιτικούς λέω,
1: ενημέρωσαν
0: ναι.
1: Συνάδελφοι, κυρία Ξενόφου, χθες, έρχονται αυτό σημειώματα από την ΑΔΕ, για χρεωστήτως κατατεθέντων, δηλαδή επιστροφές χρημάτων από διαφορές σε επιδοτήσεις.
0: Πάντως να ξέρετε...
1: Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η αντιστοιχία που σας λέω.
0: Εκτός από αυτό υπάρχει και άλλο θέμα με τα χρεωστήτως καταβληθέντα. Επειδή έχουν κάνει τους ελέγχους με το monitoring, δεν είναι με τοπογράφο, γεωμέτρη που λέγαμε παλιά και είναι λανθασμένα.
1: Πώς δούλευε και με το πώς συνεχίζει να δουλεύει με τα ίδια στελέχη, με τους ίδιους ανθρώπους και τελικά πού θα έρθει ο Μουτζούρης να κάτσει.
0: Συνήθως έρχεται στο φτωχό λαό όμως.
1: Βέβαια, θα έρθει να κάτσει σε αυτόν που πήρε τα 200 ευρώ και τα πήρε 4-5 χρόνια,
0: ναι,
1: του μαζεύεται 1,5-2 χιλιάρικα και πώς θα τα γυρίσει πίσω τώρα.
0: Και θα τρέχουν με τόκο.
1: Γιατί κάποιοι του πούλαγαν αυτό το παραμύθι, γινόντουσαν βουλευτές ή γίνονται βουλευτές ή ξανά έχουν γίνει βουλευτές και δημάρχοι για να κάνουν αυτό που κάνουν.
0: Για να έχουν και 50 σπίτια και 30 αυτοκίνητα ο καθένας, γιατί βγήκε και η περιουσιακή τους κατάσταση πρόσφατα.
1: Αυτό προσπαθώ και
0: προσπαθώ. Ναι, ταλαιπωρούν αυτόν με τα 200 ευρώ και οι ίδιοι έχουν 50 σπίτια και κανένας δεν αναρωτιέται που τα βρήκαν. Έτσι.
1: Ναι,
0: προφανώς δεν τα βρήκαν δουλεύοντας.
1: Είναι φυσιολογικό στη Ζάκηθε το πολιτικό προσωπικό να διάγει βίων αξιοπρεπών. Τώρα λοιπόν που θα αρχίσει να μετράει μεζούρα. Και θα αρχίσει αυτό να μετράει, κάποιος θα πληρώσει την ύφη.
0: Ναι, όμως επειδή τα ξέρουν αυτά οι πολιτικοί, πρέπει να. Ναι, έχετε δίκιο, αλλά επειδή αυτά τα γνωρίζει το πολιτικό προσωπικό της χώρας, έπρεπε να νομοθετεί με δίκαιο τρόπο. Και όχι να κυνηγάει αυτόν με τα 200 ευρώ.
1: Έχετε ικανό αυτό το πολιτικό προσωπικό, όπως αυτό συμπεριφέρεται ή κινείται, ότι μπορεί να αντιληφθεί ή να έχει την υποτυπώδη ευαισθησία.
0: Η ευαισθησία δεν ξέρω αν έχει, αλλά γιατί υπάρχει το πελατειακό σύστημα, αλλά γνωρίζει την πραγματικότητα,
1: μα,
0: πιστεύω.
1: Μα δεν καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει βουλευτή τη επαρχία που δεν τα ξέρει αυτά.
1: Εκείνο που μας κάνει εμάς και δεν ξέρουμε τι να πούμε, είναι ότι στην ίστατη στιγμή δεν λένε, ρε παιδί μου, να σταματήσουν αυτή την κοκορομαχία και να δούνε να εσκύψουν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Όχι, να δεν σταματάνε.
1: Ο ένας βάρει τον άλλον, ο ένας.
0: Η κοκορομαχία είναι για τη νομή της εξουσίας και το πάπλωμα. Δεν πρόκειται να τη σταματήσουν.
1: Τότε φταίει η κοινωνία.
0: Τι να κάνει η κοινωνία, σαν πως έχει και δυνατότητες επιλογών.
1: Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι αυτό που έλεγε η αείμνηστη Αρβελέρ. Κοιτάξτε στον καθρέφτη και θα δείτε
0: τον εαυτό σας.
1: Έτσι, ναι.
0: Εντάξει, είναι αυτό που λέγανε ότι οι λαοί εκλέγουν ηγέτες που τους ταιριάζουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα σπάσουν αυγά, γιατί τώρα θα χτυπήσει στη τσέπη.
0: Ναι, αλλά το θέμα για μένα είναι να μην χτυπήσουν το μικρό με τα 200 ευρώ και να αφήσουν το μεγάλο να ξεφύγει με τα εκατομμύρια.
1: Θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή, εγώ πώς το εκλαμβάνω. Γιατί δεν είχε κανένας ψεγάδι. Και δει αυτοί οι δυο τρόποι αριστερά. Δεν είχαν καθόλου στο μυαλό τους το πώς θα βρούνε την αδικία. Το μόνο που προσπαθούσαν ο ένας να φορτώσει τον άλλον. Άπαντες και από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει μείνει ότι γενικά όλοι κλέβουν. Και πάνω σε αυτό το έολο το όλοι κλέβουν θα την πληρώσουν κάποιοι.
0: Να μην την πληρώσουν οι μικροί, ξαναλέω εγώ.
1: Να την πληρώσουν οι μικροί.
0: Δηλαδή εγώ διαβάζοντας αυτό το δελτίο τύπου της ΑΔΕ σκέφτηκα ότι διάφοροι φραπέδες θα μείνουν στο απειρόβλητο και θα την πληρώσουν και στη Ζάγκυνθο που έχουμε αυτούς με τα 200 ευρώ.
1: Οι φραπέδες και οι λοιποί χατάπιδες και όλοι αυτοί. Αυτοί είναι που αλλάζουν φανέλες.
0: Ναι, από και πάνε από τον ακόμα στο άλλο.
1: Στους μαυροσκούφιδες του συστήματος του πολύ πολύ παλαιού, ναι. Μετά μετασταλάχτηκαν και πήγαν στην αλλαγή του 81 για να γυρίσουν τώρα να ξαναμπούν με άλλη φανέλα στη σημερινή κατάσταση.
0: Εντάξει, απλά έχουν γίνει βαρβάτες παρανομίες που και ένας που δεν είναι δικηγόρος το καταλαβαίνει.
1: Μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που εναλλάσσεται είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Μήπως θυμόσαστε εδώ στη Ζάγκυνθο. Πάμε στα ίδια, επειδή δεν έχουμε συνυπάρξει από τα μαθητικά μας χρόνια,
0: ναι.
1: Και μιλάγαμε. Δεν θυμάσαστε όταν κάναμε παλιά που υπήρχε κάποια κομματική συνείδηση που έβγαιναν 4 από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας τότε και 3 από το χώρο του Πασόκ. Πήγαιναν σε συγκρότηση σε σώμα στην Ένωση και έβγαινε ο εκπρόσωπος του Πασόκ. Τα θυμάσαι?
0: Τα θυμάμαι, αλλά η δημοκρατία έχει και αυτά.
1: Αχάσι, μπράβο. Και τότε, ναι.
0: Και γι' αυτό λέμε ότι ενισχυμένη, αναλογική και όχι απλή.
1: Έβγαινε ένα δελτίο και τι έλεγε? Στη δημοκρατία
0: δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
1: Αντιλαμβάνεστε τώρα λοιπόν. Αυτή λοιπόν η συνδιαλλαγή που έρχεται από το 80 και εδώ.
0: Με τσιτάτα δεν κυβερνιέται ο λαός.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό λοιπόν.
0: Ο λαός θέλει άλλα πράγματα για να κυβερνηθεί σωστά.
1: Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και μια εισαγγελέα από μια χώρα που και αυτή έχει διαφθορά, αλλά αυτή έχει συνείδηση, έχει βάλει όλο το πολιτικό σύστημα και έχει πάθει η διαλήψη.
0: Ναι. Μα το θέμα δεν είναι να πάρουν οι επόμενοι τα κακά των προηγούμενων στη δημιουργία πελατειακού κράτους.
1: Δυστυχώς, γι' αυτό είπαμε για την κοινωνία. Η ίδια η κοινωνία τους οδήγησε. Και άλλαξαν όλη η φανέλα και έκαναν το δικά
0: τους. Η κοινωνία κοιτάει
1: τα ίδια πρόσωπα, τα ίδια πράγματα.
0: Πάντως η πολιτική, επειδή υποτίθεται ηγέτες, το ηγέτες εισαγωγικά, γιατί δεν είναι όλοι ηγέτες με την έννοια του όρου, είναι αυτοί που δίνουν την κατεύθυνση και αυτοί έχουν την πολιτική ευθύνη. Δηλαδή το να συντηρηθεί ένα πελατειακό σύστημα, σαφώς και ο πολίτης έχει ευθύνη και ο πολιτικός. Θεωρώ εγώ ότι ο πολιτικός έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη ως ταγός υποτίθεται της κοινωνίας.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Και αυτός είναι ο ορισμός της δημοκρατίας και ο ορισμός του ηγέτη που θέλει να ηγηθεί μια δημοκρατική κοινωνία. Εγώ θα σας πω κάτι. Διάβαζα προχθές για το δεύτερο εργαλείο που έχει αναπτύξει η ΑΔΕ και μάλιστα αυτό το εργαλείο είναι κοινώς αποδεκτό και μάλιστα έχει υιοθετηθεί και από τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το Statistics. Εκεί πέρα το Analytics. Είναι ένα σύστημα.
0: Analytics, ναι.
1: Είναι ένα σύστημα που αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα τι κάνει? Δημιουργεί προφίλ.
0: Ναι.
1: Το είχα πρωτοδιαβάσει πριν 6 χρόνια σαν μια μελέτη που έγινε για το Μαρόκο, που την έκαναν δώρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς την έστειλαν εκεί να δούνε πώς έχει εφαρμογή. πώς θα βρουν τη φοροδιαφυγή. Άρα λοιπόν τι κάνει, έρχονται οι αλγόριθμοι, εκπαιδεύονται,
0: ναι,
1: οι αλγόριθμοι
0: και τα βρίσκουν, ναι,
1: και αρχίζουν και συλλέγουν στοιχεία και δημιουργούν το προφίλ.
0: Ωραία.
1: Άρα πλέον αυτά τα νούμερα οπτικοποιούνται και δίνουν αποτέλεσμα.
0: Δεν θέλω να πιάσουν τη Μαρίδα και να αφήσουν τους καρχαρίες εγώ.
1: Να σας πω κάτι.
0: Σαν Έλληνας πολίτης.
1: Και να πιάσουν και το μεγάλο ψάρι. Έχει την οικονομική δυνατότητα γιατί έχει μαζέψει πολύ χρήμα όλα αυτά τα χρόνια και θα δώσει ένα μέρος από αυτό για να απαλλαγεί από τα δίχτυα.
0: Όχι, αλλά να σας πω όμως, για φανταστείτε έναν μικροεπαγγελματία που προσπαθεί να επιβιώσει και να ζει στην οικογένειά του. Δεν είναι το ίδιο με έναν μεγάλο.
1: Ναι, ακούστε κάτι τώρα, επειδή ζούμε σε δημοκρατία φτιαγμένη από το συγκεκριμένο πολιτικό προσωπικό και διανθισμένο με τις ευαισθησίες της αριστεράς, θα πούνε ότι ο νόμος είναι νόμος και είναι ίσως για όλους.
0: Εγώ πάντως θέλω να σας πω ότι δεν μου φταίνε τα αριστερά και τα δεξιά. Όχι, μου φταίνε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν λειτουργούν
1: εκείνο
0: σωστά.
1: Που βλέπω και εκείνο που διαβάζω και αυτό που οθούν το διάλογο είναι, θα πούνε, ναι, ότι ο νόμος είναι νόμος και είναι εξίσου εφαρμόσιμος σε όλους.
0: Ναι, αλλά ο νόμος αλλάζει.
1: Επικοινωνιακά παραδείγματα και θα πληρώσει όλη η Μαρίδα το πρόβλημα.
0: Να σας πω, ο νόμος είναι νόμος, αλλά ο νόμος αλλάζει διότι. Σήμερα στη Βουλή τα λέμε έτσι και αύριο τα λέμε αλλιώς και ζητάμε κάτι δίκαιο να ψηφίσουν.
1: Αυτό πληρώνουμε και από την κάκιστη εκπροσώπηση. Η κάκιστη εκπροσώπηση και τώρα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Πού να το πάρουμε? Να πάρουμε λειτουργία επιμελητηρίου στο νησί μας, να πάρουμε λειτουργία νοσοκομείου στο νησί μας, που έρχεται όλα αυτά τα χρόνια. Να πάρουμε λειτουργία ενώσεων και εκπροσωπήσεων που έρχεται όλα αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν, να πάρουμε πολεοδομίες. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι. Και μήπως είναι η πλειοψηφία με φοβίζει.
0: Τους
1: θέλουν να υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση. Και εμείς, ενώ μιλάμε ότι
0: κοιτάξτε,
1: αυτή τη στιγμή
0: κοιτάξτε,
1: τι θα κάνει η μικρή
0: όταν
1: που
0: λέει
1: πολύ,
0: η πηγάτα χορεύουν τα ποντίκια.
1: Δεν θέλουν να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Αυτό με φοβίζει, αυτό με φοβίζει.
0: Για τους μικρούς, θεωρώ ότι αν υπήρχε ένα δίκαιο σύστημα και ένα σύστημα που να τους επιτρέπει να ζουν αξιοπρεπώς, δεν θα φτάναμε σε συμπεριφορές, αν θέλετε, ακραίες φοροδιαφυγής.
1: Να πω κάτι. Ακούστε, εδώ σκοτωνόμαστε και εδώ προσπαθούμε να πείσουμε, αστρογραφούμε, κάνουμε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε και τελικά έχουμε κουραστεί και όλα και σταδιακά σταματάμε και αυτή την κουβέντα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πρέπει να καταλάβει ο καθένας ότι πλέον ζούμε στην εποχή της πληροφορίας. Όλα λοιπόν είναι τα data, τα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Τα δεδομένα λοιπόν είναι σε 2-3 πλατφόρμες παγκόσμιους ιστούς που μπορεί αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις έχουν υπογράψει τέτοιες συμβάσεις που μπορούν να κάνουν άντληση. Δηλαδή αυτό που λέμε στη γλώσσα της πληροφορικής, εξόρυξη δεδομένων. Άρα λοιπόν μπαίνοντας αυτά εκεί πέρα και παίρνοντας τις πλατφόρμες που είναι υποχρεωμένες όσες δραστηριοποιούνται κατά περιοχή και δει εμείς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να φτιάχνει το προφίλ του κάθε φορολογουμένου η φορολογική αρχή. Και το μόνο, ας πούμε, που λέμε είναι πώς και ποιος είναι εκείνος που έχει τη γνώση να διασφαλίσει ότι εδώ υπάρχει διαφάνεια. Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο.
0: Η διαφάνεια.
1: Βέβαια. Πώς θα είναι η διαφάνεια και με ποια στοιχεία θα γίνεται αυτή η εξόρυξη.
0: Και η δικαιοσύνη.
1: Και βέβαια. Και ποια τα. Λοιπόν, πώς
0: και μια δίκαιη αντιμετώπιση. Θέλω να το κολλήσω δίπλα αυτό εγώ, δίπλα στους άλλους ανθρώπους.
1: Μετά έρχεται γιατί να και μετά τα στοιχεία.
0: Δηλαδή
1: γιατί,
0: διαφάνεια, άμα δεν υπάρχει δίκαιη αντιμετώπιση απέναντι στους πολίτες, τι διαφάνεια είναι αυτή.
1: Το μηχάνημα δεν ξεχωρίζει.
0: Το μηχάνημα, ναι.
1: Ακούστε, το μηχάνημα δεν ξεχωρίζει.
0: Αν είναι πλούσιος ή φτωχός.
1: Ο Γιώργος ή ο Παύλος. Το μηχάνημα βλέπει αριθμούς και οι αριθμοί, ο αλγόριθμος οπτικοποιεί, ο αλγόριθμος βγάζει νούμερα και τα νούμερα οπτικοποιούνται και δίνουν κείμενο.
0: Ναι.
1: Το κείμενο λοιπόν αυτό πρέπει να υπάρχει διασφάλιση ποιος θα το διαχειριστεί και αν θα υπάρχει ισονομία.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σας είπα προλίγου, θα πούνε αυτό. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι θα ισχύσει αυτό για όλους.
0: Ναι, ο άνθρωπος που θα χειριστεί τα αποτελέσματα που θα δώσει το μηχάνημα.
1: Ένα παράδειγμα που ζήσαμε στις μέρες μας.
0: Ναι.
1: Ήσουν και εσύ, πιστεύω, σε ένα σεμινάριο που ένας εκ των εμπλεκομένων.
0: Ό,τι προλαβαίνω, παρακολουθώ, το ξέρετε.
1: Όχι, ναι, το ξέρω.
0: Και το λέω με ενδιαφέρον.
1: Εκαθόμασταν δίπλα-δίπλα.
0: Ναι.
1: Σε ένα από τα σεμινάρια που κάνω εδώ για το Σύλλογο της Ακίνθου, είχε έρθει ένα από τα έγκριτα στελέχη, τα πρώην στελέχη στα ΑΔΕ. Και τι είπε? Στη λίστα Λαγκάρντ, όταν ομαδοποιήσαμε και αρχιοθετήσαμε και ξέραμε ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και με τη αυτό, έβγηκε το ανώτατο δικαστήριο και είπε stop, αυτά δεν προσμετρούνται, δεν αποτελούν αποδεικτικό υλικό και στοιχείο και σταμάτησε εκεί η συζήτηση. Και μιλάμε για το 12, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν το θυμόσαστε καλά. Είναι στα Λαγκάρντ.
0: Ναι, πώς δεν τη θυμόμαστε.
1: Το θυμόσαστε τώρα το 12. Τι άλλο να πούμε. Όμως τώρα, αν χρωστάς όμως εσύ 2.000 ευρώ, σου δεσμεύουν το λογαριασμό και δεν μπορεί να πάρεις γάλα.
0: Και 10 να χρωστάς, τον δεσμεύουν. Και το πρόβλημα είναι ότι, αυτό θα το ξαναπώ, οι καρχαρίες βρίσκουν τρόπο και ξεφεύγουν.
1: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συνείδηση.
0: Από πού, να υπάρξει.
1: Μάλλον από την κοινωνία.
0: Δεν θέλω να το πω για όλους. Δεν το θέλω να το πω για όλους αυτό, κύριε
1: Πρόεδρε. Εγώ αυτό λέω, το θέμα τώρα ποιο είναι. Μα δεν μπορεί, αυτό γίνεται τώρα σαΐ. Αφήσαν τα μαλλιά μας.
0: Ναι.
1: Είμαστε μαθητές, ο μαθητές θα κουβεντιάζουμε αυτά τα θέματα. Και κάθε φορά που μιλάει, μας δίνει τη δυνατότητα να βρίσκουμε λίγο χρόνο να μιλήσουμε, συζητάμε αυτά που συζητάμε.
0: Ναι, φιλοσοφικά ζητήματα κυρίως, αλλά έχουν να κάνουν με την κοινωνική εξέλιξη αυτά. Ναι.
1: Άρα το θέμα είναι, και εμείς που μελετάμε και λέμε, ρε παιδί μου, εδώ τι θα γίνει. Και γι' αυτό και βλέπεις ότι αξιόλογες μονάδες κανένας δεν θέλει να ασχοληθεί και κάνουν όλοι πέρα, γιατί θα συναντήσει μετά πάλι τον ωκεανό γεμάτο καρχαρίες και τα λοιπά,
0: ναι,
1: τα λοιπά,
0: ναι,
1: και θα ξαναγίνει αυτό που γίνεται.
0: Άρα που οδηγούμεθα ως κοινωνίες, έτσι, γιατί εγώ πρέπει να το καταλήξουμε στην
1: εγώ
0: πολιτική
1: απάντηση. Η πρώτη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έβαλε πολύ σωστές βάσεις τότε, γιατί είχε από όλους τους πολιτικούς χώρους στελεχειακό δυναμικό και με τεράστια γνώση. Αυτό,
0: ναι,
1: που προσπάθησε μετά να αποδομήσει το σύστημα, γιατί δεν μπορούσε να αντιληφθεί το τι γίνεται, και ερχόμαστε τώρα εδώ πέρα και βλέπουμε τον αντίκτυπο. Γιατί ξέρετε, θα χρησιμοποιήσουμε τώρα μια ρίση από την αραβική ποιήση. Αφήστε το καραβάνι, λέει, τα σκυλιά να γαυγίζουν, αλλά το καραβάνι προχωράει. Και όσοι δεν τα ακολουθήσουν θα μείνουν κατά μεσή στη ερήμο με συγκεκριμένη ποινή θάνατος. Πώς θα λέγαμε, λόγω αλληψενδρίας. Άρα λοιπόν, αν κάτσουμε και το μελετήσουμε, δυστυχώς αυτό ισχύει. Και γι' αυτό αναπαράγονται πρόσωπα τα οποία δεν έχουν τεχνογνωσία, γνώση κτλ. Και περιπλέκονται από όλο αυτό το ταβαντούρι. Και λέμε τώρα πού ζούμε. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν κάνει τεράστια άλματα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να τα βοηθήσουμε και όχι να τα καταποντήσουμε.
1: Μα δεν κατάλαβες. Όταν λοιπόν είδατε τώρα τις εικόνες τις προχθεσινές.
0: Εντάξει, για μένα δεν ήταν πρωτόγνωρες.
1: Για μένα διαρκώς.
0: Ναι. Να βρούμε τρόπο το πολιτικό σύστημα να το λύσει το θέμα.
1: Επειδή πάει στο Πανεπιστήμιο λόγω του μεταπτυχιακού, κάτι θα τελειώσει και τώρα εγώ σε λίγο.
0: Ναι.
1: Εκείνο που βλέπω, ας πούμε, δεν έχει αλλάξει κάτι από τα χρόνια τα δικά μας.
0: Ναι. Μα μου φαίνεται λίγο πιο άγρια η συμπεριφορά.
1: Γύρω-γύρω, γύρω-γύρω, ναι, κρεμαστό. Ναι. Τι ίδιες ντουντούκες στους
0: διαδρόμους. Αυτές οι εικόνες πάντως που είδα και εγώ προχθές μου θύμισαν άγριες εικόνες στην Ομική το 1983-84. Με τους αναρχικούς, με τις αλυσίδες να χτυπάνε.
1: Έτσι, μπράβο, όμως,
0: να σας πω όμως, εγώ τώρα έθεσα ως όριο το 83-84 που τότε εγώ ήμουν φοιτητρία. Από τότε μέχρι τώρα που έχουν περάσει
1: 20-40
0: χρόνια, δεν θα έπρεπε το πολιτικό σύστημα σε συνθήκες δημοκρατίας να είχε κάνει κάτι να τα βελτιώσει τα πράγματα.
1: Μα εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Και κανένας δεν θέτει το ζήτημα.
0: Ναι, γιατί μετά λέμε να τα κλείσουμε και να έχουμε ιδιωτικά.
1: Ναι,
0: μα δεν είναι λύση αυτό.
1: Γιατί μετά θα βγει παχυλά η αριστερά και θα πει θέλετε να τα κλείσετε και
0: να σας πω, εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει η αριστερά. Όχι, να το ολοκληρώσω. Με ενδιαφέρει τι κάνει εκείνος που κυβερνάει.
1: Από κάπου ξεκινάει το όλο. Υπάρχει νομοθεσία. Γιατί δεν εφαρμόζεται τα πανεπιστήμια.
0: Να εφαρμοστεί. Γιατί έχουμε κόμπλεξ γι' αυτό.
1: Δεν εφαρμόζεται.
0: Διότι υπάρχει το κόμπλεξ.
1: Ο υπουργός ως ένα σημείο σταματάει μετά.
0: Υπάρχει κόμπλεξ δημοκρατία στην Ελλάδα σήμερα. Μπας και μας πούνε ότι δεν είμαστε πολύ δημοκράτες.
1: Είναι ερωτήματα που μπαίνουν. Χωρίς να σημαίνει ότι έχω φίλους εγώ αριστερούς, έγκριτους πανεπιστημιακούς, που έχουν τις ενστάσεις τους, έντιμες ενστάσεις και πολλά από αυτά τα αντλούμε και τα βάζουμε στο διάλογο. Αυτό που είπατε, τι θα γίνει με τα προσωπικά δεδομένα, τη διαχείριση των δεδομένων, τη διαφάνεια των δεδομένων, πώς διαχειρίζονται, για ποιο σκοπό διαχειρίζονται τα δεδομένα. Όλα αυτά λοιπόν που έρχονται από ανθρώπους έγκριτους, σκεπτόμενους, αλλά εδώ τι γίνεται. Φεύγουμε από τα πραγματικά προβλήματα και πηγαίνουμε αλλού γιατί έτσι θέλει κάποιος Χ ή κάποιος Ζ.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλη η συζήτηση αυτή.
1: Το καραβάνι προχωράει, να ξέρετε. Ναι, έτσι.
0: Πάντα προχωράει το καραβάνι. Το θέμα είναι να μην έχουν και απώλειες δεξιά και αριστερά και να προχωράμε
1: πίσω,
0: στη σωστή κατεύθυνση.
1: Γιατί ο άλλος θα ακούει τα σκυλιά γύρω-γύρω και θα χάσει τον προσανατολισμό του και θα μείνει πίσω και θα μείνει στην έρημο.
0: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν έχουμε άλλη ώρα σήμερα και θέλω κάποια μέρα αναλυτικά να τα πούμε. Είπαμε για τις φορολογικές δηλώσεις τώρα που ενδιαφέρει τον κόσμο.
1: Έχουμε πολύ θέμα και θέλω το θέμα το οποίο θα βρούμε λίγο χρόνο γιατί δεν είναι. Και τώρα είδατε τι γίνεται και χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια. Εκείνο που έχουν να δούμε είναι να δούμε τώρα με το ΜΙΔΑ. Να σας πω το
0: ναι, με τα ακίνητα.
1: Τα ακίνητα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο με τεράστια αλλαγή και αυτή κοσμογονική. Είναι ισόποσο με αυτό που έγινε στην ΑΔΕ με όλη την ψηφιοποίηση. Θα είναι ένα κομμάτι ψηφιοποίηση εκείνη τη περιουσία. των δικαιωμάτων κτλ. Που από εκεί θα φορέσουν τα πάντα.
0: Αρκεί και εκεί να υπάρχει μια δικαιοσύνη. Όχι οι ξύπνοι να ξεφεύγουν και οι χαζοί να την πληρώνουν.
1: Λοιπόν, πώς έρχεται τα λόγια.
0: Άρα είναι θέμα του ανθρώπου που χειρίζεται το ψηφιακό. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο σήμερα, κύριε Πρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Να είστε καλά. Τις καλημέρες μας. Γεια σας. Με τις δηλώσεις του Προέδρου από το Σύλλογο Λογιστών του κ. Τσουκαλά, ολοκληρώσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου. Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
5: Το κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου στη Σέντρα.
6: Η μπάλα στη Σέντρα.
5: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: κάνεις τίποτα.
1: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
2: Ησυχία. Έλα πήγαινε Μαραβόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να πήρω στα Μαραβόνα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τα.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα στο γνωστό μέρος, εδώ στο ιστορικό ραδιόφωνο του Ερμής, στους 91,8, και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Είμαι ο Δημήτρης Σοπέτας. Μαζί θα πάμε να κάνουμε την σημερινή εκπομπή, να περάσουμε μέσα από σκοτεινά μονοπάτια μέχρι να βγούμε στο ξέφωτο. Ναι κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν είναι Δευτέρα, είναι Πέμπτη. Πέμπτη 14 του Μάη 2026. Συντονιστείτε κυρίες και κύριοι, κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, διότι τα καλύτερα έρχονται, είναι μπροστά μας. Σήμερα έπρεπε να αρχίσω την εκπομπή διαφορετικά, και διαφορετικά αρχίζω

0: Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Σήμερα έπρεπε να αρχίσω με το στιχάκι που λέει: μη με κοιτάς με μάτια που κλαίνε, μη με φιλάς με χείλη που καίνε, μη μου μιλάς με λόγια θλιμμένα. Μαργαρίτης. Αλλά δεν πειράζει, δώσαμε μια μικρή έτσι παράταση στην ευτυχία.
1: Το καταστρέφω, ροκάρι μέσα μου ο πειρασμός.
0: Δώσαμε μια μικρή παράταση στην αγωνία για την άνοδό μας στην Β' Εθνική Κατηγορία. Διότι είμαι πεπισμένος, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή θα έρθει. Ψηλά της μέα της αισιοδοξίας. Και ανοκίτρινη φίλη της ομάδας. Δεν χάθηκε τίποτα. Θα μπορούσαμε χτες βέβαια να πανηγυρίζουμε την άνοδό μας, αλλά ας όψετε αυτό το 1-1 στο δημοτικό στάδιο χθες, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορέσαμε να πανηγυρίσουμε την ιστορική άνοδο. Θα το κάνουμε όμως Κυριακή, διότι μας βολεύει καλύτερα η Κυριακή. Δεν θέλουμε Τετάρτες εμείς να πανηγυρίζουμε, εμείς θέλουμε Κυριακές. Και η 17η μέρα αυτού του μήνα, Κυριακή, θα είναι μια ιστορική ημέρα για το σύλλογο μας. Διότι ναι, κυρίες και κύριοι, θα ανέβουμε στη Β' Εθνική Κατηγορία. Το πιστεύω. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά, μα τόσα πολλά από τα χθες μέχρι σήμερα. Χθες δεν κάναμε εκπομπή, αλλά κυρίες και κύριοι, είχαμε ραδιοφωνική έτσι, μετάδοση. Έκανα ό,τι μπορούσα να πάρουμε το τρίποντο, δεν το κατάφερα.
1: Δεν είμαι εγώ, δεν είμαι εγώ. Αυτό που έψαχνες να βρεις, είμαι απλά.
0: Συντονιστείτε λοιπόν, μικροί μεγάλοι, γυναίκες, παιδιά, όλοι εδώ σήμερα θα γίνουμε μια όμορφη παρέα, διότι θα κουβεντιάσουμε τόσα πολλά θέματα. Εν τω μεταξύ, όση ώρα μιλάω, πάρτε και τα κομπιουτεράκια μαζί, διότι έχουμε πολλά σενάρια αυτή τη στιγμή μπροστά μας.

Χαιρετίζω εδώ τους φίλους της εκπομπής από το νησί της Ζακύνθου, από την ευρύτερη περιοχή της νότιο-δυτικής Ελλάδος και φυσικά μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Από την Αμερική, την Αυστραλία, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία. Βλέπω αρκετούς εδώ φίλους που έχουν ήδη συντονιστεί, έχουν στείλει ήδη τα πρώτα τους μηνύματα που φυσικά έχουν να κάνουν με την χθεσινή ισοπαλία εις το Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Εντάξει, όλοι μας το είχαμε πλάσει αλλιώς στο μυαλό μας, όλοι μας είχαμε φτιάξει τη δική μας φαντασίωση, το πώς θα πανηγυρίζαμε χθες την άνοδό μας για τρίτη φορά στην Β' Εθνική Κατηγορία. Όμως δεν ήρθε, θα έρθει. Είμαστε πολύ κοντά. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο, ότι την Κυριακή για τρία αποτελέσματα πηγαίνουν. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο. Λοιπόν, εχθές είχαμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1. Πύργος, συγγνώμη, Εθνικός Πύργος 2-0. Τι έγινε, παιδιά, εκεί στον Εθνικό? Τι μαθαίνω, λέει, ερχόσαστε εδώ στο νησί. Έρχεται, λέει, ο Εθνικός. Με τίτλο, λέει, και τώρα Ζάκυνθος. Το παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού, λέει, για τον Εθνικό. Ενώ για μας τι έχει? Οι καλύτερες ομάδες είναι και στο βορρά, έτσι. Παθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς. Εξασφάλισαν γρήγορα την άνοδό τους στην Β' Εθνική Κατηγορία. Πανηγυρίζουν όμορφα και ωραία. Όχι αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ στον δεύτερο όμιλο. Πλύω τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Ο κακός χαμός, κυρίες και κύριοι. Και σενάρια επί σενάριων, βαθμολογίες. Τι ισχύει? Τα σενάρια όλα και οι βαθμολογίες. Ποιος υπερισχύει? Τι γίνεται με τη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ μας παιχνίδια? Ένας χαμός. Μην φοβάστε, όλα αυτά θα τα πούμε εδώ σήμερα. Θα πούμε και όλα αυτά που συνέβησαν χθες στο δημοτικό στάδιο.

Η αλήθεια είναι ότι δεν ήμασταν καλοί. Αυτό. Εκεί πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν ήμασταν αυτοί όπως θα έπρεπε. Δεν ήμασταν εκείνη η ομάδα που θα μάσαγε σίδερα και θα έπαιρνε αμπάρζα που λέμε, παραμάζωμα τους παίχτες του Άρη Πετρούπολης. Δεν ήμασταν αυτοί η ατσαλένια ομάδα, η ατσάλινη ομάδα που μας είχε συνηθίσει η Ζάκυνθος. Δεν ήταν αυτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορούμε να την κρύψουμε κάτω από το χαλί. Γιατί το τραγούδι... Όμως δεν είναι ώρα ούτε για κριτικές. Δεν είναι ώρα αυτή τη στιγμή ούτε για μνημόσυνα, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Είναι ώρα επαγρύπνησης, κυρίες και κύριοι. Είναι ώρα ευθύνης για όλους μας, για όλο τον οργανισμό που λέγεται Αψάκηθος 1961. Είναι ώρα, είναι η μεγάλη ώρα αυτή που έρχεται την ερχόμενη Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο. Και όταν λέμε είναι ώρα ευθύνης, είναι ώρα ευθύνης. Με κεφαλαία γράμματα. Πρέπει αυτό να το γράψετε όλοι, να το έχετε κάπου σημειωμένο στο κινητό σας, στο τετράδιό σας. Χειρόγραφο, ώρα ευθύνης. Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι ώρα ευθύνης. Και θα πω τούτο. Χθες η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μας έπαιζε ένα από τα πιο ιστορικά παιχνίδια στην ιστορία της. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το γήπεδο δεν γέμισε. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει άπαντες. Δηλαδή να προβληματίσει τον οργανισμό που λέγεται Αψάκηθος, να προβληματίσει τη διοίκηση πρωτίστως, να προβληματίσει και τον κόσμο. Γιατί το Δημοτικό Στάδιο σε ένα παιχνίδι υψίστης σημασίας δεν γέμισε. Είναι το 20άρικο, τα 20 ευρώ, είναι ότι ο κόσμος εργάζεται, είναι ότι όλοι περίμεναν ότι η Ζάκηθος έτσι κι αλλιώς θα περάσει και θα ανέβει στην Β' Εθνική Κατηγορία. Δεν γνωρίζω, εγώ πάντως περίμενα περισσότερο κόσμο χθες.

Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές μας: Μάγκο, Παραλία Τσιλεβί, Τάκη Ζηκλαβά, Βασίλη Χριστοδουλόπουλο, Τζάμια Κρίσταλα, Καθρέπτε, Ελαιοτεχνική Κρασία, Γιάννη Νακάκηλα στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθη Μπάστα, σε Αστυνοδό, Λάμπρου Ζήβα 19, Φούρνο του Κόουτ, Θοδωρή και Νήσι, Δραγώνα, ακριβώ απέναντι από το ΙΚΑ. Φούρνο του Κόουτ, γεια σου Νήσι, γεια σου Θοδωρή. Συνεχίζουμε με το καφέ κάπου. Μουτσά Μαρτινέκου 6 και στα Ντουρέικα. Πάμε και στον Αλέκο Γαλογέρι. Άλεξ Φρούτ στην Καμάρα και Λοζάρκη στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Μπαρμπέρικο Δημήτρη Καλογερία στα Αγίου Λαζάρου 117. Κάντο Λαμπίκο Στάθη Καραμαλίκη. Πλυντηρίο αυτοκινήτων εδώ κοντά στη γειτονιά μα. Βαλερόζο. Στούντιο Κωνσταμπόντα, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Μα 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέ, Σιδρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου, Διάνομη Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών, Κρικρή στη Ζάκυνθο, Ακαδημία Ψάκυνθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Οικολογική, Γεωργική, Βάρζελης, Παναγιώτης Γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο. Γκίσμο στον Αγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης, Διανούμη Πετρελαίου Θέραμασης, Παναγιώτης Κοτζόνης Μπολέτσος, στο Αργάσι, πολυκατάστημα Καπαρέλης, στρωματοποιία Ζακίδου 100 Γερακαρίο, Παναγιώτης Στράνης, εμπορική και εκλαβάς γεννήσιος Πάκελης Μάριος στην Αγριλιά, χαρτικά απορρυπαντικά, χημικά πεζίνας, ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν διοικητηρίου, Βένους, Beach Bar στο Σιλβί, το Θοδωρής Ξένος. Μέσα από ταβέρνα Δασκαλάκη σε Αγίου Λαζάρου 50. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Πυροπολείο Πύλικα, Κάλβου 73. Φύσιο Ζωάντε Νίκος Κουρούμαλος. Φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα στην οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Αγωνία. Τέλος, ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική. Ζακυνθινές αυθεντικές γεύσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2650-62-174. Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή 91,8. Κυρίες και κύριοι, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά με το χθεσινό, θα έλεγα, γεγονός, με αυτό το μεγάλο γεγονός που δεν ήταν άλλο από το παιχνίδι, αυτό το ιστορικό παιχνίδι με τον Άρη Πετρούπολης.

Να τα πάρουμε με σειρά τα πράγματα, παιδιά. Μην αγχώνεστε. Έχουμε τόσα, μα τόσα πολλά να πούμε. Έχουμε το χρόνο μπροστά μας. Μία μισή ώρα και παραπάνω, θα έλεγα, να αναλύσουμε όλα αυτά που συνέβησαν στο δημοτικό στάδιο. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω έτσι από τα κακό κείμενα. Να αρχίσουμε από εκεί. Να αρχίσουμε δηλαδή λίγο από γκρίνια πρώτα. Όχι αγωνιστικά, έτσι, να πούμε κάποια πραγματάκια που έχουν να κάνουν έτσι με αυτό το έρμο το δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονίκων. Αρκετοί φίλοι έκαναν σοβαρά παράπονα. Αρκετοί φίλοι, όσοι ανέβηκαν τα σκαλιά του δημοτικού σταδίου, πλήρωσαν το εικοσαρικό τους, είχαν βάλει το συντηριάκι τους, να καθίσουν πού ρε παιδιά, να καθίσουν σε κάτι καθίσματα τα οποία ήταν λασπωμένα, καθίσματα τα οποία έπρεπε να βάλουν εφημερίδες από κάτω, έπρεπε να πάρουν έτσι μωρο μάντιλα, πανιά, για να μπορέσουν να καθίσουν κάτω με πάρα πολύ λάσπη, διότι τις προηγούμενες μέρες, παιδιά, υπήρχε λάσπη, είχε ρίξει λάσπο βροχή και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα. Τώρα, ποιος ευθύνεται? Νομίζω ότι εκεί ο Δήμος Ζακύνθου έπρεπε αυτό το πράγμα να το λύσει, να μεριμνήσει, έτσι ώστε να καθαριστούν τα καθίσματα. Αρκετός κόσμος έκανε παράπονα. Και ένας από αυτούς είμαι και εγώ που έκανα παράπονα, γιατί το είδα μπροστά μου, το έζησα. Αρκετοί φίλοι προσπαθούσαν εκεί να καθαρίσουν τα καθίσματα, να καθίσουν σαν άνθρωποι κάπου. Θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει κάτι μια μέρα πριν ή το πρωί της ίδιας ημέρας. Τετάρτη είναι, δεν ήταν αργία, δεν ήταν Κυριακή. Να πω ότι οι υπηρεσίες του Δήμου υπολειτουργούσαν. Θα μπορούσαν να έρθουν εκεί πέρα με κάποιες μάνικες, τέλος πάντων, να καθαρίσουν λίγο αυτή τη λάσπη που είχε γεμίσει όλα τα καθίσματα. Το ίδιο έγινε και από την άλλη πλευρά, άσχετα βέβαια αν η άλλη πλευρά, εκεί που είναι η άλλη κερκίδα, είναι μακριά, δεν γέμισε, είχε περίπου 100 άτομα.

Μια εικόνα η οποία ήταν, θα έλεγα, άσχημη. Βέβαια θα πω το εξής. Αυτό και αυτό που αντίκρισα εγώ εκεί στα δημοσιογραφικά, τι να πω, τι να πω, δεν έχω λόγια. Άνοιξα την πόρτα, κυρίες και κύριοι, και ήρθα αντιμέτωπος με όλη την χλωρίδα και την πανίδα αυτού του τόπου. Τι εννοώ? Ανοίγω την πόρτα, μέσα στα δημοσιογραφικά είτε ο κύριες και κύριοι σπουργίτια, δεκάδες σπουργίτια, τα οποία είχαν γεμίσει τα πάντα στα δημοσιογραφικά, έτσι. Και ξαφνικά, όπως κάνω έτσι και ανοίγω την πόρτα, ήρθε αντιμέτωπος με ένα τροχτικό. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο τα χάσαμε, και εγώ και ο Ποντικός, κυρίες και κύριοι, τα χάσαμε πραγματικά. Δεν περίμενα να δω αυτό το, αυτή την εικόνα. Προφανώς ούτε και ο Ποντικός περίμενα να δει εμένα. Ξαφνικά βλέπω ότι εξαφανίζεται μέσα από μια μικρή τρύπα ένας τεράστιος Ποντικός. Πέρασε από μια μικρή τρύπα, εξαφανίστηκε. Τέλος πάντων, να μην τα, μην τα πολυλογώ και πολύ. Πήγα κάτω, πήρα, μου έδωσε εκεί ο Τάσης, ο φίλος μας, χαρτί, άζαξ, με γάντια. Τέλος πάντων, καθάρισε όλο το χώρο. Ήρθε και η φίλη μου η Τότα, πήραμε σκούπες, καθαρίσαμε έτσι τα δημοσιογραφικά, γιατί είχαμε και καλεσμένο χθες εκεί στα δημοσιογραφικά, κυρίες και κύριοι. Είχαμε το φίλο μου τον εξαιρετικό, έτσι, δημοσιογράφο από το Show και Live. Έκανε και την μετάδοση. Έπρεπε να καθαρίσουμε λοιπόν για το χώρο, να φανούμε τέλος πάντων ότι είμαστε φιλόξενοι και δεν μπήκαμε σε κάποιο αχούρι. Αυτά τα λέω, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν πρέπει να συμβαίνουν με τίποτα. Έτσι. Τα λέμε, τα ξαναλέμε. Εντάξει, δεν θα πω περισσότερα ούτε για το ίντερνετ και τέτοια πράγματα, γιατί. Εντάξει, να παρακαλάμε συνέχεια όμως για να μπει έτσι μια σύνδεση ανάλογη της κατάστασης. Τι να πούμε. Με τα δεδομένα τα δικά μας, εκεί να κάνουμε τη δουλειά όπως πρέπει. Φεύγω και από αυτό το κομμάτι. Λίγος ο κόσμος στο γήπεδο, για τη σημασία αυτού του παιχνιδιού ο κόσμος, παιδιά, δεν ήταν αρκετός. Δεν ξέρω αν η Ζάκη τους έκοψε 800 εισιτήρια, πόσα έκοψε, πόσα έτσι, πόσα χρήματα έβαλε στα ταμεία της. Όμως θεωρώ ότι για την σημασία, την ιστορική σημασία αυτού του παιχνιδιού, ο κόσμος ήταν λίγος. Να φανταστείτε ότι στο παιχνίδι με τον Πυργό, στο δεύτερο γύρο της κανονικής διάρκειας, το γήπεδο ήταν γεμάτο. Είχε πολύ παραπάνω κόσμο, ασφυκτικά ο κόσμος. Τώρα θα πει κάποιος ότι, βέβαια, Δημήτρη μου, ο κόσμος δουλεύει, έχουν ανοίξει επιχειρήσεις, ο τουρισμός αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει τα πάνω του. Είναι λογικό να λείπει πάρα πολλοί κόσμος από το γήπεδο, το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ αρκετοί φίλοι πάντα μου λένε για το 20άρικο, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Ένας φίλος εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει: Δημήτρη, την Κυριακή πρέπει να έχει ελευθέρα είσοδο στον αγώνα, για την αγώνα σαν όδο για την β' εθνική κατηγορία. Να το πει, σε παρακαλώ, δεν βρίζω. Οκ, το λέω, φίλε μου. Αυτό δεν το αποφασίζω εγώ, το αποφασίζει η διοίκηση. Πάντως, οργανωτικά θα πω ότι όλα πήγαν καλά. Δηλαδή, και η αστυνομία έκανε τους ελέγχους που έπρεπε, δεν πέρασε τίποτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν πετάχτηκε κάτι εντός αγωνιστικού χώρου. Πανηγύρισαν οι άνθρωποι της Πετρούπολης στον κόλ τους, μια χαρά οι άνθρωποι, δεν τους πείραξε κανένας. Δεν έγινε το παραμικρό, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε.

0: L'eccellenza è nella selezione. Al
1: mix. Bon, ναι, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, και τηλέφωνα τα οποία χτυπάνε. Λοιπόν, δεν έπεσε κάποιο αντικείμενο μέσα, δεν εξυβρίστηκαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη Πετρούπολης, που τόλμησαν να πανηγυρίσουν μπροστά εκεί στον πάγκο της ομάδας τους, μπροστά εκεί από την κερκίδα τη δικιά μας. Δεν τους είπε κανένας τίποτα. Μια χαρά όλα συνέβησαν, εν αντιθέσει με αυτά που έγιναν στον πύργο, που τόλμησαν οι παίχτες της Ακίνθου να πανηγυρίσουν τον γκολ της σοφάρισης του Σίλβα. Εδώ στο νησί δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και αυτό πρέπει έτσι να τονιστεί. Να πούμε ότι ο Μιχάλης ο Μπαστακός δεν αγωνίστηκε σε αυτό το παιχνίδι, ήταν εκτός αποστολής, διότι δεν είναι ακόμη έτοιμος, δεν νιώθει ακόμη καλά. Οπότε λοιπόν η φιλοξενία ή το άψογη. Όπως άψογη ήταν και η φιλοξενία στο πρώτο παιχνίδι των Εμπαράζ στην Πετρούπολη, η Ζάκυνθος, η διοίκηση της ομάδας, ανταπέδωσε τη φιλοξενία στους ανθρώπους του Άρη Πετρούπολης, που στο τέλος ο Άρης Πετρούπολης πανηγύρισε, θα έλεγα, εκεί στα ποδητήρια. Από την άλλη πλευρά έβγαλαν σχετικές και αναμνηστικές φωτογραφίες για την διαφαινόμενη άνοδό τους στην Β' Εθνική κατηγορία. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος εδώ μου λέει: Δημήτρη, το εισιτήριο πριν από 10 χρόνια στην Β' Εθνική κατηγορία ήταν 15 ευρώ. Πριν από 15 χρόνια το εισιτήριο ήταν 15 ευρώ, λέει. Να το πεις αυτό. Και τα παιχνίδια τα συγκεκριμένα δεν είναι τρίτης εθνικής κατηγορίας, είναι Β' Εθνικής μπαράζ. Αυτή είναι η απάντηση στο θέμα που είπα προηγουμένως, ότι αρκετοί φίλοι έκαναν παράπονα για το 20άρικο, ότι είναι πάρα πολύ ακριβό το εισιτήριο. Οπότε λοιπόν ένας φίλος εδώ λέει ότι πριν από 10 χρόνια, όταν ήμασταν στη Β' Εθνική κατηγορία, 15 ευράκια πληρώναμε το εισιτήριο. Πριν από 10 χρόνια, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα.

Λοιπόν, η αστυνομία εδώ στο νησί μας τα πήγε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό. Εντύπωση μου προξένησε το γεγονός ότι γενικά δεν υπήρχε η απαιτούμενη όθηση του κόσμου προς την ομάδα μας. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να εξαιρέσω λίγο τον γκολ του Αναστασόπουλου, λίγο πιο μπροστά που ο Ζάκηθος είχε κλείσει στην περιοχή της, στην περιοχή του Άρη Πετρούπολης, και πιέζαμε συνεχόμενα. Κάπου εκεί λοιπόν ο κόσμος είχε έτσι ξυπνήσει. Μετά την ισοφάριση όμως της φιλοξενούμενης ομάδας το 22 με τον Κορώνη, ο κόσμος έπαψε τέλος πάντων να οθεί την ομάδα, να της δώσει την όθηση που θα έπρεπε. Δεν ξέρω, ήταν γενικά το κλίμα υποτονικό, θα έλεγα. Εγώ αυτό εισέπραξα εκεί, από εκεί που ήμουν στα δημοσιογραφικά, ακόμη και στο τέλος που εμείς προσπαθούσαμε εναγωνίως να πετύχουμε το γκολ της ανόδου, που πιέσαμε τέλος πάντων τον Άρη Πετρούπολης, δεν υπήρχε αυτή η όθηση του κόσμου. Η αλήθεια είναι ότι και η άλλη κερκίδα δεν είχε κόσμο, δηλαδή η πτυσσόμενη κερκίδα δεν είχε τον κόσμο που θα έπρεπε, είχε περίπου 100 άτομα. Οι περισσότεροι ήταν από τους οργανωμένους φίλους της ομάδας τους απέναντι, που έδωσαν το δικό τους έτσι παλμό, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μακριά από εκεί μέχρι τον αγωνιστικό χώρο, είναι αρκετά μακριά. Ήταν μια, θα έλεγα, ατμόσφαιρα που δεν θύμιζε σε τίποτα αγώνα ανόδου της ομάδας. Ίσως γιατί ο κόσμος πίστεψε ότι θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, ίσως γιατί ο κόσμος σου λέει ότι ίσως έχουμε και την ευκαιρία με τον εθνικό, δεν ξέρω. Πάντως σε γενικές γραμμές το κλίμα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε, διότι η Ζάκηθος δεν βρίσκεται κάθε χρονιά σε διαδικασία μπαράζ ανόδου για την β' εθνική κατηγορία, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Κάθε χρόνο δεν πηγαίνουμε για άνοδο στη β' εθνική κατηγορία. Συνέβη το 1972-73 με τη Σύρο. Συνέβη το 1974-75 με τον Εθνικό Αστέρα. Συνέβη το 2011-12 τότε στα μπαράζ με τον Οικονόμο Τσαριζάνης και με την Νίκη Βόλου. Νομίζω δεν καταφέραμε να ανέβουμε εκείνη τη χρονιά. Συνέβη το 2020-21 με τα μπαράζ τα συγκεκριμένα, που τερματίσαμε στην τέταρτη θέση, αλλά ανεβήκαμε μετά, διότι ο Πανιόνιος νομίζω δεν είχε δηλώσει συμμετοχή. Και συμβαίνει και συνέβη και χθες. Μόνο που δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το χθεσινό παιχνίδι με τα μπαράζ τα ιστορικά, με τη Σύρο και με τον Εθνικό Αστέρα, έτσι, καμία σχέση. Τότε με τον Εθνικό Αστέρα το γήπεδο έχει περίπου 4.000 κόσμο. Και κάποιοι ότι έχουν αλλάξει εποχές. Ευελπιστώ εγώ πάντως ότι έστω και την ίστατη στιγμή, τελευταία στιγμή, με τον Εθνικό, το Δημοτικό Σταδίο θα πρέπει να βουλιάξει. Αν δεν βουλιάξει την Κυριακή με τον Εθνικό, πότε θα περιμένουμε να βουλιάξει, πότε θα περιμένουμε να δούμε πάλι πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτά τα κομμάτια, από τα οργανωτικά κομμάτια, φεύγουμε από τα κομμάτια τα οποία τέλος πάντων άφησαν κάποια γκρίζα σημεία. Σας είπα προηγουμένως τα καθίσματα, τα δημοσιογραφικά, όλα αυτά, το ίντερνετ που δεν υπάρχει, μικροφωνική. Έκανε ό,τι ήταν δυνατόν και ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος λίγο να ανεβάσει εκεί τον κόσμο, αλλά έτσι η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν ανέβηκε όσο θα έπρεπε.
Ο φίλος μου ο Γιώργης έκανε ό,τι είναι δυνατόν από τη δική του την πλευρά, αλλά φάνηκε ότι το κλίμα ήταν υποτονικό από την αρχή. Φάνηκε αυτό. Πώς λέμε πολλές φορές, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ένα τέτοιο πράγμα. Διότι εγώ το είχα ζήσει, και εσείς φαντάζομαι οι περισσότεροι, στο παιχνίδι με τον Πύργο, όταν παίξαμε εδώ στο νησί. Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, που το γήπεδο έτσι γέμισε ασφυκτικά, είχε πάρα πολύ κόσμο, έγινε χαμός. Φαινόταν μία μισή ώρα πριν από το παιχνίδι ότι οι κερκίδες όχι μόνο θα γεμίζουν, θα γίνει χαμός. Πάντα όμως διαπιστώνουμε ότι από τις αρχές του Μάη και μετά ο κόσμος αραιώνει από το γήπεδο. Το έχουμε δει πολλές φορές και παλιότερα σε άλλα κρίσιμα παιχνίδια, ότι λόγω του τουρισμού, λόγω ότι έχουν ανοίξει όλες τις επιχειρήσεις, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου, ένα μεγάλο μέρος του φιλαθλού κόσμου της Ακένθου πιάνει δουλειά, εργάζεται και στιγμή. Αρκετοί ήρθαν και πολύ αργότερα, κατά τις 5 η ώρα. Σημεία των καιρών, θα πει κάποιος. Εντάξει, έπαιξε ρόλο και το 20άρικο. Ένα άλλη φίλη εδώ πέρα μου λέει: Δημήτρη, έπαιξε ρόλο και το 20άρικο. Ειδίκησε λίγο να το μειώσει για την Κυριακή. Παιδιά, εγώ θα το μεταφέρω και το μεταφέρω εδώ έτσι, στον αέρα, αυτό το αίτημά σας.

Λοιπόν, φεύγουμε τώρα από αυτά τα θέματα. Τα είπαμε, έτσι. Πρέπει κάποια στιγμή να βάλουμε όλη πλάτη. Θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή κάποια στιγμή πρέπει να βάλει λίγο πλάτη, έτσι. Παίζουμε παιχνίδια διαβάθμισης, παίζουμε παιχνίδια μπαράζ ανόδου. Δεν μπορούν να λένε στη Δημοτική Αρχή ότι δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε. Τα καθέσματα είναι χάλια. Ας ελπίζουμε δηλαδή ότι την Κυριακή με τον Εθνικό θα μπουν κάποιοι άνθρωποι εκεί πέρα από το Δήμο να καθαρίσουν όλη αυτή την ιστορία και τη σκόνη. Και επιτέλους, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δρόσο, υπεύθυνε αθλητισμού του Δήμου Ζακύνθου, φτιάξτε επιτέλους αυτά τα έρμα τα δημοσιογραφικά. Είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα, να βάζουμε ανθρώπους εκεί, να φιλοξενούμε δημοσιογράφους από άλλα, έτσι, μεγάλες σελίδες και να ντρεπόμαστε να τους βάλουμε μέσα. Έτρεχα χθες να καθαρίσουμε το χώρο εγώ και η φίλη μου εκεί πέρα η Τότα, έτσι ώστε να μπει ο άνθρωπος μέσα και να μην δει αυτό το χάλι που επικρατούσε, έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μου αγαπητός λέει και τα δύο Δημήτρη έπαιξαν ρόλο, και το 20άρικο αλλά και το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή κόσμος που εργάζεται. Δεν θέλω να κριτικάρω, όμως πρέπει να λέμε κάποια πράγματα, να λέμε τα αυτονόητα. Ναι, και όμως, κυρίες και κύριοι, πρέπει τα αυτονόητα να τα λέμε εδώ πέρα για να διορθώνονται κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο παιχνίδι, μετά θα πάμε στα σενάρια. Έχουμε πολλά, κυρίες και κύριοι, να πούμε αυτή τη στιγμή εδώ στο σημερινό El Clásico. Λοιπόν, να πάμε έτσι, να πω, κυρίες και κύριοι, ότι χθες έτσι με ξάφιασαν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Έκανα την μετάδοση την ραδιοφωνική εδώ από το ραδιόφωνο Τερμή. Πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς εδώ την συνάδελφό μου την Όλγα την Γκούσκου, που προθυμοποιήθηκε η κοπέλα να με βοηθήσει. Μπορεί να δυσκολεύτηκε, όμως καταφέραμε να βγούμε στον αέρα και μια χαρά πήγε. Είχε πάρα πολύ άγχος. Την Κυριακή όμως δεν θα έχει τόσο άγχος, γιατί πάλι θα κάνουμε ραδιοφωνική μετάδοση. Αλλά κυρίες και κύριοι, έγινε και αυτό. Ξαφνικά μου λένε ότι πρέπει να κάνω και μετάδοση και για το Sorki Live.

Ήρθε εκεί ο φίλος μου ο Κυριάκος. Σε παρακαλώ, Δημήτρη μου λέει. Μετά ήρθε ο Σάκης ο Κορονιός να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Και οκ, okay, έκανε και τη μετάδοση και για το ραδιόφωνο και για το Soccer Lives. Πήγε πολύ καλά. Αλλά η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, όταν κάνεις και μια μετάδοση για μια ιστοσελίδα η οποία είναι εκτός νησιού, πρέπει να είσαι και έτσι συγκρατημένος. Δεν άφησα τον εαυτό μου ελεύθερο. Αλλιώς τα υπολόγιζα, αλλιώς μου ήρθε.

0: Life σε περιγραφή Δημήτρη Πέτα, και μετά να πάμε λίγο έτσι, να αναλύσουμε τα του παιχνιδιού. Λοιπόν, για πάμε. Άκουσουμε λοιπόν τις καλύτερες φάσεις.
1: Ακούγομαι.
2: Άρης Πετρούπολης, νούμερο 1, Παχατούρος.
1: Ναι, ακούγομαι.
0: Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, λοιπόν, τη σημερινή μετάδοση από το Δημοτικό Στάδιο στη Σέντρα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης Πετρούπολης και μόλις ξεκινάει αυτό το σημαντικό παιχνίδι στον Γκοτζούλια. Ζάκηθος κερδίζει τώρα, για να δούμε εδώ. Μια μεγάλη φάση για τη Ζάκηθο. Ζάκηθος στην περιοχή, όχι. Έγινε λάθος, συνεννόηση εκεί. Θα εκτελέσει η μπάλα ψηλά, κεφαλιά. Όμως εκεί διώχνουν οι παίχτες του Άρη Πετρούπολης. Όμως η μπάλα έχει βγει κόρνερ, από ό,τι βλέπω εδώ. Δεν προλα... Μπάλα στον Τσόγκα. Από εκεί θα γεμίσει. Όμως εκεί διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη Πετρούπολης, ο Αλέμης. Αναστασόπουλος προσπαθεί εκεί να κάνει ένα σούτ. Η μπάλα όμως βρίσκει σε πόδια παίκτη του Άρη Πετρούπολη.
1: Συμπαίκτη του Κολάς. Προσπαθεί εκεί να γίνει απειλητικός ο Άρης Πετρούπολης. Ένα σούτ που γίνεται.
0: Λέσει αυτό το πλάγιο. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή το Παχατούρα. Γιφτομήτρος πάλι. Γιφτομήτρος θα κάνει τη σέντρα. Γίνεται σέντρα. Εκεί κεφαλιά. Πολύ ωραίο γκολ. Για τη Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι, γκολ για τη Ζάκυνθο. Νίκος Αναστασόπουλος, Νίκος Αναστασόπουλος, κυρίες και κύριοι, ο σκόρερ της Ζάκυνθου, αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής, αυτός ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, αυτός ο παίχτης που κάνει φέτος τη διαφορά. Γιφτομήτρος πάλι. Μπάλα στην περιοχή, προσπαθούν εκεί γυρίσει το σουτ. Μεγάλη ευκαιρία όμως υπάρχει, θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ εκεί. Έγινε σέντρα, έγινε ένα σουτ. Όμως τώρα για τον Άρη Πετρούπολης. Θέλει μεγάλη προσοχή εκεί, τελευταία στιγμή, κυρίες και κύριοι, γκολ. Είναι γκολ, είναι γκολ για τον Άρη Πετρούπολης, κυρίες και κύριοι. 1-1, 1-1, κυρίες και κύριοι, 1-1 για τον Άρη Πετρούπολης. Ο Κορώνης, ο οποίος είχε μπει αλλαγή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσόγκα και το παιχνίδι προσπαθήσε εκεί να βρει τον Νικολά. Κολά γύρισε στην περιοχή, έγινε ένα σουτ πάνω σε σώματα των παιχτών της Ζακύνθου, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν σε αντεπίθεση τώρα. Δούμας τώρα από τη δεξιά πλευρά. Για να δούμε ο Δούμας τώρα τι θα κάνει. Πρέπει να σηκώσει κεφάλι, να μπει στην περιοχή. Εκεί καθυστερεί όμως. Θα σουτάρει. Ένα σουτ που έκανε ο Δούμας πάνω σε σώματα των παιχτών της Ζακύνθου, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν σε αντεπίθεση τώρα. Δούμας τώρα από τη δεξιά πλευρά. Για να δούμε ο Δούμας τώρα τι θα κάνει. Πρέπει να σηκώσει κεφάλι, να μπει στην περιοχή. Εκεί καθυστερεί όμως, θα σουτάρει. Ένα σουτ που έκανε ο Δούμας. Ο ρυθμός πλέον, Γκουσέτης, Κουλούσιας. Για να δούμε τώρα ο Κουλούσιας γρήγορα για τον Λαζαρίδη. Λαζαρίδης, θα μπει στην περιοχή ο Λαζαρίδης. Ναι, θα κάνει το σουτ ο Λαζαρίδης. Τελευταία στιγμή, κυρίες και κύριοι, κόπηκε. Θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Λαζαρίδης εκτελεί, η μπάλα παίρνει ύψος. Η μπάλα που πάει εκεί. Ένα σουτ, απίστευτη ευκαιρία. Ο Γιωτόπουλος όμως βρίσκει παίχτη, συμπαίχτη του Πολίτης. Θα βρει τον γίνεται μια σέντρα, μια φάση εκεί πέρα. Κορώνης προσπαθεί να βγάλει μια παράλληλη σέντρα. Ήταν μεταξύ σέντρας και σουτ, κάτι διάμεσο. Η μπάλα όμως πέρασε. Λοιπόν, τέλος, κυρίες και κύριοι, του πρώτου. Ναι, ναι, μια χαρά. Λοιπόν, πρώτο μέρος. Πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος.
1: Λαζαρίδης. Λαζαρίδης, σέντρα. Θα γίνει μια σέντρα και προσπαθούν εκεί παίχτες εκεί να διώξουν την μπάλα. 150 άτομα από την άλλη πλευρά, από την πτυσσόμενη κερκίδα. Θα συνεχίσει το παιχνίδι λοιπόν. Τσίτσαρης.
0: Εκεί βρίσκεται ο Αντωνίου, θα κάνει το σούτ.

0: Αντωνίου, σπουδαία απέκρουση εκεί από τον Ετσόγκα. Δυνατό σούτ εκεί πέρα ο Τσόγκας. Ορθολογικά, Λαζαρίδης. Από την άλλη πλευρά θα βρει τον Αναστασόπουλο. Αναστασόπουλος τώρα θα μπει στην περιοχή. Αναστασόπουλος θα κάνει τη σέντρα. Από την άλλη πλευρά ο Πολυμήλης. Όχι, δεν είναι ο Πολυμήλης, είναι ο Γευτομήτρος, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Γευτομήτρος από την άλλη πλευρά. Έχει λάθος εκεί, η μπάλα στον Τσίτσαρη. Κόβουν οι παίκτες Ζακίδου. Κουλούσιας, Κουλούσιας τώρα, Κουλούσιας. Κουλούσιας κάνει το σουτ, δεν είναι καλό το σουτ το οποίο έκανε ο Κουλούσιας. Προσπάθησε εκεί ο Δούμα, βρίσκει τον Δούμα. Μούντριχας τώρα από την άλλη πλευρά. Για να δούμε, θα μπορούσε να μπει στην περιοχή. Μούντριχας, Κουλούσιας, Λαζαρίδης, γίνεται η σέντρα. Λοιπόν, Μούντριχας πάλι. Μούντριχας. Αναστασόπουλος τώρα. Αναστασόπουλος. Αναστασόπουλος. Σέντρα. Η μπάλα πού? Εκεί δεν βρίσκεται κάποιος. Κουλούσιας, θα κάνει το σούτ του Κουλούσιας. Δεν είναι καλό το σούτ του Κουλούσια. Δεν είναι καθόλου καλό το σούτ του Κουλούσια. Η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Μούντριχας. Ραμίρες. Ραμίρες προσπαθεί εκεί να περάσει. Ο Ραμίρες περνάει, θα βγάλει τη σέντρα. Ένα σούτ του Δούμα. Πάρα πολύ άστοχο. Έτσι, ωραία σέντρα από τον Νικολακόπουλο. Ο έμπειρος αμυντικός θεώρησε ότι έπρεπε να πάει σε μια τέτοια. Εδώ γίνεται μια φάση, μεγάλη φάση για τη Ζάκη, κυρίες και κύριοι. Σώζει την τελευταία στιγμή ο Τσόγκας. Απίστευτο.
1: Θα πρέπει και να μην τη χάσει ο Μαλέος Κουλούσιας. Κουλούσιας τώρα για τον Ραμίρες. Ραμίρες στην περιοχή θα γυρίσει για τον. Γίνεται μια φάση εκεί. Παραλίγο, κυρίες και κύριοι. Παραλίγο. Μπλοκάρει την μπάλα εκεί.
0: Τέλος.
2: Λοιπόν, τέλος του παιχνιδιού, κυρίες και κύριοι. Από το. Από το δημοτικό στάδιο. Θα πάμε λίγο στο, να πούμε δύο-τρία πραγματάκια που αφορούν το παιχνίδι. Λοιπόν, έχουμε και διαιτητές για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Εθνικό, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, διαιτητής αναμέτρηση με τον Εθνικό, παιδιά, ο Κωνσταντίνος ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά. Επόπτες είναι ο Αντώνης Ιωάννου από την Εύβοια, ο Δαβίδ Πριώνας από την Εύβοια, τέταρτη είναι η Ελένη Αντωνίου. Ελένη Αντωνίου, έτσι. Παρατηρητής διαιτησίας είναι ο κύριος Γιώργος Δασκαλόπουλος από την Ικόρυθο. Λοιπόν, διαιτητής του αγώνα με τον Εθνικό, Κωνσταντίνος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά. Τι σημαίνει αυτό, Τσέτσιλας? Ξέρω. Καλώς. Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Να πούμε κάποια πράγματα που αφορούν το παιχνίδι το χθεσινό. Η ομάδα μας δεν μπόρεσε να κάνει το άλμα αυτό της Β' Εθνικής χθες. Αναδειχθήκε στο παλιό 1-1 με τον Άρη Πετρούπολης στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των Μπαράζ Ανόδου στον δεύτερο όμιλο. Η ομάδα έχει άγχος, δεν απέδωσε αυτό που θα έπρεπε σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νίκος Αναστασόπουλος έβαλε γκολάρα στο 17, ο Κορώνης έβαλε το παιχνίδι στα ίσα στο 22. Το παιχνίδι ήταν γενικά κλειστό, με τον Άρη Πετρούπολης να φεύγει ευχαριστημένος από το νησί μας. Η Ζάκη τους πήρε ένα βαθμό, αλλά ο κόσμος της αποχώρησε, θα έλεγα, στενοχωρημένος από το γήπεδο. Τώρα το μας της Κυριακής με τον Εθνικό είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Με την ομάδα μας να έχει στο τραπέζι πάνω 3 αποτελέσματα. Νίκη, ισοπαλία, ακόμη και ήττα με 1-0. Ο Εθνικός, για να πάρει αυτός την άνοδο μέσα στο Ζακυνθίον Ολυμπιονικών, θα πρέπει να κερδίσει την ομάδα μας με πάνω από 2-0. Χάθηκε μια ευκαιρία. Χάθηκε το απόγευμα της Κυριακής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το 1-1 άφησε την υπόθεση ανόδου ανοιχτή μέχρι την Κυριακή το απόγευμα, όπου η ομάδα μας θα υποδεχτεί τον Εθνικό για την 6η και τελευταία αγωνιστική των play-off ανόδου. Αυτή η ισοπαλία, θα έλεγα κυρίες και κύριοι, ότι αποτυπώθηκε σε όλα τα πρόσωπα των ζακυθινών φιλάθλων που καθώς αποχωρούσαν από το γήπεδο έφυγαν σκυθροποί. Περίμεναν να γιορτάσουν την ιστορική άνοδο. Τελικά αυτή η άνοδος δεν ήρθε το απόγευμα της Κυριακής. Όμως τίποτα δεν χάθηκε και όλα τώρα θα κριθούν την Κυριακή στις 4 η ώρα. Όπου εδώ ο Εθνικός θα έρθει να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες του αναλογούν για να πάρει αυτός το ένα από τα δύο εισιτήρια. Είπαμε για το γήπεδο. Είπαμε ότι ο κόσμος δεν γέμισε όπως θα έπρεπε το δημοτικό στάδιο. Να πούμε ότι στην ποδοσφαιρική σκακέρα ο Άρης Πετρούπολης ήταν ο κερδισμένος, καθώς σε μια κλειστή παρτίδα πήρε αυτό που ήθελε και δεν ήταν τίποτα άλλο από το βαθμό το συγκεκριμένο. Οι παίχτες του Άρη Πετρούπολης και ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Χαντές, γνώριζαν ότι εδώ στο νησί, σε αυτή την έδρα, είναι πολύ δύσκολο να πάρουν το τρίποντο. Οπότε λοιπόν θεώρησαν ότι ο βαθμός θα ήταν ευχής έργων και φυσικά πήραν αυτό τον πολύτιμο χρυσαφένιο βαθμό. Η Ζάκετος θα έλεγα ότι εγκλωβίστηκε σε αυτό το μοτίβο και φάνηκε να μην έχει και επιθετικές λύσεις στο να λύσει αυτό τον γόρδιο δεσμό της άμυνας του Άρη. Το γενικό συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η ομάδα μας είναι πιο δυνατή, θα έλεγα, στα εκτός έδρας παιχνίδια, διότι εκεί δεν έχει το άγχος της δημιουργίας παιχνιδιού. Είναι μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη, αλλά στα εντός, την ώρα που η μπάλα πραγματικά καίει, η δημιουργία και η ασφιχτική πίεση του αντιπάλου δημιουργεί άλλα πράγματα. Δηλαδή εδώ στο νησί που θέλουμε εμείς να δημιουργήσουμε, που θέλουμε να αναπτυχθούμε, που θέλουμε να κερδίσουμε, όταν παίζουμε σε κλειστές άμυνες αντιμετωπίζουμε θέματα τα οποία δεν μπορούμε να τα λύσουμε, δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι η Ζάκηθος στα εκτός έδρας παιχνίδια έχει μια διαφορετική δυναμική. Είναι μια ομάδα συμπαγή, είναι μια ομάδα δυνατή. Είναι μια ομάδα που δεν την κερδίζει κανένας. Δεν μπορεί κάποιος να την κερδίσει αυτή την ομάδα. Ιτηθήκαμε στον Άρη Πετρούπολης, θα έλεγα, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Χάσαμε απίστευτες ευκαιρίες. Κερδίσαμε μέσα στον Εθνικό 1-0 σε αυτή την ιστορική στιγμή απέναντι σε αυτό τον ιστορικό σύλλογο. Μείναμε όρθιοι στο γήπεδο του πύργου. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε τον πύργο σε αυτό το 1-1. Μετά έγινε και διακοπή του παιχνιδιού, η οριστική διακοπή. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι η Ζάκυνθος στα εκτός έδρας παιχνίδια, την ώρα που η μπάλα πραγματικά καίει, είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί κανένας να την νικήσει. Όμως στο νησί η ομάδα δείχνει άγχος περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και γιατί δείχνει? Γιατί πρέπει εδώ στο νησί να αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει παιχνίδι. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ζάκηθος δεν πρέπει να έχει αυτό το άγχος εδώ στο νησί. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτό το άγχος της δημιουργίας παιχνιδιού. Πρέπει να οι ποδοσφαιριστές να βγάλουν από το μυαλό τους αυτή την αρνητική σκέψη, ότι σώνει και καλά πρέπει εδώ να δημιουργούμε. Όχι, δεν έχουμε την ομάδα εκείνη, την ποιοτική ομάδα που θα πούμε ότι θα στριμώξουμε τον αντίπαλο 80-90 λεπτά και θα τον σφυροκοπούμε έτσι αδιάκοπα. Δεν έχουμε αυτή την ομάδα. Έχουμε μια ομάδα όμως η οποία όμως είναι ικανή για όλα. Φαίνεται λοιπόν ότι στα εντός έδρας παιχνίδια η ομάδα μας αντιμετωπίζει αυτό το ψυχολογικό, θα έλεγα, άγχος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, και κάτι μου έλεγε από μέσα μου ότι τώρα προηγουμένως επομιλούσα ότι ο επόμενος καλεσμένος εδώ, ο επόμενος ακροατής, θα ήταν ο συγκεκριμένος και δεν είναι άλλος από τον φίλο μου τον Σπύρο τον Δρόσο, ο οποίος σίγουρα κάτι θέλει να πει σημαντικό. Γεια σου φίλε μου.
1: Γεια
0: καλά.
1: Γεια σου Δημητρή.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά.
0: Επέστρεψες?
1: Επέστρεψα και στο ημίχρονο και χαμό στο ημίχρονο.
0: Α, ναι.
1: Στις πόρτες ας πούμε που έφευγε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Έτσι, έφευγε ο κόσμος. Τα πιτσιρίκια όλα της κερκίδας της μικρής εκεί έφευγαν ας πούμε.
0: Περίμενε, από την άλλη μεριά λες εσύ?
1: Ναι, από την άλλη, από την μεριά τη νέα.
0: Από την πτυσσόμενη κερκίδα.
1: Ναι, ναι. Να, γιατί έφευγαν τα πιτσιρίκια?
0: Πήγες εκεί εσύ?
1: Ναι, εγώ πήγα εκεί και μπήκα 20 λεπτά πριν λήξει.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί να πάμε στα δεδομένα του γηπέδου,
0: ναι, ναι,
1: για
0: ναι.
1: Λίγο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Και μετά να πάμε στα ποδοσφαιρικά.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το νησί ήταν για 5-0, όπως ακουγότανε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Mm-hmm. Και εγώ έλεγα, με συμφέρει το χ.
0: Το έλεγες.
1: Και...
0: Το είπες, το είπες.
1: Επήγανε αντίδραση για να μου να πει, όχι, θα κάνουμε σχέδια και ξέρω εγώ. Mm. Και ότι εγώ είπα ότι το πέναλτι δεν ήταν στον πύργο. Είπα εγώ κάτι τέτοιο, Μίτσος, όταν πήραμε το προηγούμενο τηλέφωνο?
0: Όχι, όχι, δεν είπες.
1: Είπα ότι γιατί δεν ρίξανε τα μπουκάλια την ώρα του πέναλτι.
0: Την ώρα του πέναλτι, να διαμαρτυρηθούν εκεί τη στιγμή, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είπα ότι δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, υπάρχει διαφορά.
1: Γιατί τι 100% πέναλτι, τι 5% πέναλτι, για μένα είναι πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει στάθμη το πέναλτι, είναι 60, είναι 40.
0: Δεν έχει στάθμη, δηλαδή αν έχουμε 20% δίκιο ή 80, είναι πέναλτι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είπα εγώ. Mm-hmm. Και σε αντίλογο, εγώ θέλω και εσύ με τον εθνικό και εσύ ήθελα χθες, γιατί ξέρω τι μπορεί να παίζεται στην κατηγορία.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ξέρω καντάρια πάλα.
0: Ναι.
1: Είπα ότι στο νησί η ομάδα δεν περπατεί και το έχω πει πολύ καιρό.
0: Το έχεις πει εδώ και αρκετές εβδομάδες.
1: Κάποτε μου είπες θέλεις να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά και σου είπα ρεμίζω, δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να φαίνουμε κακός.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν μιλούσαμε.
0: Ναι.
1: Μιλήσαμε ποδοσφαιρικά μόνο που είπα ότι το τρίποντο του εθνικού είναι χρυσάφι.
0: Ναι, το είπες τότε.
1: Και αν δεν το εκμεταλλευτούμε το τρίποντο αυτό, είμαστε χαμένοι.
0: Και είπες εσύ μάλιστα ότι εμένα προσωπικά ο βαθμός μου κάνει.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άλλοι επανηγυρίζανε για 5 μπάλους. Λες και βλέπανε ας πούμε, δεν μπορώ να πω, την άλλα ντρά του Ρονάλντο.
0: Του Ρονάλντο, ναι.
1: Να μην πάω στις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε πάθει πρόβλημα γιατί έχουμε 6 πόντους, 7, 8 και ο άλλος έχει 2. Γιατί να έχουμε πρόβλημα? Έχουμε κάτι πόντους που
0: λες,
1: μας
0: για
1: πάει για την κατηγορία.
0: Για τον εθνικό λες τώρα?
1: Μας πάει για την κατηγορία η πόντη μας, λες, Δημήτρη.
0: Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 συν 3 που θα πάρουμε 8.
1: Αυτό, 8 έχουμε.
0: 8, 8, ωραία.
1: Τι 5 συν 3?
0: Ωραία, έχουμε 8.
1: Λοιπόν, ναι. Ποιος θα καλύψει αυτούς τους 8?
0: Ποιος θα καλύψει τους 8?
1: Ναι.
0: Ο εθνικός λέει.
1: Πώς θα τους καλύψει?
0: Αν μας κερδίσουν εδώ 2-0 τους καλύπτουν.
1: Μπράβο τους αν κερδίσουν 2-0, Δημήτρη.
0: Άγιος.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν έχουν το φιλότιμο και κερδιθούν 2-0, μπράβο τους να μην μιλάνε άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Έτσι, γιατί είχαμε πει ότι τα παιχνίδια τα επικίνδυνα είναι τα δύο που έχουμε μέσα. Αφού έκαναμε τα δύο τρίποντα, για μένα έκαναμε δύο τρίποντα, δεν έχουμε φόβο.
0: Ναι, σωστά.
1: Δεν έχουμε φόβο. Γιατί και με τα κοινάρια μας είμαστε στην καλή μεριά.
0: Ναι.
1: Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Τι περιμένανε, τι ομάδα περιμένανε να έδουνε? Να πετάει πάνω από το γήπεδο?
0: Ναι, και με δεδομένο ότι αυτά τα παιχνίδια είναι παιχνίδια τα οποία κρίνονται στις λεπτομέρειες.
1: Δηλαδή πόσα γκολ έχει ο εθνικός, λέει, Δημήτρη?
0: Ο εθνικός?
1: Ναι, πόσα γκολ έχει?
0: Νομίζω 3, δεν κάνω λάθος.
1: Τρία, εμείς πόσα έχουμε?
0: Εμείς τώρα είχαμε 3, αν θα πάρουμε και το τρίποντο, αυτό 6.
1: Ε?
0: Κανονικά 3 γκολ έχουμε πετύχει.
1: Νομίζω. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, 3 έχει πετύχει και ο Εθνικός. Μα έχουμε πετύχει όμως το χ του πύργου, αν το πάρουμε 4.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί είναι καλύτερος ο κάθε αντίπαλος, αφού είναι στην ίδια μοίρα, σου το έχω πει, δεν είναι στην ίδια μοίρα, ναι, δεν σου τα έχω πει.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλουμε να πετάμε την ομάδα ότι άντε μωρέ ποιο το νησί δεν παίζεται και δεν κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι βλέπουν την μπάλα οι φιλαθλοί. Ε?
0: Προφανώς υπήρχε αυτό που λέμε, υπήρχε μια γενική εφορία ότι θα κερδίσουμε με τη δυναμική του κόσμου, με αυτό ότι θα πάμε.
1: Είμαστε... Γιατί δηλαδή δεν πανηγυρίσανε θέσεις, δεν πήραν τον πόντο η δικιά μας.
0: Mm.
1: Δεν το κατάλαβα. Έκαμανε καμία ήττα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πήγε ο Άρης Μετρούπολης 11 και μας άφησε 3 πίσω. Πόσο είχε ο Άρης Μετρούπολης?
0: 8.
1: Και λοιπόν γιατί δηλαδή ο Άρης Μετρούπολης θα ανέβει και εμείς με 8 δεν θα ανέβουμε? Να το λύσουμε αυτό. Γιατί είναι μαθηματικά όπως είπες.
0: Ναι, είναι μαθηματικά πλέον.
1: Λοιπόν, 8 εμείς, 8 ο Άρης, 5 ο Πύργος,
0: 5 Εθνικός.
1: Και 5 Εθνικός και θα ανέβουν αυτοί. Μπράβο τους αν ανέβουνε.
0: Mm-hmm.
1: Ως ομάδα Ζακίνθου μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Μπράβο αν φέρει διπλό,
0: ναι,
1: ο Πύργος στον Άρη Πετρούπολης.
0: Ναι, κοίτα, ο Πύργος αν φέρει διπλό στον Άρη Πετρούπολης.
1: Τι?
0: Με την προϋπόθεση φυσικά ότι δεν θα του αφαιρεθεί ένας βαθμός από τον...
1: Μα εκείνο το πάτημα έχουν αυτοί. Γιατί ναι, την τριάδα την έχουν χάσει, είπαμε το
0: ακριβώς, παιχνίδι. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, αυτό το πάτημα έχουν ότι ίσως να μην.
1: Έτσι.
0: Ναι, να πάρουν το βαθμό τουλάχιστον για να πάνε μέσα στον.
1: Να παίξουν τη ζωή
0: τον
1: τους.
0: Άρη Πετρούπολης, να κερδίσουν τον Άρη Πετρούπολης και να τον βγάλουν εκτός.
1: Έτσι, να παίξουν ναι, τη ζωή του.
0: Διότι αν κερδίσει ο Πύργος τον Άρη Πετρούπολης, τον έχει κερδίσει και στον Πύργο, οπότε λοιπόν τον βγάζει εκτός. αν δεν του αφαιρεθεί ο βαθμός, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν δεν το αφαιρεθεί ο βαθμός.
1: Άρα δεν μπορούμε να πούμε ούτε τελειωμένο το πύργο ούτε τον Εθνικό, αφού φοβόμαστε ότι θα κάνει 2-0.
0: Ναι, ο προπονητής του Άρη Πετρούπολης στις δηλώσεις του είπε το εξής, ότι αν επικρατήσουν οι νόμοι και οι λογικοί, είμαστε στη Β' Εθνική. Δηλαδή τι θέλει να πει, ότι αν αφαιρεθεί, αν αφαιρεθεί ο βαθμός από τον πύργο, έχουμε ανέβει. Ναι, λογικό, έτσι. Αν όμως δεν αφαιρεθεί, όλα παίζονται.
1: Μα δεν θα πάμε με το κράτος και με τους νόμους, δεν μας διαφέρουν αυτά. Ναι. Εμείς μιλάμε ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Ποδοσφαιρικά, βέβαια.
1: Αν λέμε ναι, ότι στις κληρώσεις πάθαμε μεγάλη ζημιά, γιατί είχαμε 3 έξω συνεχόμενα τώρα, ή τα προηγούμενη κλήρωση που είχαμε, τι είχαμε,
0: ναι,
1: έτσι. Και πάει και συνεχίσει η κατάδια αυτή, φυσικό επόμενο να μην έχουμε τύχει καμία.
0: Εντάξει, τώρα αν πρόσεξε τι γίνεται, Σπύρο, την Κυριακή η Ζάκηθος πηγαίνει για 3 αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Και αν χάσει 2-0, τότε να μην ανέβουμε, ρε φίλε. Να ανέβει,
1: έτσι
0: να
1: δεν είναι.
0: Να ανέβουν οι άλλοι. Τι να κάνουμε τώρα,
1: δηλαδή. Κακώς γίνουμε, δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Μα είναι λογικό αυτό, έτσι. Πηγαίνουμε για νίκη, για ισοπαλία, ακόμα και με ήταν 1-0.
1: Γιατί εστήριξα εγώ το παιχνίδι το χθεσινό, με το χ που μίλησα την προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Ότι θα πάμε, είμαστε 7-7, θα κοπούν οι άλλοι δύο, δεν μας διαφέρει ποιος θα κέρδιζε. Και με το χ μας πάμε 8.
0: Είπες εσύ ότι και τα δύο χ μου κάνουν εμένα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και ειδικά το χθεσινό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βλέποντας με το πύργο τα χάλια της ομάδας.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι. Γιατί ο κόσμος έφυγε στενοχωρημένος και σκυθροπός από το γήπεδο?
1: Αυτό ναι, να το λύσει ο κόσμος. Γιατί εγώ έφυγα πανηγυρίζοντας, Δημήτρη, για ένα τέταρτο που είδα. Και ας είδα αυτά. Και τη μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε με τη διπλή απόκρουση.
0: Ναι, στο τέλος, ναι.
1: Έτσι. Εγώ έφυγα μια χαρά. Γιατί έχω 8 πόντους. Και έχω το παιχνίδι εδώ μέσα που είπαμε πρέπει να αυτοκτονήσεις μόνος σου.
0: Πρέπει να αυτοκτονήσεις, να μην παίξεις δηλαδή ουσιαστικά.
1: Έτσι.
0: Να μην κατέβεις να παίξεις.
1: Να κατέβουνε, ναι, να γίνει, ας πούμε και να το πάρουν με 3-0.
0: Ναι, να μην κατέβουμε να παίξουμε, έτσι. Σωστό.
1: Έτσι.
0: Όπως και να το κάνει. Σωστό, έτσι είναι. Γιατί η αλήθεια είναι, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή διακυβεύονται πολλά πράγματα σε αυτά τα παιχνίδια. Και είναι παιχνίδια τα οποία δεν μπορούμε να πούμε ήμασταν καλοί, είμαστε κακοί. Παίζονται όλα. Οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε αυτό τον όμιλο, θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, έτσι. Θα σου πω, ο Άρης Πετρούπουλης έχει πετύχει 3 τέρματα. Στα 5 παιχνίδια. Η Ζάκητος έχει πετύχει 3 τέρματα σε 5 παιχνίδια. Ο Εθνικός έχει πετύχει 2 τέρματα σε 5 παιχνίδια. Ο Πύργος έχει πετύχει 2 τέρματα στα 5 παιχνίδια. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι όλα κρίνονται στο μισό μηδέν.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Ναι.
1: Δεν είδαμε καμία ομάδα να μεταξύ μας.
0: Ναι.
1: Και εμείς μέσα να μπορούμε να σαρώσουμε.
0: Και δεν έχουμε. Αυτό θέλω να πω, να καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα που έλεγες και εσύ, ότι περισσότερο η ομάδα μας εκτός έδρας φαίνεται πιο δυνατή.
1: Ναι.
0: Έτσι, παρά στο γήπεδο μας που πρέπει, πάση θυσία πρέπει να δημιουργήσουμε, γιατί υπάρχει άγχος εδώ.
1: Γιατί σου είπα, εσύ επειδή σου είδατε ή επήγαν οι φιλάτες και είδανε τα δύο παιχνίδια Εθνικού που ήρθε το θετικό και το ανάποδο που ήρθε στον Άρη,
0: ναι,
1: είπα ότι η ομάδα έπαιξε καλά και έτσι και αλλιώς. Και είπα μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Και έκανα την κριτική ότι θέλω και λίγο εδώ μέσα.
0: Ναι. Εδώ μέσα τώρα με τις υπάρχουσες συνθήκες που έχουμε, δηλαδή ότι παίζεται μια άνοδος, ότι υπάρχει άγχος, ότι η ομάδα έτσι Τετάρτη Κυριακή συνεχόμενα και δεν έχουμε και την ποιότητα της ομάδας εκείνης που θα μπορεί να δημιουργεί ποδόσφαιρο και να πιέζει ασφιχτικά τον αντίπαλο. Δεν το έχουμε αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Να έχουν αυτό που έχουν όμως.
0: Έχουν αυτό που έχουν. Έχουν την, θα έλεγα, είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή, η Ζάκυνθος.
1: Δεν τρώει 4, ρε Δημητρή.
0: Όχι, αυτό λέω. Ναι.
1: Όπως δεν μπορούν εκείνοι να μας βάλουν.
0: Ναι, το ίδιο, ακριβώς.
1: Δεν μπορούμε κι εμείς.
0: Εκτός έδρας όμως δείχνουμε μεγαλύτερη δυναμική.
1: Ναι. Τα βγάλαμε τα αυτοσέδρας θετικά. Θετικά. Τα βγάλαμε.
0: Ναι, τα βγάλαμε, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί που εφοβόμαστε ότι εκτός έδρας μην φάμε 3.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα βγάλαμε θετικά.
0: Τα βγάλαμε θετικά μέχρι στιγμής, σωστά.
1: Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, αν παίρναμε το πρώτο παιχνίδι του πύργου εδώ μέσα, που ήταν το ξεκίνημα, θα μιλάγαμε σήμερα.
0: Όχι, φυσικά θα είχε τελειώσει το θέμα. Διότι, Σπυρό, εκτός έδρας, στα 3 παιχνίδια εκτός έδρας έχουμε πάρει 2 νίκες.
1: Δηλαδή ήταν κακό στον πύργο η ομάδα.
0: Ναι. Δηλαδή.
1: Ας δεν γίνανε τα εσύ, ήταν κακό,
0: όχι,
1: κακή η ομάδα.
0: Θέλω να πω ότι πήραμε το τρίποντο με τον Εθνικό και το τρίποντο στον πύργο με τον τρόπο που έγινε, τέλος πάντων. Έτσι.
1: Πες ότι δεν παίρναμε το τρίποντο με την περίπτωση, ρε Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πήραμε χ, εννοείται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πήραμε χ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν πιστεύω στο πεντάλεπτο να χάναμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το ξέρει κανείς.
0: Δεν μπορεί να κερδίσαμε κιόλας, πού να ξέρουμε.
1: Εμείς πήραμε χ μέχρι όσο ήταν αγωνιστικό. Άρα δεν μπορούν να κλαίνε.
0: Ναι. Άρα λοιπόν τώρα στο διατάφτα έχουμε παιχνίδι με τον Εθνικό. Εσένα σου κάνει και ισοπαλία. Σε όλους σου κάνει ισοπαλία πλέον. Έτσι, το
1: εμένα μου έκανε 2 ισοπαλίες.
0: Ναι,
1: όχι επειδή σιρδέ.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχεις πει.
1: Εγώ δεν θέλω να χάνω. Γιατί το χάσιμο είναι η ζημιά.
0: Ναι,
1: έχει απόσταση 3 πόντους.
0: Δεν
1: είναι όπως παλιά. Ναι. Έπαιρνε και ο χαμένος ένα, ναι.
0: Όχι, δεν θέλουμε να χάνουμε σε τέτοια παιχνίδια πλέον, έτσι.
1: Και σε τέτοια.
0: Σε τέτοια παιχνίδια τα οποία είναι.
1: Και είπαμε, έτσι, δεν ήταν ομάδες αρρώστρες. Να πούμε, ρε φίλε,
0: ναι,
1: μας διαλύσανε.
0: Μας διαλύσανε. Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι 4 ομάδες αυτές έχουν μικρές διαφορές.
1: Ωραία. Μικρές. Και γιατί να μην είναι υπέρ μου, αφού είμαι 3 πόντους μπροστά.
0: Αυτό λέμε τώρα, ναι.
1: Είμαι 3 πόντους μπροστά, μισό. Mm-hmm. Και θέλουμε να πούμε ότι η ομάδα δεν μπορεί.
0: Ναι, δηλαδή είμαστε 3 πόντους μπροστά από αυτόν που διεκδικεί την άνοδο. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Και έχουμε και 3 αποτελέσματα κιόλας, έτσι.
1: Έτσι, και κλαίμε.
0: Και κλαίμε, ναι.
1: Ας κλάψουμε, ρε φίλε.
0: Ας κλάψουμε, ναι.
1: Όταν δεν μπορούνε να το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: 3 πόντους μπροστά και 3 αποτελέσματα.
0: Ναι. Συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Ας κλάψουμε, ναι, τι θα γίνει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η ζωή συνεχίζεται όπως λέει.
0: Έχεις δίκιο, ρε Γίγαντα, το ξέρω. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν.
1: Τα λέμε.
0: Μια χαρά, Σπύρο μου.
1: Γεια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.

Ναι, έχει δίκιο ο φίλος μου ο Σπύρος. Αν είναι έτσι ρε παιδιά, ας κλάψουμε. Έτσι όπως διαμορφώθηκε πλέον το τοπίο. Λοιπόν, όποιος άλλος φίλος θέλει μπορεί να κάνει έτσι τηλεφωνική παρέμβαση. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για να το ολοκληρώσουμε και να πάμε μετά στα άλλα τα σενάρια. Είπαμε για το γενικό συμπέρασμα ότι ζάκηθος λογικό είναι ότι στα εκτός έδρας είναι πιο δυνατή, παίρνει αποτελέσματα. Εδώ πρέπει να δημιουργήσει, υπάρχει και το άγχος πλέον σε αυτή τη διαδικασία των play-off. Μην περιμένουμε παιδιά αυτή τη στιγμή πολλά. Ναι, φυσικά θα περιμέναμε τη Ζάκη το χθες να ήταν καλύτερη, να είναι πιο πιεστική, πιο. Αλλά πρέπει να μπαίνουμε και στη διαδικασία το τι διακυβεύεται εκείνη τη στιγμή. Κάποιος φίλος μου λέει, μα παίζαμε την άνοδό μας, έπρεπε να τρώνε σίδερα και... Ναι, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό αυτό το θέμα. Και εδώ που φτάσαμε τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική γιατί έπαιξε ο ένας, δεν έπαιξε ο άλλος καλά ή εκείνο. Υπάρχουν, τα πόδια είναι βαριά. Το μυαλό πολλές φορές θολώνει, δεν ανταποκρίνεται, δεν συγχρονίζεται με το σώμα σε αυτές τις περιστάσεις. Γιατί υπάρχει και η απειρία. Λίγοι είναι οι εμπειροί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε τώρα κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν την εμπειρία να μπορούν να φέρουν εις πέρας ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο Νίκος Αναστασόπουλος εχθές ας πούμε ήταν πραγματικά θα πω συγκινητικός. Ένας παίκτης ο οποίος ακούραστος εργάτης κουβαλούσε την μπάλα. Εντάξει, τι να πούμε για τον Σίλβα, για τον Σινκ, έτσι. Κάποιοι παίκτες οι οποίοι έχουν την εμπειρία που μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό. Όταν έρχεται μια ομάδα εδώ και παίζει αυτό που παίζουμε εμείς έξω, δεν μπορείς να την κερδίσεις εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης Πετρούπολης, αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 10 λεπτά, 10-15 λεπτά, μετά ισορρόπησε το παιχνίδι, κλείστηκε πίσω, κατάλαβε τη Ζάκηθο ότι είναι προβλέψιμη ομάδα όσον αφορά την ανάπτυξή της. Με μακρινές μπαλιές προσπαθούσαμε να βρούμε κάποια στιγμή τους επιθετικούς μας και κάπου εκεί τέλος πάντων επήλθε και το βραχικύκλωμα. Μπορούσα να πω αυτή τη λέξη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε. Έχουμε γραμμούλα. Το φίλο μας τον Διονύση από την Αθήνα. Τον καλό φίλο. Γεια σου, Διονύση μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, φίλε μου. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, στα γρήγορα, ναι. Αν είμαστε καλοί στα εκτός έδρας, θα παίξουμε την Κυριακή σαν να είμαστε εκτός έδρας. Αν είμαστε καλοί να είμαστε κυματοθαύτης, αυτό ας κάνουμε. Εξάλλου, ο Εθνικός έχει το άγχος, αυτός έρχεται απεγνωσμένα για νίκη. Ναι. Γραμμή μαζινό και ας τους να αποπαλιούνται.
0: Ναι, τι να λέμε τώρα. Εντάξει, εδώ τώρα το συζητάμε. Έρχεται μια ομάδα η οποία έτσι προσπαθεί ουσιαστικά να κάνει την απέλπιδα προσπάθεια. Η Ζάκεθος έχει τον πρώτο λόγο. Είπαμε ότι έχει και τρία αποτελέσματα. Έχει το γήπεδο, έχει την δυναμική της. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο από αυτά που βεντιάζουμε αυτή τη στιγμή.
1: Μα δεν υπάρχει, δηλαδή εντάξει, εννοείται το άγχος που κρίνεται όλη η χρονιά κτλ. Αλλά ο Εθνικός είναι αυτός που κουβαλάει το άγχος. Ο Εθνικός είναι αυτός που έρχεται να τα παίξει όλα σε μια τελευταία ζαριά. Τον έλεγχο της κατάστασης τον έχουμε εμείς.
0: Ακριβώς. Σωστό. Εμείς έχουμε τον έλεγχο.
1: Οπότε θέλω να πιστεύω με το καλό ότι την Κυριακή θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί αγκαλιά τη φιέστα. Mm-hmm. Την άνοδο.
0: Έτσι πιστεύουμε κι εμείς, γιατί, έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον το τοπίο και οι τέσσερις ομάδες έχουν μικρές διαφορές μεταξύ τους. Ναι. Μικρές, απειροελάχιστες διαφορές. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι οι ομάδες κλείνονται, κλείνουν διαδρόμους, δεν αφήνουν τις άλλες ομάδες να μπουν επιθετικά, όλοι προσέχουν τα μετόπισθεν. Γιατί κρίνονται πολλά πράγματα, κρίνονται οι άνοδοι. Δεν είναι τόσο εύκολο να πας να ανοιχτείς, να πεις ότι έχω και το δεύτερο γύρο που θα παίξω μπάλα, θα παίξω και με άλλες ομάδες. Εδώ είναι ένα παιχνίδι το οποίο φεύγει, τελείωσε.
1: Και ο Εθνικός θέλοντας και μία αργά ή γρήγορα θα ανοιχτεί. Ναι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Οπότε θεωρώ ότι οι συνθήκες είναι υπέρ μας. Καταλαβαίνω ότι χθες θα ήταν πολύ όμορφα να είχαμε πανηγυρίσει από χθες. Αλλά εντάξει, ένας αγώνας είναι και είμαστε στη Β' Εθνική. Δηλαδή οι συνθήκες είναι υπέρ μας.
0: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Εγώ θα πω το εξής. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε και να πούμε ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Έκανε να καρχίζουμε την κριτική μας. Εδώ λέμε το εξής. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση. Υπάρχει ένα μεγάλο άγχος. Δεν είναι οι ποδοσφαιριστές, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλές φορές δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό το κομμάτι όταν παίζεται μια άνοδος, εκτός και αν έχουν έτσι, την εμπειρία που την έχουν ελάχιστη τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν πρέπει να είμαστε λίγο εκεί επίοικης στον τρόπο διαχείρισης όλης αυτής της κατάστασης. Όλοι θέλαμε χτες να είμαστε αγκαλιά και να πανηγυρίζουμε την άνοδο. Θεωρώ όμως θα το κάνουμε την Κυριακή αυτό.
1: Την Κυριακή με το καλό θα είμαστε στη Β' Εθνική. Αυτά δεν θέλω να κουράσω.
0: Ναι.
1: Θα δούμε από κοντά, Δημήτρη μου, την Κυριακή.
0: Θα τα πούμε. Διονύση μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Χτυπάει το τηλέφωνο.

Είναι ώρα τώρα να λέμε αν παίξαμε ή δεν παίξαμε. Όχι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η ώρα, παιδιά. Όχι. Αυτή η ώρα είναι ώρα συσπήρωσης. Είναι ώρα που πρέπει όλοι μας να ευθυγραμμιστούμε με το όνειρο. Δεν μπορούμε να λέμε. Ναι, ναι. Και εμένα η ομάδα χθες δεν με μάγεψε, δεν μου άρεσε. Ήθελα περισσότερα πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Παίζεται μια άνοδος, έτσι. Δεν είναι ότι μετά είμαστε στο γήπεδο, παίρνουμε το καφεδάκι μας και λέμε: α, κοίτα τι έκανε ο τάδε. Και μετά πάμε στο σπίτι μας και λέμε: α, οκ. Ο ποδοσφαιριστής εκεί τη στιγμή κουβαλάει κάτι παραπάνω από ό,τι κουβαλάμε εμείς, παιδιά. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Εδώ κάνω την παγκόσμια κύπελα γιατί ο άλλος, ας πούμε, έχει βαριά τα πόδια του. Ο Μπάτζιο έχασε το πέναλτι, ας πούμε, και έστειλε την Ιταλία που, έτσι, στην κόλαση εκεί τη στιγμή. Τι να πει αυτός ο άνθρωπος. Έτσι είναι τα παιχνίδια. Να κάνουμε κριτική γιατί δεν έπαιξε εκείνο, δεν έπαιξε ο άλλος. Γιατί αυτό. Εμείς κάνουμε την κριτική εκ των υστέρων όμως, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε. Έχουμε γραμμούλα. Διονύση Κορονιός. Καλό απόγευμα, φιλέ. Τάκη. Χαίρετε. Καλά. Εδώ σχολιάζουμε, τα λέμε. Ακούω τους φίλους εδώ πέρα που παίρνουν τηλέφωνα, που λένε τη δική τους την άποψη, που την καταθέτουν.
1: Δεν φορμέ η ομάδα θες.
0: Για λέγε.
1: Δεν φορμέ.
0: Τι σημαίνει δεν φορμέ.
1: Όλη η κατάσταση.
0: Εντάξει, δεν φορμέ η ομάδα.
1: Όχι, δεν είπα μόνο η ομάδα.
0: Ναι, τι.
1: Δεν φορμέ η κατάσταση όλη.
0: Α, δεν φορμέ.
1: Και ο κόσμος δεν φορμέ.
0: Όλοι είμαστε δεν φορμέ.
1: Έτσι,
0: είμαστε, όλοι είμαστε. Αντί να αφιγραμμιστούμε όπως έπρεπε, δεν ξέρω τι.
1: Λοιπόν, υπήρχε άγχο, να σου εξηγήσω εγώ γιατί εγώ το σκέφτομαι από χθες.
0: Για πες.
1: Υπήρχε μια παγωμάρα καταρχήν για την προσέλευση του κόσμου.
0: Ναι, με την προσέλευση.
1: Η παγωμάρα υπήρχε και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Ναι. Εγώ εξεπλάγινα αρνητικά, να σου πω την
1: αλήθεια. Οι ποδοσφαιριστές άλλα περιμένανε χθες.
0: Άλλα περιμένανε ποδοσφαιριστές, έτσι.
1: Για να τα λέμε τα πράγματα με τον μάτι.
0: Για πάμε, ναι, ναι. Σωστό.
1: Δηλαδή, όταν παίζει σε μια ομάδα σε ένα νησί,
0: ναι,
1: που παίζει ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι και βγαίνει έξω στον αγωνιστικό χώρο και βλέπει το μισό γήπεδο άδειο, το μισό και τη ράδια, δεν το καταλαβαίνει ότι και εσύ σαν άνθρωπο επηρεάζεσαι.
0: Πώς δεν επηρεάζεσαι. Εγώ επηρεάστηκα εγώ που ήμουν εκεί.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Που κάποια στιγμή λέω, τι γίνεται, ρε φίλε. Πού είμαι,
1: εγώ έχω επηρεαστεί από την προπόληση πριν το χθες, πριν φτάσουμε το χθες.
0: Από την προπόληση, έτσι.
1: Ναι, που ήξερα πάνω κάτω τι γίνεται.
0: Ναι. εγώ δεν ήξερα την προπόληση, αλλά επειδή ήμουν 2 ώρες πιο μπροστά στο γήπεδο και επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται.
1: Από την προσέλευση.
0: Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Και μετά πάει η ώρα 4 παρά. Και βλέπω αυτόν τον κόσμο στο γήπεδο και λέω τώρα τι είναι. Μου κοπήκαν τα πόδια, έτσι.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, λέω. Παίζουμε κάποιο παιχνίδι φιλικού περιεχομένου.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Τελικά δεν ευθυγραμμιστήκαμε όλοι μαζί.
1: Δεν ευθυγραμμιστήκαμε. Θα ευθυγραμμιστούμε. Μπορεί να γίνει ευθυγραμμιστή.
0: Για να δούμε. Για να δούμε τώρα.
1: Να γίνει ευθυγράμμιση.
0: Να γίνει ευθυγράμμιση, έτσι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι ένα παράδοξο πάντως, Άγγε. Παράδοξο με ποια έννοια. Παίζουμε με τον πύργο.
1: Ναι.
0: Δεύτερο γύρο,
1: ναι.
0: Και γίνεται χαμός,
1: ναι.
0: Έτσι. Τέτοιο κόσμο λες, πού να καθίσει ο κόσμος. Και ξαφνικά, ναι, στο μεγαλύτερο παιχνίδι της ιστορίας της ομάδας. Ένα από τα μεγαλύτερα παιχνίδια.
1: Το μεγαλύτερο παιχνίδι είναι την Κυριακή.
0: Ναι, όχι, ναι. Μέχρι χθες ήταν το χθεσινό.
1: Okay, ναι.
0: Ναι. Και βλέπω. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέω. Τι είναι, δεν μπορούσα να καταλάβω, λέω. Πραγματικά, τι συμβαίνει.
1: Τελικά, λίγο απ' όλα είναι.
0: Λίγο απ' όλα είναι, έτσι. Λίγο απ' όλα.
1: Άκουσα να ρίξεις ένας φίλος μήνυμα και για τα 15 ευρώ στην ίδια και κάτι τέτοια.
0: Ναι, έστειλε ένας φίλος και λέει.
1: Θα διορθώσω λίγο, γιατί δεν θυμάται καλά ο φίλος.
0: Ναι.
1: 15 ευρώ στην ίδια αστική περιστρέφεια ήταν στην προπόληση.
0: 15 ευρώ στην προπόληση.
1: Στην πόρτα ήταν 20 ευρώ.
0: Πριν 10 χρόνια.
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Α, προπόληση 15, ε.
1: Προπόληση ήταν 15, 20 πόρτα. Θα το θυμίσω εγώ τα πουλάγα κάποια στιγμή τη δεύτερη χρονιά.
0: Ναι. Εσύ λες τώρα το 20-21.
1: Εκεί, όχι, ναι, και όχι, και ποιο, και το 14-15.
0: Α, και το 14-15, πριν 10 χρόνια δηλαδή. Έτσι.
1: Πριν 10 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Στην ιστορία στην Γάμα Αφρική είναι 10 ευρώ εδώ και 20 χρόνια, από το 2008.
0: Υπάρχει κόσμος. Περίμενε, υπάρχει κόσμος που κάνει παράπονο. Υπάρχει, πώς θα το κάνουμε, έτσι. Λέει, δεν μπορώ να πληρώνω εγώ τώρα. Ας πούμε να βάζω τη γυναίκα μου και το παιδί μου μέσα για να πληρώσω 60 ευρώ.
1: Okay. Δεν χρειάζεται να πληρώσεις 60 ευρώ.
0: Ναι.
1: Να πας στην πίσω κερκίδα, να πληρώσεις 15 εσύ και 10 γυναίκα σου 25 ευρώ και το παιδί σου τίποτα.
0: Α, ναι. Στην πίσω
1: όταν θέλεις όμως να κάθεσαι πρώτο τραπέζι πίστα. Κάτσε μισό λεπτό, παιδιά, γιατί στα γήπεδα τη Super League. Η θέση αυτή στο κέντρο του γηπέδου έχει 60 έως 70 ευρώ, έως 80 ευρώ. Έτσι, στο κέντρο του γηπέδου μπροστά στους πάγκους.
0: Ναι.
1: Σε ποιο γήπεδο θέλεις να πάμε? Στη Νέα Φιλαδέλφια, πόσο έχει?
0: Στη Νέα Φιλαδέλφια?
1: Ναι.
0: Νομίζω έχει πάνω από 100 στάρικο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ναι. Μην ακούω τώρα ότι με 20 ευρώ πάω στο Μπερναμπέου, ναι. Σε 20 ευρώ πάει σε καμία φωλιά που είναι τα πουλιά. Σε καμία γωνία πάνω τέρμα στο πέμπτο διάδομα. Και εκεί δεν πας με 20 ευρώ.
0: Και εμείς σε φωλιά ήμασταν χθες. Με πουλιά δεν
1: πήγαμε. Μπράβο. Τέλεια. Λοιπόν, δεν είναι ακριβό το ιστορικό, παιδιά. Όταν πληρώνουμε 20 ευρώ πριν από 10 χρόνια για να βρούμε βιταμίνη, δεν είναι ακριβό το εισιτήριο και το εισιτήριο στη Β' Αθηνική 20 ευρώ θα έχει.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι το εισιτήριο, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον, που παίξαμε εδώ στο γήπεδο με τον Πύργο, την πρώτη αγωνιστική,
1: ναι,
0: το γήπεδο ήταν γεμάτο.
1: Βέβαια.
0: Άρα λοιπόν δεν ήταν το εικοσάρικο.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ θεωρώ περισσότερο ότι έχει ανοίξει ο τουρισμός.
1: Έχει ο κόσμος βρει δουλειές και δεν θέλει κανένας να κάτσει στο μέταλλο. Θέλουν όλοι κεντρική κερκίδα.
0: Θέλουν να κάθουν μια κεντρική κερκίδα. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό όμως?
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι. Ας φτιάξει ο Δήμος την άλλη κερκίδα η οποία έχει χαλάσει. Τι να κάνουμε?
1: Θα δούμε τι θα γίνει με το Δήμο.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα. Δεφορμέ, ήμασταν όλοι η ομάδα. Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
1: Εντάξει, η ομάδα, ακούστε να δείτε. Δεν ξέρω τι εικόνα έχουμε. Δεν έχουμε καμία ομάδα που μπαίνει μέσα στο γήπεδο και τις πατάει όλες.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Παίζουν και οι άλλοι.
0: Δεν υπάρχει καμία ομάδα όμως.
1: Δεν υπάρχει αδύναμος κρίκος στο επίπεδο που παίζουμε.
0: Καμιά ομάδα.
1: Παίζουμε με τρεις πρωταθλήτριες.
0: Ναι, ναι.
1: Παίζουμε με τον πρωταθλητή του Τετάρτου, τον πρωταθλητή του Πέμπτου και τον πρωταθλητή του Έκτου ομίλου.
0: Και εμείς δεν είμαστε πρωταθλητές.
1: Και εμείς είμαστε δεύτεροι αθλητές.
0: Ναι.
1: Ελπίζω από αυτό και μόνο πρέπει ο κάποιος να καταλαβαίνει το βαθμό της δυσκολίας. Ειδικά σε ένα παιχνίδι σαν το χθεσινό, όταν από την ενδεκάδα σου λείπουν δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έπαιζαν 90 λεπτά.
0: Αναφέρεσαι στον Μίκο και τον
1: Μπαστακό.
0: Και τον Μπαστακό.
1: Και ειδικά όταν μιλάς σε ένα ρόστερ σαν το δικό μας, το οποίο μαζί με τις Πετρούπολης είναι το πιο φτωχό.
0: Το πιο φτωχό, ναι.
1: Των τεσσάρων ομάδων. Mm-hmm. Το πιο φτωχό δεν εννοώ σε ποιότητα,
0: ναι,
1: εννοώ σε μέγεθος.
0: Σε μέγεθος, ναι. Ναι, σε αξία. Ναι. Ναι.
1: Πάμε τώρα να πάμε στο παρακάτω. Γιατί βλέπω ένα κλίμα που δεν μου αρέσει.
0: Τι κλίμα δηλαδή βλέπεις εσύ?
1: Κατήφιας.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι όσοι έφυγαν χτες από το γήπεδο,
1: ακριβώς,
0: λες και ήταν κηδεία.
1: Ωραία, εγώ θα τους ρωτήσω κάτι. Αν πριν το πρώτο παιχνίδι με τον Πύργο, που ήταν την Τετάρτη, την πρώτη αγωνιστική, αν την Τετάρτη το πρωί κάποιος μας ρώταγε, συμφωνείτε την τελευταία αγωνιστική που παίζετε με τον Εθνικό εντός έδρας να είναι έτσι η βαθμολογία ώστε να πιένετε για 3 αποτελέσματα,
0: ναι,
1: να κερδίσετε, να φέρετε ισοπαλία ή έστω να χάσετε και με ένα γκολ, τι θα λέγαμε?
0: Άμα το αγοράζαμε από τότε, εγώ θα το αγόραζα.
1: Όσο.
0: Με τι λες τώρα?
1: Λοιπόν, μην υποβαθμίζουμε την επιτυχία της ομάδας μέχρι τώρα. Ούτε να μας παίρνει από κάτω.
0: Ναι.
1: Εμείς θα βγούμε. Τα πρωταθλήματα αυτά είναι δύσκολα. Στα πρωταθλήματα αυτά κερδίζει αυτός που έχει τη μεγαλύτερη αντοχή, τη μεγαλύτερη υπομονή, τη μεγαλύτερη διάρκεια, αυτός που παλεύει μέχρι τέλους.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν ομάδες να μπουν μέσα να κάνουν 5 νίκες να φτάσουν 15 βαθμούς.
0: Η αλήθεια είναι, Σάκη, ότι όλη η περιραίωσα ατμόσφαιρα, όλη την εβδομάδα δηλαδή...
1: Εγώ μπήκα μέσα από το 3 και νόμιζα ότι είχαμε χάσει.
0: Γιατί έξω εκεί σου τράνα κάθε γινόταν.
1: Ακριβώς.
0: Και παξιμάδια παίρναμε για να πάρουμε το...
1: Λίγο ψυχραιμία, παιδιά. Δεν είμαστε η Μπαρσελόνα να φέρουμε ισοπαλία με την Αλαβές.
0: Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που να χαμογελούσε για να πει...
1: Ακριβώς. Ότι ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία,
0: ναι,
1: να καθαρίσουμε από χθες την άνοδο, φυσικά και ήταν.
0: Ναι.
1: Έχουμε φροντίσει όμως με την αγωνιστική μας συνέπεια μέχρι τώρα να έχουμε και άλλη ευκαιρία.
0: Ακριβώς.
1: Διπλή.
0: Τριπλή.
1: Διπλή, εγώ θα σου πω.
0: Διπλή, ναι.
1: Και θα την πάρουμε την ευκαιρία αυτή. Δεν θα την χάσουμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει να σηκώσουμε όλοι το κεφάλι, από τους φιλάθλους μέχρι και τους αθλητές της ομάδας, και να πάμε την Κυριακή να γράψουμε ιστορία. Διότι αν και η διοίκηση τα παράταγε από την πρώτη στραβή
0: τώρα,
1: και μας έπαιρνε από κάτω, τώρα θα βλέπαμε τα ραδίκια ανάποδα.
0: Αυτό, ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί φίλοι της ομάδας, σταματήστε να βλέπετε τα ραδίκια ανάποδα. Ίσια είναι τα ραδίκια, ναι. Την Κυριακή το απόγευμα θα είμαστε στη Β' Εθνική.
0: Αυτά είναι. Ωραία.
1: Αυτά θέλω να πω. κριτική δεν μας πειράζει. Mm-hmm. Ούτε τους ποδοσφαιριστές τους πειράζει. Ξέρουν οι ποδοσφαιριστές, δεν είχα δει.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Έτσι. Mm-hmm. Και ήδη ξέρουν ότι εχθές θα μπορούσαν να έχουν κάνει καλύτερη προσπάθεια. Η θέληση όμως υπήρχε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιες φορές τα παιχνίδια δεν μας βγαίνουν. Mm-hmm. Κάποιες φορές τα παιχνίδια μπορεί να γίνει μια φάση που μπορεί να αλλάξει ένα ολόκληρο παιχνίδι. Να αλλάξει την ψυχολογία των παιχτών, να επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα. Επίσης την Κυριακή, μην περιμένουμε ότι θα μπει η ομάδα μέσα, θα βάλει τον εθνικό μέσα στην περιοχή και θα τον ευαρεί από γύρω ουρανό και θάλασσα. Θα είναι ένα παιχνίδι υπομονής και τακτικής. Στο οποίο πρέπει ο κόσμος να βοηθήσει την ομάδα.
0: Να τη βοηθήσει.
1: Και όταν λέμε να βοηθήσει την ομάδα, για να κάνω και εγώ τώρα κριτική, γιατί είναι ωραία να κάνουμε κριτική, αλλά θα κάνω και εγώ τώρα. Και όταν λέμε να βοηθήσει την ομάδα στο γήπεδο, δεν πάμε για να δούμε σινεμά.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι και αυτό.
1: Ούτε για να δούμε ταινία.
0: Αυτό διαπιστώσαμε χθες πάντως.
1: Για να κάνουμε και εμείς κριτική. Αν μας κάνουν μόνο.
0: Αυτή η βουαμάρα χθες, αυτή η κερκίδα χθες, πώς το εξηγεί αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Ήταν δεφορμένα. Όχι, δεφορμένα, παιδί μου, αφού σου είπα.
0: Δεφορμένα.
1: Την Κυριακή όμως θα παίξουμε πολύ μεγάλη μπάλα και ο κόσμος.
0: Να παίξουμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή το γήπεδο θα είναι κατάμεστο.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι την Κυριακή και 30 ευρώ να έχει το εισιτήριο, όλοι θα αργότησαν.
0: Ωραία. Okay.
1: Δεν προλαβαίνω να το ανεβάσω.
0: Ναι.
1: Αν προλαβαίνω μετά το ανέβασα.
0: Επιτόπου, ε.
1: Όχι, πλάκα καλά.
0: Εντάξει.
1: Όλα βγαίνουν με βάση τις ανάγκες της ομάδας, παιδιά. Δεν πάμε να ανεβάσαμε το εισιτήριο για να οικονομήσουμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε οικονομήσει πολλά, δεν θέλουμε άλλα.
0: Έχετε τσεπώσει πολλά.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει, Στάκη.
1: Αυτά και επειδή ξέρω ότι ο κόσμος αγαπάει την ομάδα και του αρέσει έτσι και το party atmosphere.
0: Ναι.
1: Η Κυριακή, όποιος θέλει να ζήσει ένα party atmosphere, να έρθει στο γήπεδο, να βοηθήσει να το γιορτάσουμε στο τέλος όλοι μαζί.
0: Εντάξει, να είμαστε όλοι εκεί.
1: Τα σενάρια τώρα, αυτά, βαθμολογίες, ισοβαθμίες.
0: Εντάξει, θα τα πούμε λιγουλάκι εδώ πέρα.
1: Είδες ότι κάθε Κυριακή, κάθε αγωνιστική και μετά, γελάς με αυτά που έλεγες την προηγούμενη γη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όχι εσύ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό θυμάσαι που λέω από εδώ και τρεις αγωνιστικές. Αφήστε τα σενάρια, είναι άπειρα. Δεν πρόκειται να το πετύχουμε ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν το πέτυχε κανείς το σενάριο.
0: Σωστά.
1: Εδώ υπάρχει μέχρι και σενάριο τετραπλής ισοβαθμίας.
0: Τετραπλής ισοβαθμίας. Να σου πω κάτι. Έχουμε καμία εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση του παιχνιδιού με τον Πύργο? Έχουμε καμία.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Όχι, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, όχι.
0: Όχι. Αυτή η υπόθεση που θα συζητήσουμε.
1: Αυτή η υπόθεση δεν μας απασχολεί καθόλου.
0: Ναι.
1: Είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Mm-hmm. Δεν το λέμε ότι είμαστε απόλυτα βέβαιοι για να το ακούνε οι άλλοι.
0: Ναι.
1: Είμαστε τόσο απόλυτα βέβαιοι που ειλικρινά σου μιλάω, εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί καθόλου.
0: Ναι.
1: Ακούω ότι διαδίδονται και κάποια άλλα σενάρια.
0: Ναι, αυτά τα σενάρια.
1: Εντάξει, όποιος θέλει και τον εξυπηρετούν, θα διαδίδει.
0: Ναι. Τα διαδίδουν αυτοί που θέλουν να εξυπηρετηθούν από αυτά τα σενάρια.
1: Προφανώς.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Επίσης, είδες όπως δεν ομάδα δεν ασχολείται καθόλου με αυτό.
0: Ναι, καθόλου.
1: Έχει βάλει την νομική της ομάδα. Η νομική ομάδα. Αυτό είναι η δουλειά της νομικής ομάδας. Εμείς δεν έχουμε δουλειά καμία.
0: Ναι.
1: Έχουμε δώσει κατευθύνσεις που πρέπει, έχουμε δώσει αυτά που μας έχουν ζητηθεί από τους δικηγόρους. Είμαστε κομπλέ.
0: Ωραία. Okay.
1: Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο τι θα κάνουμε εμείς
0: την Κυριακή.
1: Αν εμείς την Κυριακή κάνουμε αυτό που πρέπει.
0: Όλα τα άλλα.
1: Και να γίνει στο δικαστήριο, δεν μας νοιάζει καθόλου.
0: Ωραία. Okay. Εντάξει.
1: Φιλιά. Καλή συνέχεια στους εσένα και στους φίλους της ομάδας μας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. Τα τηλέφωνα χτυπάνε. Ένας φίλος εδώ χτυπάει. Ποιος φίλος είναι, ξαναπάρει πάλι. Πώς το είπε, ήμασταν ντεφορμέ όλοι. Ωραίο. Είναι ωραία που λες, παίρνεις το καφεδάκι σου, πηγαίνεις στο γήπεδο, λες ο τάδε δεν έπαιξε καλά, εκείνος δεν έπαιξε καλά, ο προπονητής έκαμε άστοχες κινήσεις και μετά πας στο σπίτι και λες τι ώρα τα έπα. Γι' αυτό είμαστε όλοι προπονητές κερκίδας. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν, όχι παντού συμβαίνουν, έτσι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Διότι όλοι μπορούμε να γίνουμε παίχτες και τη συνομή, να γίνουμε προπονητές, να γίνουμε πρόεδροι μιας ομάδας. Στην κερκίδα όλοι το ίδιο είμαστε. Παίζει κάποιος παίχτες και λες, α, εγώ θα το έκανα καλύτερα αυτή την τρίπλα. Όποτε έκανε ο άνθρωπος, έτσι, εγώ θα έκανα καλύτερη σέντρα. Δεν το έχουμε πει όλοι μας. Όλοι είμαστε έτσι εν δυνάμει ποδοσφαιριστές εκείνη τη στιγμή που θα μπορούσαμε να μπούμε μέσα και να παρασύρουμε τον αντίπαλο. Ή πόσες φορές έχουμε πει εμείς είμαστε προπονητές τώρα τι κάνει. Εγώ θα έβαζα άλλο σχηματισμό, θα έβαζα τον άλλο δίπλα εκεί. Γύριζα, θα έβαζα τον Σίλβα πιο μπροστά, όχι πιο πίσω. Και τέτοια πράγματα. Αφού μας αρέσει ρε παιδιά. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Το Νατάλο που θα λέγει και ο Αλέφαντος. Λοιπόν, είχε δει και προηγούμενος ο Σπύρος ο Άγριος. Βαθμός ρε, ναι βαθμός. Τι είπε ο Άγριος παιδιά, ο Σπύρος. Βαθμός. Ναι, βαθμός, γιατί, τι είναι ο βαθμός. Η αλήθεια είναι παιδιά, ότι ναι, φύγαμε από το γήπεδο χθες και δεν είδα έναν άνθρωπο να χαμογελάει. Δεν είδα έναν άνθρωπο να πει παιδιά, μην τα χάνετε. Νόμιζα που λέω, τι χάσαμε το παιχνίδι σήμερα. Πάω έξω από το Τράνακα, τι να δω. Σιωπή, λες και είμαστε σε μνημόσυνο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πάω να καθίσω εκεί πέρα, δεν μιλάει κάποιος. Μου λέει, σε παρακαλώ Δημήτρη, μην μου μιλάς τώρα. Πάει μέσα, παίρνει κάτι παξιμάδια. Λέω, θα πάρει και να βουτήσουμε και το παξιμάδι μέσα στο κονιάκο. Πάω μέσα στο Τράνακα, μου λέει τέτοιο πράγμα. Έρχονται όλοι εδώ πέρα, λέει, και δεν μιλάει κανένας. Και μετά αρχίσαν όλοι τα σενάρια. Τι θα γίνει σε τριπλή ισοβαθμία, σε διπλή ισοβαθμία. Άραγε, περνάμε τον πύργο, περνάμε τον εθνικό. Τι ακριβώς θέλουμε, Δημήτρη, πες μας. Απίστευτα πράγματα, έτσι. Αλλά μόνο το ποδόσφαιρο, παιδιά, αυτά τα προσφέρει. Τα προσφέρει κανένας άλλος. Εδώ η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα στο 93. Όχι ότι δεν θα το έπαιρνε, θα το έπαιρνε. Αλλά στο 93, έτσι. Είχαμε δει τραδίκια ανάποδα πιο μπροστά, έτσι, με τον κόλο του Τετέι. Έβαλε τον κόλο Ζήνη. Και ξαφνικά μετά, εγώ ήμουν εκεί στο ίντερνετ και έλα τώρα θα το βάλουμε και τώρα θα το βάλουμε. Και στο 93 πήρε φωτιά η Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι θα γίνει και εδώ στο Δημοτικό Στάδιο, παιδιά. Μην τα χάνετε, ρε. Μην τα χάνετε. Δεν μπορώ σήμερα. Με έχετε πάρει 50 άτομα και όλοι μου λέτε είμαστε σε κηδεία. Ο άλλος μου λέει, ο φίλος μου ο Γιάννης, όλη νύχτα γύριζα, λέει, δεν μπορούσα να πάω στο σπίτι μου. Άλλωστε ο φίλος μου ο Αντώνης λέει, ήμουνα σε ένα βράχο εκεί, καθόμουνα και παρατηρούσα τη θάλασσα με αυτό που πάθαμε. Ο φίλος μου ο Διονυσάκης λέει, βγήκα και κουκουλώθηκα νωρίς, κοιμήθηκα. Γιατί ρε φίλε. Όλοι ντεφορμέ είμαστε τελικά. Yeah. Προσπαθούσε ο καγωμένος εκεί ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος να ψυχώσει λίγο τον κόσμο. Δε τίποτα, δε τίποτα. Φανταζόσαστε να παίζαμε και κάνα τελικό Champions League. Ή να είμαστε τελικό παγκοσμίου κυπέλου τώρα, έτσι. Πήγε να μας κάνει και τη ζημιά και ο Λάμπρος ο πολίτης στο τέλος. Άστε ρε πολίτη. Είναι ο πολίτης εδώ, ο Λάμπρος, να μας κάνει τη ζημιά στο τέλος. Έτσι έκλεισε τα μάτια μου για τη στιγμή και λέω τώρα. Εντάξει. Έτοιμος να πηδήσω από κάτω ήμουνα. Εγώ και ο ποντικός εκεί, γιατί έχουμε και ένα ποντίκι εκεί πάνω. Ένα ποντίκι, σας είπα για το ποντίκι, έτσι. Σας είπα για το ποντίκι. Στην αρχή το είπα, το ξαναπώ. Με το που μπαίνω μέσα στα δημοσιογραφικά, δύο ώρες πιο μπροστά, ανοίγω την πόρτα και ξαφνικά βρίσκομαι μέσα σε μια χλωρίδα και πανίδα του νησιού. Σπουργίτια μέσα και απέναντι στην κονσόλα, εκεί που είναι ο ενισχυτής, έχουν βάλει μια πετσέτα από πάνω. Είναι ένας ποντικός και με κοιτάζει και τον κοιτάζω. Και ξαφνικά παθαίνουμε σοκ και οι δύο. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσουμε. Και κυρίες και κύριοι, με αυτά τα υπέροχα μάτια το ποντικός με κοιτάζει και τι κάνει. Δίνει μία και τρυπώνει σε μία τρύπα. Δεν ξέρω που χώρεσε και εξαφανίστηκε. Το έζησε και αυτό χθες. Λέω κάτι δεν θα πάει καλά σήμερα. Εν τω μεταξύ κατέβασα κάποιους εκεί downloads και τέτοια πράγματα. Αγίους, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη διαδικασία μας. 3:21. Έχουμε να πούμε πολλά για σενάρια. Τετραπλές ισοβαθμίες, τριπλές ισοβαθμίες, ό,τι θέλετε. Μόνο αυτός ο όμιλος, έτσι. Γιατί ο άλλος όμιλος, παιδιά, είναι νερόβραστος όμιλος. Τώρα τι, ο Παθρακικός με 12 βαθμούς. Παίζει σήμερα ο Παθρακικός, νομίζω, έτσι. Κάνει 5 στα 6 στα 6, δεν θα κάνει. 5 στα 5. Αυτός είναι όμιλος. Ο όμιλος φωτιά. Νότιος όμιλος. 4 ομάδες έχουν όλες τις πιθανότητες να ανέβουν στη β' εθνική κατηγορία. Και γιατί δεν τις ανεβάζει και τις 4 να τελειώνουμε. Τώρα αν ήταν σωστοί εκεί στην ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία να πούνε, έλα ρε παιδιά, μην παιδευόσαστε και 4. Και οι 4 παιδευόσαστε τώρα. Έχετε ομαδάρες, ανεβείτε όπως είναι. Άλλος φίλος μου λέει

0: παράδοση. Λοιπόν, έχω Ραφαήλ Πέτα εδώ. Έχει εμπειρία να μας πει 2-3 πραγματάκια. Ραφα, τι γίνεται?
1: Πολύ καλά.
0: Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Είμαστε κοντά.
0: Τι κοντά είμαστε? Ρε παιδί μου, περίμενε. Περίμενε ένα παιδάκι. Εσύ έχεις εμπειρία, έχεις παίξει μπάλα, παίζεις τέλος πάντων. Όλα αυτά που λέμε τώρα ισχύουν.
1: Ποια πολλά?
0: Αυτά τέλος πάντων που λέμε, ότι τα παιχνίδια αυτά είναι σημαντικά, παίζουν άλλα πράγματα ρόλο, κάνουμε κριτική, είμαστε όλοι προπονητές, είμαστε όλοι παράγοντες, είμαστε όλοι παίχτες εκεί τη στιγμή.
1: Καταρχάς να πω, πλην του γκολ που εντάξει παγώσαμε όλοι, εντάξει, το αποτέλεσμα μια χαρά είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, χάσαμε και είμαστε κοντά.
0: Ναι. Δεν χάσαμε.
1: Ο κόσμος περίμενε θα μπει τώρα η ομάδα να ρίξει 6-7 γκολ από ό,τι κατάλαβα στο 1-0.
0: Ρε παιδί μου, υπήρχε μια περιραίωση ατμόσφαιρα τις τελευταίες μέρες. Ότι εντάξει τώρα παιδιά, πια ποιος Άρης Πετρούπολης.
1: Έτσι είμαστε γενικά εμείς εδώ.
0: Συζάκητο, έτσι. Αυτό το έχουμε, ή το έχουν και άλλες ομάδες, δηλαδή ρε παιδί μου. Εντάξει, εσύ που παίζεις μπάλα έξω, το έχουν και άλλες ομάδες, ή γενικά το έχουμε εμείς εδώ πέρα. Ότι ποιος Άρης Πετρούπολης, ποιος εκείνος.
1: Εντάξει, επειδή μάλλον το πρώτο παιχνίδι ήταν.
0: Επειδή κερδίσαμε εκεί μέσα. Έτσι.
1: Επειδή χάσαμε εκεί μέσα και με τον τρόπο που
0: χάσαμε.
1: Ναι. Αλλά εντάξει, μην ξεχνάμε ότι παίζουμε Κυριακή Τετάρτη και δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι, δεν είναι και εύκολο δηλαδή να.
1: Και μετά τα παιδιά χανάχος παίζουν και αυτή την ύπαρξή του, τα συμβόλαιά του. Την ιστορία της ομάδας, δεν είναι εύκολο.
0: Πώς είναι ένας ποδοσφαιριστής εκείνη τη στιγμή που παίζει μέσα να διαχειριστεί αυτό το. Ότι ξέρεις κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού, λες ότι αν βάλω γκολ θα έχω την άνοδο, αν μη φάω γκολ, ας πούμε, θα βρεθώ σε.
1: Αυτή είναι και η μορφή του ποδοσφαίρου, αλλά μην ξεχνάμε ότι και οι παίχτες δεν είναι ρομπότ. Mm-hmm. Εγώ όμως αυτό που είδα, γιατί τα παιδιά τα έχω γνωρίσει και έχω κάνει και προπόνηση μαζί τους, είναι mm-hmm. ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και σαν φιλάθλοι που τα δώσαν όλα πάλι.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό.
0: Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Έτσι.
1: Δεν είδα.
0: Αυτό το αφήνουμε. Το
1: ναι, δεν είδα κάποιον αδιάφορο. Όλοι ήταν κάθε φάση, ήταν σαν να είναι τελευταία. Κάποιοι παίκτες δεν ήταν σε καλή ημέρα. Λογικό είναι. Δεν γίνεται να είναι όλοι οι παίκτες πάντα σε top φόρμα.
0: Και ιδιαίτερα σε τέτοια παιχνίδια.
1: Ναι, και αυτό που είναι όλοι συσπηρωμένοι, είπα να πει ότι κάτι υπάρχει στην ομάδα από τη διοίκηση, από το προπονητικό staff και τους παίκτες. Και εμείς πρέπει να το στηρίξουμε. Και χθες, εντάξει, επειδή ήμουν στο γήπεδο, εννοείται, εντάξει, είδα λίγο έτσι, τον κόσμο.
0: Γενικά, όπως είπε και ο Σάκης ο Κορνίνος, ήμασταν όλοι ντεφρουμέ, έτσι.
1: Ναι, ότι εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, μόλις έγινε το 1-0, είπα τώρα ποιος μας πιάνει, θα ρίξουμε 2-3 γκολ τώρα εδώ μέσα.
0: Ναι. Εντάξει, φάνηκε αυτό.
1: Λογικό. Είχε, όλοι.
0: Είχε,
1: αλλά...
0: Εκείνη τη στιγμή, Ράφα, είχε γύρει το γήπεδο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: είχε γύρει.
0: Είχαμε κάνει 5 κόρνερ, είχαμε κλείσει τον αντίπαλο, είχαμε πετύχει τον γκολ.
1: Ναι, ήμασταν καλοί. Παίζαμε με ψυχή πάρα πολύ. Ναι. Βασικά, όλο το παιχνίδι με ψυχή. Mm. Απλά μπήκαμε καλύτερα. Mm. Βάλαμε τον γκολ. Απλά εντάξει, δεχτήκαμε ένα γκολ από μια στατική που θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε, αλλά οκ. Okay.
0: Αυτό συμβαίνει όμως.
1: Παίζουμε και αντίπαλοι. Δεν παίζαμε μια ομάδα που είναι τελευταία. Παίζαμε
0: με τον πρωταθλητή του Πέμπτου Ομίλου.
1: Του Πέμπτου Ομίλου. Με παίκτες με ποιότητα.
0: Τον Άρη Πετρούπολης πώς τον είδες?
1: Εντάξει, μια ομάδα που κατέβηκε.
0: Με ένα σκοπό.
1: Με ένα σκοπό, δηλαδή και η ισοπαλία του έκανε το Άρη, έτσι πως εξελίχθηκε το παιχνίδι, τη σίγουρα είχαν κάποια ενημέρωση στο άλλο παιχνίδι. Okay, κλειστήκαν πίσω στο δεύτερο ημίχρονο. Εμείς δεν βρήκαμε εύκολα κάποιες φάσεις. Κάναμε κάποιες φάσεις βέβαια. Θα μπορούσαμε να είχαμε λίγο καλύτερο, καθαρότερο μυαλό. Καθαρό μυαλό έξω από την εστία, αλλά. Εντάξει, είναι, παιδιά, είναι σαν να είναι κάθε μάτς τελικός. Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο. Γιατί τώρα εμείς δεν μπορούμε.
1: Και είχαμε και τις απουσίες, έτσι. Που είναι, δηλαδή, έλειπε ο Ιβάν από το κέντρο κάποια στιγμή.
0: Ο Σίλβα.
1: Ναι, δηλαδή και ο Αναστασόπουλος έτρεξε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, μετά το 70, φάνηκε ότι ήταν κουρασμένος.
0: Βάζει ωραίο γκολ όμως, έτσι.
1: Εντάξει, γκολάρα. Πολύ ωραίο γκολ. Σεντρεφορίσιο, έτσι.
0: Ναι, σεντρεφορίσιο.
1: Τρομερή σέντρα του γηθομή του.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει,
0: γενικά όμως, ξέρεις τι γίνεται. Βλέπουμε από το εξής, ότι η Ζάκυνθος είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ μαχητική στα εκτός έδρας παιχνίδια, ιδιαίτερα το δείχνει αυτό. Εδώ στο νησί που πρέπει να δημιουργήσει, έχει το άγχος, πιστεύει, σε την επίδραση του κόσμου. Είναι, ναι, είναι, ή ο κόσμος εδώ είναι

0: Είναι ανασταλτικός παράγοντας αυτό? Δηλαδή παίζει ρόλο το να παίζεις έξω?
1: Όχι.
0: Και αλλιώς να παίζεις μέσα?
1: Εντάξει, υπάρχει το άγχος και το άγχος θα παίζω εκτός, πώς θα είναι το γήπεδο, ο κόσμος, και το άγχος πώς παίζω εντός. Δηλαδή, όταν έχεις και τον κόσμο, υπάρχει και σου γυρνά και μπούμερα.
0: Εγώ λέω το εξής.
1: Αλλά παίζουν μια ομάδα κέρδισε εύκολα εντός έδρας.
0: Ναι, εγώ θα πω το εξής. Εσύ, όταν παίζεις, ας πούμε, με την Νίκη Βόλο εκτός έδρας, έχεις περισσότερο άγχος ή στην έδρα με τον κόσμο?
1: Εντάξει, σου είπα, σου απάντησα. Εντός έχεις μια άλλη αυτοπεποίθηση πάντα.
0: Εντός, έτσι. Ναι. Έχεις την αυτοπεποίθηση του κόσμου. Είναι δίπλα σου, σε στηρίζει.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα δεν είσαι καλός, δεν μπορεί να δημιουργήσει φάσεις. Υπάρχει μετά η γκρίνια. Mm-hmm. Έλα μωρέ τώρα τι κάνει και εντάξει, ναι, τα κλασικά.
0: Τα κλασικά, έτσι.
1: Εγώ πάντως, σαν φίλος, είμαι πάλι χαρούμενος για την ομάδα. Εντάξει, ότι ήθελα να κερδίσει προφανώς, να κερδίσει, να τελειώνουμε και να πάμε στο τελευταίο παιχνίδι για να κάνουμε φιέστα, ας πούμε. Mm-hmm. Ανόδου.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι αυτό που είπε και ο Σάκης, με πρόλαβε πριν. Γιατί δεν είχα έρθει.
0: Ναι.
1: Ότι πριν ξεκινήσουν τα play-off, τι λέγαμε, α, να δούμε αν θα κερδίσουμε στον πύργο. Μετά έχουμε τρία εκτός, δύσκολα, μωρέ.
0: Ναι. Δηλαδή, αν θα αγοράζαμε τους 8 βαθμούς σε
1: αυτήν την άμα αρχή... λέγαμε τελευταία αγωνιστική είναι στα χέρια μας, να κερδίσουμε, στα πόδια μας, να κερδίσουμε, να πάρουμε
0: ναι,
1: την
0: θα
1: άμα.
0: Θα το αγοράζαμε τότε, ναι. Ναι. Θα λέγαμε
1: αλλά,
0: ναι,
1: ναι, ναι. Έτσι όπως εξελέχθηκε, θα μπορούσαμε, ρε παιδί μου, εχθές να είχαμε πάρει την άνοδο, αλλά δεν παίζουμε μόνοι μας.
0: Παίζουμε τις πρωταλήτρες των άλλων ομίλων. Ομάδες οι οποίες έχουν. Δηλαδή, ο Πύργος και ο Εθνικός έχουν πολύ βαριά συμβόλαια. Έχουν παίκτες, έχουν μεγάλα ρόστερ, δηλαδή, ενώ όσον αφορά την αξία τους σε σχέση με εμάς και τον Άρη Πετρούπολης. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν παίζουν ρόλο αυτά. Βλέπουμε ότι και ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκη τους είναι πολύ κοντά στο να καταφέρουν να ανέβουν στην.
1: Όλοι είναι κοντά, όλοι έχουν. Mm-hmm. Είναι κοντά στην άνοδο και οι τέσσερις ομάδες. Βέβαια, άλλοι έχουν πιο πολλές πιθανότητες, άλλοι λιγότερες.
0: Ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες, λες? Η Πετρούπολη σε πρώτη φάση.
1: Η Πετρούπολη και εμείς.
0: Να. Οι δύο ομάδες αυτές. Ναι.
1: Γιατί παίζουμε στην έδρα μας, έχουμε και. Τώρα εντάξει, με τον πύργο δεν ξέρω τι θα γίνει. Λογικά θα πάρουμε τους βαθμούς. Πάμε για τα αποτελέσματα. Εντάξει. Γι' αυτό έχουμε το πλεονέκτημα, γιατί πάμε με δύο αποτελέσματα. Εντάξει, δεν θα μπούμε να πούμε, πάμε να πάρουμε το χ. Θα μπούμε για να κερδίσουμε, βέβαια.
0: Ναι. Εγώ πάντως αυτό που κρατάω από όλη αυτή την χθεσινή ημέρα στο αγωνιστικό κομμάτι είναι η αυταπάρνηση των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή να προσπαθήσουν, τα παιδιά δεν το άφησαν καθόλου το παιχνίδι και μέχρι και το τελευταίο λεπτό, ας πούμε, να μπορέσουν να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Απέναντι σε μια ομάδα που ήταν πάρα πολύ καλά αμυντικά οργανωμένη, θα έλεγα, και ήταν πολύ γρήγορη στη μετάβαση.
1: Ναι, δηλαδή είχαν μια ευκαιρία στο τέλος να πάρουν τους τρεις βαθμούς εκεί, και εγώ πίστευα ότι θα χάναμε σε εκείνη τη βάση.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είδα όλα τα παιδιά, έπαιξαν για τη φανέλα, για τους εαυτούς τους. Mm-hmm. Πολύ καλή εμφάνιση.
0: Ναι, αρνητικότητα βέβαια με τον κόσμο. Περιμένει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.
1: Ναι, και εγώ.
0: Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, υψής της βαθμολογικής.
1: Εντάξει, ήταν και Τετάρτη, ήταν πολλά. Έχουν ανοίξει τα μαγαζιά.
0: Τώρα με την Κυριακή πρέπει τώρα.
1: Τώρα που είμαστε ένα βήμα πριν την άνοδο, πιστεύω θα είναι γεμάτο.
0: Θα έχει περισσότερο κόσμο, πιστεύεις, έτσι. Να δούμε.
1: Είμαι αισιόδοξο.
0: Ναι, γιατί εντάξει, και χθες. Δηλαδή. Από την αρχή φάνηκε και μέχρι και το τέλος που φύγαμε από το γήπεδο, εγώ από τις 2 η ώρα που πήγα μέχρι τις 6 η ώρα που έφυγα, μια αρνητικότητα γενική.
1: Ήταν το γκολ, ήταν κόντρα στη ροή.
0: Το γκολ ήταν κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Πιστεύω ότι αν διατηρούσαμε αυτό το 1-0, ίσως να πετυχαίναμε και ένα δεύτερο τέρμα και ο κόσμος θα έχει περισσότερο. Αλλά ο κόσμος στα δύσκολα το χρειαζόμαστε, δεν το χρειαζόμαστε εύκολα.
1: Συμφωνώ. Εντάξει, τώρα μην δίνουμε ευθύνη στον κόσμο.
0: Όχι,
1: αλλά...
0: όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Προς το... έτσι.
1: Θα μπορούσε λίγο η κερκίδα να ήταν λίγο πιο.
0: Πιο ένθερμη, πιο ζεστή, θα έλεγα. Πιο ζεστή. Πιο ζεστή. Τέλος πάντων, ωραία. Λοιπόν, οκ. Okay. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα σενάρια επί σενάριων. Εδώ που φτάσαμε, όπως είπε και προηγούμενος ο Ζάκης Οκονός και ο Ραφαήλ εδώ. Υπάρχει περίπτωση τετραπλή ισοβαθμία, με ρωτάει ένα φίλο εδώ. Τετραπλή ισοβαθμία. Ναι. Λοιπόν, τη Ζάκηθο, τη διοίκηση, τον οργανισμό του Αμπζάκηθο, δεν την απασχολεί τι θα γίνει με το παιχνίδι με τον Πυργό. Θεωρούν δεδομένο στη Ζάκηθο ότι το παιχνίδι αυτό θα πάρθει με 3-0 αναφαγόνος. Στον πύργο γίνονται κάποιες προσπάθειες, έτσι, θα έλεγα εντυπωσιασμού περισσότερο και όχι ουσίας, με δηλώσεις των ανθρώπων εκεί και του κυρίου Λίβα, ότι εντάξει, υπάρχει περίπτωση μην αποκλείεται το παιχνίδι αυτό να ξαναγίνει. Γίνεται μια προσπάθεια να μην αφαιρεθεί ο βαθμός από τον από τη βαθμολογία, το μείον ένα. Ζάκητος είναι σίγουρο ότι θα πάρει τους τρεις βαθμούς, το 3-0, αυτό αναφαγόνος. Τώρα πώς εξελίσσεται όλη η ιστορία, θα πω 2-3 πραγματάκια. Είναι και λοιπόν το Εθνικό Επί του Πύργου και η Σοπαλία της Ζακύνθου με τον Άρη δημιούργησαν νέα δεδομένα στο βαθμολογικό πίνακα του δεύτερου ομίλου. Ο Άρης Πετρούπολης οδηγεί την κούρσα με 8 βαθμούς, όσους θα έχει και η Ζακύνθου εφόσον πάρει τους 3 βαθμούς που θα τους πάρει. Άρα λοιπόν και η Ζακύνθου με 8 βαθμούς. Στους 5 βαθμούς ανέβηκε ο Εθνικός μετά την νίκη που πέτυχε επί του Πύργου, ενώ ο Πύργος έμεινε στους 5 βαθμούς. Για να δούμε φυσικά τώρα αν θα διατηρηθεί αυτό το 5 ή θα πάει στους 4 βαθμούς. Στον Άρη Πετρούπολης πανηγυρίζουν, διότι κάνουν λόγο ακόμη και με 8 βαθμούς, έχουν σε ισοβαθμία τόσο τη Ζάκυνθο όσο και τον Εθνικό. Τι θα γίνει όμως αν την τελευταία αγωνιστική ο Πύργος κερδίσει μέσα στην Πετρούπολη και δεν το αφαιρεθεί ο ένας αυτός βαθμός? Ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Χαντές, δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με τη Ζάκυνθο ότι αν όλα γίνουν απολύτως λογικά και με τα προβλεπόμενα, η ομάδα του θα ανέβει, έχει ανέβει στην Β' Εθνική Κατηγορία. Ποια είναι τα απολύτως λογικά και προβλεπόμενα κατά τον προπονητή του Άρη Πετρούπολης? Να αφαιρεθεί ο βαθμός από τον Πύργο, έτσι ώστε ο Πύργος να πάει στους 4, οπότε λοιπόν και να κερδίσει την τελευταία αγωνιστική τον Άρη Πετρούπολης, ο Άρης Πετρούπολης να είναι και μαθηματικά στην Β' Εθνική Κατηγορία. Η Ζάκυνθος τώρα με τα απολύτως λογικά θα πάρει τους 3 βαθμούς με τον Πύργο και με 8 υποδέχεται τον Εθνικό των 5 βαθμών. Αν η ομάδα μας κερδίσει ή ακόμα φέρει ισοπαλία ή στη χειρότερη τιθεί με 1-0 από τον Εθνικό, τότε θα έχει πάρει αυτή το ένα από τα 2 εισιτήρια. Αν όμως η ομάδα μας ιτηθεί με πάνω από 2-0, τότε θα μείνει εκτός ανόδου και ο Εθνικός θα πάρει αυτός το ένα από τα 2 εισιτήρια. Ο Εθνικός έρχεται στο νησί να παίξει το τελευταίο του χαρτί και δεν είναι άλλο από το να νικήσει τη Ζάκυνθο με μεγαλύτερο σκορ από αυτό που είχε κερδίσει η Ζάκυνθος μέσα στον Εθνικό. Είχαμε κερδίσει λοιπόν μέσα στον Εθνικό 0-1. Αν ο Εθνικός κερδίσει τη Ζάκυνθο με πάνω από 1-0, με 2-0, αυτόματα αφήνει τη Ζάκυνθο εκτός. Αν όμως η Ζάκυνθος, ο Εθνικός κερδίσει τη Ζάκυνθο με 1-0 εδώ στο νησί, η Ζάκυνθος θα πάρει αυτή το εισιτήριο και θα σας εξηγήσω το λόγο παρακάτω. Ο Πύργος έχει 2 ακόμα ελπίδες. Πρώτα απ' όλα να μην χάσει αυτό το βαθμό στην ενδεχόμενη τιμωρία του με τη Ζάκυνθο και μετά να πάει να κερδίσει μέσα στον Άρη, τον Άρη Πετρούπολης. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται τώρα. Αν ο Πύργος δεν χάσει αυτό τον βαθμό και μείνει στους 5 και πάει στον Άρη Πετρούπολης και κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης, αυτόματα ο Πύργος θα πάρει το εισιτήριο της ανόδου, διότι θα έχει κερδίσει 2 φορές τον Άρη Πετρούπολη στα μεταξύ τους παιχνίδια, μέσα στον Πύργο 1-0, και αν τον κερδίσει μέσα στην Πετρούπολη, αυτόματα θα πάρει αυτό στο εισιτήριο, εφόσον δεν του αφαιρεθούν οι βαθμοί, ο βαθμός αυτός από την ενδεχόμενη έτσι, τιμωρία που θα επιφέρει αυτή την τη μείωση του βαθμού. Με λίγα λόγια, το απόλυτο μπλέξιμο. Υπάρχει και το τραβηγμένο σενάριο της τετραπλής ισοβαθμίας με 8 βαθμούς. Αν ο Άρης Πετρούπολης κερδίσει ή φέρει ισοπαλία με Πύργο, έχει ανέβει κατηγορία. Ξεκάθαρα πράγματα. Αν ο Πύργος δεν χάσει αυτό το μείον ένα και κερδίσει τον Άρη Πετρούπολης, παίρνει αυτό στο εισιτήριο και αφήνει την ομάδα των Αθηνών εκτός. Αν Ζάκηθος κερδίσει, φέρει ισοπαλία ή ακόμη ιτηθεί από τον Εθνικό με ένα 0, θα πάρει αυτή το δεύτερο εισιτήριο. Αν ο Εθνικός κερδίσει με πάνω από 2-0 τη Ζάκηθο, θα πάρει αυτό στην άνοδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ποιος άλλος θα ήταν στη τηλεφωνική γραμμή? Ο φίλος μου ο Σπύρος ο Δρόσος πάλι θέλει να κάνει το κλείσιμο της εκπομπής. Σπύρο, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, ναι. Τι σενάρια είναι αυτά? Οι δύο απελπισμένοι δηλαδή θα αφήσουν τα δύο φαβορί έξω?
0: Ο απελπισμένος από τα μυαλά του, από τα μαλλιά του πιάνεται.
1: Δηλαδή θα φέρει διπλό ο Πύργος, θα φέρει διπλό ο Εθνικός και θα ανέβουν οι απελπισμένοι κατά μας.
0: Γιατί δεν μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο αυτό?
1: Όχι, δεν συμβαίνει τίποτα.
0: Γιατί ένα Σπύρο διάμεση
1: βγαίνει? Γιατί είναι στα πόδια του Άρη και ναι, στα πόδια τα δικά μας.
0: Ναι. Στο ποδόσφαιρο όμως μπορεί να τα έχουμε δει όλα στη ζωή.
1: Εντάξει. Ναι. Ας έρθει από τη Σελήνη η περαστική εκεί που υπάρχουν στο σύμπαν.
0: Η περαστική. Εσύ πιστεύεις πάντως ότι δεν μπορεί να συμβεί τίποτα από όλα αυτά, ε?
1: Τίποτα, μηδέν.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι να συζητάμε? Δηλαδή το χ που έφερε εδώ μέσα ο Άρης θα το χάσει με τον εθνικό, με τον Πύργο? Εδώ επήγε στον εθνικό απελπισμένος και φάγε δύο. Από τους απελπισμένους.
0: Εσύ λες για τον Πύργο?
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα πάει τώρα που ο Άρης Μετρούπολης θα καούν τα δυτικά προάστια να πάρει διπλό. Μπράβο του Πύργου.
0: Εδώ δεν κατάφερα να κερδίσει τον εθνικό, δηλαδή τον απελπισμένο.
1: Τι να συζητάμε. Με ένα πόντο.
0: Ναι, ναι. Και τώρα που τα δυτικά προάστια δεν θα έχουν πάρει φωτιά.
1: Όταν κάνει διπλό στον εθνικό, τότε έχει δυνάμεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι να κάνει ο Πύργος τώρα?
0: Ναι.
1: Χάσει δεν χάσει του βαθμού.
0: Άρα λοιπόν εσύ δεν βλέπεις να γίνεται κάτι άλλο?
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτή η διάδα η χθεσινή ανεβαίνει.
0: Η διάδα η χθεσινή, έτσι. Ναι.
1: Και γι' αυτό επίστευα το Χ εγώ.
0: Και το πιστεύεις ακόμα το Χ?
1: Εσύ... Το πιστεύω.
0: Ναι. Ναι, το
1: ήταν
0: πιστεύω.
1: Το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που έφερε η ομάδα.
0: Σωστό. Γιατί από την αρχή το έλεγες εσύ.
1: Ποδοσφαιρικά.
0: Εσύ το έλεγες ότι το Χ εμένα μου κάνει.
1: Έτσι.
0: Ναι. Οι άλλοι πανηγυρίζανε για τριάδες.
1: Και ο κόσμος δεν έπρεπε να την έχει.
0: Ναι, ναι,
1: και
0: ναι, ναι,
1: η ομάδα ναι, που επανηγύριζε ο Άρης έπρεπε να πανηγυρίζουμε και εμείς μαζί τους.
0: Ναι. Ω. Πώς να πανηγυρίζουμε?
1: Με το Χ μας, με τον πόντο μας.
0: Με τον πόντο μας, ε.
1: Γιατί δεν υπήρχε περίπτωση χασούρας, Δημήτρη.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Τι θα λέγαμε εκεί?
0: Ναι.
1: Θα βάναμε φέρετρα όξω από το γήπεδο.
0: Γιατί...
1: Εάν εκείνη η φάση η διπλή.
0: Στο τέλος, ναι.
1: Στο τέλος.
0: Ναι.
1: Τι θα κάναμε δηλαδή?
0: Άστο. Εμένα
1: θα με παίρναμε στενοφόρο. Ήρθα από την Πάτρα. Για έτσι θα με παίρνανε να με πηγαίνα στο νοκροταφείο.
0: Επιτόπου, ήταν και κοντά εκεί.
1: Που ήμουνα και ζαγισμένος από τα υγρά εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε όλοι. Δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι όλοι οι λαοί.
0: Ναι.
1: Πεθαίνουνε δίπλα μας και λέμε εμείς θα πάμε με τον Αλέξανδρο.
0: Ναι, με τον Αλέξανδρο.
1: Αυτό έχει ο λαός.
0: Ότι θα πεθάνουν οι άλλοι, αλλά όχι εμείς.
1: Θα δώσεις και ένα γεια στο γιο σου.
0: Εδώ είναι, σ' ακούει, σ' ακούει.
1: Σ' ακούει, σ' ακούει. Τώρα.
0: Για πες,
1: Ραφαήλ. Το ποδόσφαιρο.
0: Σ' ακούει, θες να πεις κάτι, Ραφαήλ?
2: Όχι, αιτήσματα, ακούω, ακούω.
0: Ακούει, ακούει.
1: Λοιπόν, το ποδόσφαιρο είναι, όπως είπες, στιγμές.
0: Στιγμές, ναι.
1: Οι στιγμές μας ήταν δικές μας.
0: Ναι.
1: Μπορούσαμε να είχαμε τη ζημιά.
0: Ναι.
1: Άσε το γενικό το 90 λεπτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να κάνουμε το 2-0, να κάνουμε το 3-0.
0: Mm-hmm.
1: Η στιγμή αυτή του 90.
0: Ναι.
1: Ήταν υπέρ μας.
0: Ήτανε, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τι συζητάμε τώρα ως ποδόσφαιρο?
0: Πάντως θα σου πω κάτι, Σπύρο. Εγώ στο τέλος της αναμέτρησης που κατέβηκα εκεί κατά σκαλιά, νόμιζα ότι είχαμε διαλυθεί σαν ομάδα. Πώς θα το καταλάβω αυτό το πράγμα?
1: Και αν γινόταν η ζημιά.
0: Ναι, ναι.
1: Θα φέρναμε ασθενοφόρα.
0: Ναι. Το ΕΚΑΒ εκεί θα ερχόταν συνέχεια, θα κουβαλούσε ο κόσμος στα νοσοκομεία.
1: Λοιπόν, ναι, να σταματήσουν αυτά που ξέρουν. Ο κόσμος δεν είναι το ποδόσφαιρο για 4-5-0. Να σου φέρω ένα παράδειγμα χθεσινό.
0: Ναι.
1: Που την έπαιξα την κυρία.
0: Για λέγε.
1: Τον κύριο Κριστιανό.
0: Τον κύριο Κριστιανό, ε.
1: Και στο 95 κάνει μια βλακεία ένας εκεί και σοβαρίζεται. Ενώ θα πανηγυρίζανε πρωτάθλημα και τώρα δεν ξέρουν τι να κάνουνε.
0: Δεν ξέρουν τι να κάνουνε. Άρα λοιπόν... Σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή η Αλαβές κέρδισε την Μπαρσελόνα χθες.
0: Ναι.
1: Ε. Τι σενάρια γινόταν με την ομάδα σου.
0: Ουχ, βεβαίως.
1: Έλα μωρέ, θα πανηγυρίζουν ακόμα, θα πάνε τρεις μπάλους. Αυτοί είμαστε οι φιλάτες.
0: Αυτοί είμαστε. Σωστό.
1: Τι εσύ βγήκε.
0: Ναι.
1: Μα θα δουλέψει για κύμα,
0: θα δουλέψει για κύμα. Όλο σενάρια, σενάρια, σενάρια.
1: Που του έχω ζήσει 60 χρόνια, του έχω συγχαδεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 60 χρόνια μιλάμε, έτσι, ίδιοι και ίδιοι. Έλεγα κάποτε να φύγει τούτη ηλικία, ναι. Να έρθουμε οι νεότεροι να φτιάξουμε τον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Χειρότερο τον έχουμε κάνει.
0: Χειρότερο, τελείως.
1: Η ηλικία εκείνη ήταν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα ποδόσφαιρα.
0: Άγιος.
1: Σε αφήνω, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά, όρη μου.
1: Το ποδόσφαιρο, ναι, είναι να μην έχουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Εκτός και φύγουν από το γήπεδο, Δημήτρη, να το πω τελευταίο.
0: Ναι, για λέγε.
1: Αν φύγουν από το γήπεδο ή, ναι, δεν κατέβουν.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να είναι άρρωστοι και οι 11, έτσι. Να πάρουν το παιχνίδι για να πάνε στο καλό. Εν πάση περιπτώσει, και να πάμε και στο καράβι να πανηγυρίζουμε κι εμείς μαζί τους. Ναι, δηλαδή τι άλλο να πω, να κάνουμε και λίγο χιούμορ.
0: Ναι, ναι, άρρωστοι και άρρωστοι.
1: Όταν θα έχουμε εμείς
0: και 11, και 11, και 11 άρρωστοι να είμαστε. Ναι.
1: Όταν θα έχουμε εμείς το άγχος με 8 πόντους,
0: ναι,
1: και αυτούνι με 5,
0: ναι,
1: θα έρθουν και θα πούν, ναι, να του βάλουμε και στεφάνια στο γυμάκι.
0: Να τους χαιρετήσουμε.
1: Ναι, να τους πούμε μπράβο.
0: Μπράβο σας, παιδιά, ναι, σωστό. Σωστό. Άγιος, Άγιος.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, φιλιά, για χαρά. Ναι. Ωραίος. Έτσι. Άγιες κουβέντες από τον Άγιο Ρωμυρίου. Άμα συμβεί αυτό, καλά λέει. Να πάμε στο καράβι με τους παίχτες του Εθνικού μαζί, να πανηγυρίσουμε. Να πούμε, παιδιά, μπράβο, να τους χειροκροτήσουμε. Έτσι. Και τα αστροναφόρα να μεταφέρουν εδώ κόσμο. Λοιπόν, σενάρια. Ραφά, σενάρια.
2: Να πάει στην προπόνηση να μιλήσει στους παίχτες.
0: Ο Άγιος. Ναι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάει. Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο να πάει ο Σπύρος να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές. Μόνο αυτός μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει τη διαφορά. Διότι λέει σωστές κουβέντες. Έτσι δεν είναι. Ε?
2: Εκτός και φύγουν όλοι από το γήπεδο.
0: Ναι, εκτός και φύγουν όλοι από το γήπεδο, εκτός και αρρωστήσουν και οι 11. Έτσι, άμα είναι λοιπόν, νομίζω ότι. Τι άλλο να πει. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Λέει, τώρα, εντάξει. Εμείς έχουμε 8 και έχουμε όλα τα αποτελέσματα υπέρ μας. Και ο Εθνικός έχει 5. Και θα έρθει, ας πούμε, στο νησί εδώ πέρα να πάμε στο τέλος να τους χειροκροτήσουμε. Έχει δίκιο. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Έτσι. Τώρα σενάρια επί σενάρια είναι όλα. Βαθμολογίες, πράγματα, ισοβαθμίες, γκολ. Και αυτά.
2: Εντάξει, αφού υπάρχει πιθανότητα κάτι να γίνει από όλα, πρέπει να τα πούμε.
0: Ναι. Δεν πρέπει να τα πούμε. Υπάρχει μια πιθανότητα.
2: Και εμείς, αν είχαμε 5 βαθμούς τώρα, θα λέγαμε τι πρέπει να κάνουμε για να βγούμε.
0: Ναι, πες ότι εμείς τώρα είμαστε στη θέση του Εθνικού. Τι θα λέγαμε. Πάμε μέσα στον Εθνικό και τι γίνει.
2: 2 γκολ διαφορά.
0: Με 2 γκολ διαφορά. Έτσι. Σωστά, έτσι. Ποδόσφαιρο παίζουμε. Ωραίο. Οκ. Okay. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε αυτό που έλεγα προηγουμένως για να κλείσουμε. Λοιπόν, έχουμε τα αποτελέσματα τα χθεσινά. Εθνικός Πύργος 2-0, Ζάκηθος Άρης Πετρούπολης 1-1. Βαθμολογία χωρίς το μάτς του Πύργου και της Ζάκηθου. Άρης Πετρούπολης 8, Ζάκηθος 5, Εθνικός 5, Πύργος 5. Βαθμολογία με την τιμωρία του Πύργου. Άρης Πετρούπολης 8, Ζάκηθος 8, Εθνικός 5. Και περιμένουμε να δούμε αν ο Πύργος θα έχει 5 βαθμούς ή θα έχει 4. Να πούμε τι συμβαίνει τώρα με τα σενάρια των ισοβαθμιών. Το πρώτο κριτήριο είναι το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες. Πρώτον αυτό. Το δεύτερο σενάριο είναι η διαφορά τερμάτων που έχει κάθε μία στους μεταξύ τους αγώνες. Το τρίτο σενάριο είναι η διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος. Και από κάτω είναι και τα υπόλοιπα σενάρια, ούτω καθεξής, θα τα πούμε και στην αυριανή εκπομπή. Δηλαδή το ακραίο σενάριο που ας πούμε έρχεται ο πύργος ο εθνικός εδώ πέρα και μας κερδίζει 1-0, τον έχουμε κερδίσει 1-0 και έχουμε 8-8. Και πώς περνάει η Ζάκηθος, παιδιά? Στο πρώτο κριτήριο λοιπόν, το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε μία μεταξύ τους αγώνες, έχουμε τους ίδιους βαθμούς με τον εθνικό, λέμε τώρα. Το δεύτερο σενάριο είναι η διαφορά θερμάτων που έχει κάθε μία ομάδα μεταξύ τους αγώνες. Δηλαδή άμα κερδίσει 1-0 ο εθνικός εδώ πέρα, τον έχουμε κερδίσει εμείς λοιπόν 1-0, άρα έχουμε την ίδια διαφορά τερμάτων. Και πάμε τώρα στο τρίτο κριτήριο. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Στο τρίτο κριτήριο, που είναι η διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος, με αυτό το κριτήριο, με 1-0, δηλαδή άμα κερδίσει ο εθνικός με 1-0, περνάμε εμείς. Περνάμε με το τρίτο κριτήριο της ισοβαθμίας. Διότι αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθος έχει 3-3 τα τέρματα, ο Εθνικός έχει 2-2, αλλά η Ζάκυνθος θα πάρει το παιχνίδι με τον Πύργο και δεν θα έχει 3-3 τα τέρματα, θα έχει 6-3 τα τέρματα. Οπότε λοιπόν, με αυτό το τρίτο κριτήριο της διαφοράς τερμάτων στο σύνολο του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, η Ζάκυνθος θα πάρει το εισιτήριο εφόσον ιτηθούμε με 1-0. Αν η Ζάκηθος ιτηθεί με 2-0 εδώ από τον Πύργο, τότε θα πάμε στην περίπτωση, τη δεύτερη περίπτωση του ισοβαθμίου, που είναι η διαφορά τερμάτων που έχει κάθε μία ομάδα στους μεταξύ τους αγώνες. Αλλά όπως είπε και ο φίλος μου ο Σπύρος προηγουμένως, άστα τα κριτήρια αυτά, εκτός και αν δεν κατέβουμε να αγωνιστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Η ώρα είναι 4:05. Τα κεφάλια ψηλά και ανοκίτρινη. Κυριακή. Ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα, για πες μου βρε Δημήτρη, εάν δεν μας έκανε το δώρο ο Πύργος, πού θα είμαστε τώρα? Εντάξει, εγώ δεν θα πω τώρα αν μας έκανε το δώρο Πύργος, γιατί εγώ εκεί τη στιγμή είχα την ισοπαλία και μπορεί να κέρδισα στο τέλος το παιχνίδι. Φταίω εγώ δηλαδή που ρίξανε 50 μπουκάλια μέσα? Τι θα πω εγώ? Δεν φταίω εγώ, φίλε μου Κώστα. Ρίξανε 50 μπουκάλια μέσα, τα ρίξανε. Okay. Πού θα ήμασταν αυτή τη στιγμή? Πού θα ήμασταν αν δεν μας έκανε το δώρο Πύργος? Θα παίρναμε όλοι από ένα βαθμό και θα κερδίσαμε μετά τον εθνικό εδώ και θα ανεβαίναμε εμείς. Ο Νίκος μου λέει, το ποντίκι ήταν μεγάλο, Δημήτρη? Ναι, ήταν μεγάλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο πάλι την ίδια πάντα ώρα. Ο φίλος μου ο Αλέξανδρος λέει εδώ πέρα, την άνοδό τους παίζουν και άλλοι, λέει Δημήτρη. Η μπάλα την Κυριακή θα ζυγίζει 500 κιλά. Πω. Είναι από αυτές τις μπάλες τις σιδερένιες, ε. Τι είπε, Ραφά?
2: Τις Select.
0: Τέτοιες μπάλες θα είναι αυτές την Κυριακή. Ναι, οκ. Okay. Δεν θα ζυγίζει όμως για μας μόνο 500 κιλά. Θα ζυγίζει και για την άλλη την ομάδα. Έτσι. Δηλαδή, μόνο για, σε εμάς θα ζυγίζει 500 κιλά. Ο άλλος φίλος λέει εδώ πέρα, οι άλλοι όμως δεν θα έχουν το άγχος, θα το έχουμε εμείς. Γιατί να μην το έχουν οι άλλοι το άγχος? Ρε παιδιά, συγγνώμη, στην έδρα μας παίζουμε. Δηλαδή πού να παίζαμε, στον Άρη? Δεν φεύγουμε από το πλανητικό μας σύστημα να πάμε να παίξουμε σε μια έξω από το, να παίξουμε σε ένα άλλο πλανήτη. Στην έδρα μας παίζουμε μπάλα. Τι άγχος να έχουμε δηλαδή? Με τον κόσμο δίπλα μας, με τους 3 βαθμούς σε καβάτζα, με 3 αποτελέσματα, τι άλλο να έχουμε? Δεν πάμε να παίξουμε και στη Ριζούπολη? Τι θυμήθηκα τώρα?

φίλος μου εδώ πέρα ο Κώστας, άλλος Κώστας, λέει το εξής: Δημήτρη, θα το κάνεις ραδιοφωνικά να μας στείλεις τα διάβαστος. Ραδιοφωνικά, κανονικά, παιδιά. Ο φίλος μου ο Σπύρος, δηλαδή, Δημήτρη, σου άρεσε, λέει, η ομάδα? Δεν θα απαντήσω. Όχι, δεν μου άρεσε, αλλά τώρα τι να, δηλαδή, θα πω αν μου άρεσε, δεν μου άρεσε. Παιδιά, μην μπούμε σε αυτή τη λογική τώρα. Έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο κρίνεται η υπόστασή μας, η άνοδός μας στη Β' Εθνική Κατηγορία, και θα κοιτάξουμε τώρα να δούμε αν μας άρεσε ή δεν μας άρεσε η ομάδα. Όχι ρε παιδιά, προς Θεού. Άλλο μήνυμα. Δημήτρη, εμένα, λέει, οι δύο ομάδες που ανέβηκαν, λέει, είναι οι γνωστές, Άρης Πετρούπολης και Ζάκυνθος. Ψάξτε τον τρίτο. Τώρα στέλνετε όλα τα μηνύματα, τι σας έπιασε τώρα? Λοιπόν, 4 η ώρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες. Που μείνατε έως αυτή την ώρα με υπομονή, επιμονή, πίστη, θέληση, κουράγιο, αποφασιστικότητα, πάθος. Μα πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, με χαμόγελο. Όχι σαν τα χθεσινά, τα μνημόσυνα. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους υποστηρικτές της εκπομπής: Ταβέρνα Διαχρονικός Κουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, Φυσικοθεραπεία, Κινησοθεραπεία, Πελματογράφη, Μακροπολίο, Πύλικα, Κάλβου 73. Συνεχίζουμε με το Καλλίνικο, Παραγωγή Κρασίου στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος, Χάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκης, Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Beach Bar στο Ζιλιβί. Μην ξεχνάτε ότι στο Βένους, κυρίες και κύριοι, σε 18 Ιουλίου έχουμε το μεγάλο Beach Bar, έτσι, εκεί ένα μεγάλο γεγονός με DJ τον Τζιμπρίλε Σίσε. Συνεχίζουμε με το Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο, σε εμπορική και εγκλαβάς Διονύσιος Πράγκαλης Μάριος στην Αγριλιά, στρωματοποιία Ζακίτου 100 για Καρύο Παναγιώτης Τράνης, πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Δουρέικα, διανομή επιτελείου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτζόγης Μπολέτσος στο Αργάσι, Γκίσμο στο Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης, οικολογική Γιώργη Βαρτζέλης Παναγιώτης, Αγίου Πόρνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Ψάκινθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και βρωμάτων στα Καμπασέικα, πράκτορη Εθνικών Μεταφορών Λομποτές στη δρόμο αεροδρομίου, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Κάντο Λαμπή, Κωνστάδης Καραμαλίκης, πλυντηρίο αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης, στην Καμάρα Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, Καφέ Κάπου, Μουσάν Μαρτίνεκου 6 και στα Ντουρέικα, Φούρνος του Κόουτς, Δωρός και Νήσης Δραγώνας, στην Οδό Ευγενίδου απέναντι από το ΙΚΑ, Πιτσαρία Ντελάρτε, φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτης, Ελοτεχνική Εργασία Γιάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι και Μάγκο Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς. Κυρίες και κύριοι, είναι υποστηρικτές πάντα που βρίσκονται δίπλα σε αυτήν εδώ την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα, πότε θα βγει η τιμωρία. Ποια τιμωρία, παιδιά? Δεν έχει ζητηθεί το θέμα ακόμη.

Ένας φίλος μου, ο Δημήτρης, λέει: Δημήτρη, δεν σχολίασες τίποτα για τους συναδέλφους στον πύργο. Ουδένα σχόλιο. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, παιδιά. Δεν θα σχολιάσω δημοσιεύματα συναδέλφων που συναστρέφουμε όλα αυτά τα χρόνια. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Όμως θα πω το εξής, ότι κάποια σχόλια από αυτά που ακούστηκαν, κυρίως από τον κύριο Αστερή, ήταν προσβλητικά για τον οργανισμό που λέγεται Αμπζάκη το 1961. Λοιπόν, τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Δεν είναι Δευτέρα, σήμερα είναι Πέμπτη. Αύριο, έτσι, τελευταία εκπομπή με προαναγγελίες των παιχνιδιών. Και όλοι μαζί την Κυριακή το απόγευμα να γιορτάσουμε την άνοδό μας στην Β' Εθνική Κατηγορία, στην ενιαία Β' Εθνική Κατηγορία, κυρίες και κύριοι, του ενός ομίλου. Ραφαήλ, ερχόμαστε. Ετοιμάσου. Διότι εδώ στο γήπεδο αυτό δεν χάνουμε ποτέ. Με αγάλματα αρχές Ολυμπίας και τέτοια πράγματα. Γεια χαρά.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η ώρα είναι 5.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 8,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλεω ως Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίου νωρίτερα στο ύψος του Περιστερίου και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου προς Πειραιά στο ύψος του Ασπροπύργου, στα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Άλυμο. Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News, η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη 737 της Boeing. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη μέρα των κρίσιμων συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολόγου του. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση. Τονίζει ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και για τα στενά του ορμούς, τονίζοντας ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτά για την ελεύθερη ροή της ενέργειας. Στην ανακοίνωση, ωστόσο, του Λευκού Οίκου δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στα όσα αναφέρθηκαν για την Ταϊβάν. Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Κίνας ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι εάν ο χειρισμός του ζητήματος της Ταϊβάν είναι καλός, τότε οι σχέσεις των δύο χωρών θα παραμείνουν συνολικά σταθερές. Εάν δεν είναι, οι δύο χώρες θα μπορούσαν έως και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright. Χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό που θα αντανακλά τις φιλοδοξίες μας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνος στον πρώην επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Αναφερόμενος στο Μάριο Ντράγκη, εστίασε στη συμβολή του στη σωτηρία του ευρώ κατά την κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας τον αληθινό Ευρωπαίο. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια συνεδρίου που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερός μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ, δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Μήνυμα σταθερότητας έστειλε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας από το ακριτικό Αγαθονήσι. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας. Δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Σχετικά με το περιστατικό με το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, χαρακτήρισε το θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, τονίζοντας ότι αναμένει εξηγήσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί να δώσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Το σκάφος έφερε εκρηκτικά, έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, τονίζοντας ότι είχε χάσει πλέον την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού της χώρας Κιρ Στάρμερ. Σε επιστολή που δημοσίευσε, δηλώνει παράλληλα ότι θα ήταν ανέντιμο και ασύμβατο με τις αρχές του να παραμείνει στην κυβέρνηση. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου 47χρονος νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία μητέρας ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου παιδιού της εν ώψη της εισαγωγής του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσοκομείου. Μία 36χρονη συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών με την κατηγορία ότι προκάλεσε τα μεσάνυχτα της Τρίτης πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Πατησίων. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. και κλεισμένων των θυρών. Θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που ζήτησαν οι πράσινοι. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει αραιή συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές το πρωί και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς. Το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα συννεφιά. Τα φαινόμενα πάντως αργά το βράδυ θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμη δυτική 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Την Κυριακή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινή αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά ακούτε Sky 100,3, είναι 5η, ο μήνας έχει 14, ο μήνας είναι ο Μάιος και το έτος είναι το Σωτήριον το 2026. Τι με κοιτάς έτσι?
1: Όλα θα τα πεις για να θυμόμαστε τη μέρα.
0: Ναι, ξέρω και εγώ, η χθεσινή είναι δύσκολη, όχι η σημερινή.
1: Η σημερινή είναι δύσκολη, χθες έγιναν τα γεγονότα.
0: Λοιπόν, πάει.
1: Πάει και πήγε.
0: Το έχει πει η Τζάκρη.
1: Ναι.
0: Μιλώντας για το αγροτικό, τον ήπιαμε σύντροφοι σε αυτό το θέμα, πρέπει να το λέμε. Έτσι δεν το είχε πει,
1: κυρία Τζάκερ, βέβαια.
0: Απλά πράγματα. Οπότε σήμερα έχουμε την κατάλληλη καζούρα και έχει και την πλάκα της όλο αυτό. Μου στείλανε, νομίζω καμιά δεκαπενταριά μου έχουν στείλει, το Μπαρτζόκα που κάθεται σε κάτι θέσεις και λέει: άντε ρε παιδιά, πού είστε, μην καθυστερείτε, σας περιμένω.
1: Α, ναι, κρυάδες τώρα, άσε μας
0: ίσως. 15 μου το έχουν στείλει, νομίζω, μπορεί και παραπάνω. Το παίρνω όλη τη μέρα αυτό το.
1: Απάντησε σε όλους αυτούς.
0: Και μου στείλανε και το Μοντέρο, αυτό το παιχταρά της Βαλένθια. Αυτό μου το στείλαν 4. Ο πρώτος που το έστειλε ήταν ο κύριος Κάβουρας. Εντάξει, έτσι. Ο οποίος παίζει κλαρίνο, τον ύμνο του Παναθηναϊκού, αν το άκουσα καλά. Κνευρίστηκε και το κλείσαμε μετά.
1: Καλά έκανες και το έκλεισες. Σε όλους αυτούς λοιπόν που σου λένε αυτά, να απαντάς.
0: Είναι γι' αυτό πάντως η συγκεκριμένη δουλειά. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς, αυτή είναι η άποψή μας. Ο αθλητισμός και όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο για τους επαγγελματίες αθλητές, ειδικά για τους επιτυχημένους. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν ψηλές καριέρες ταλαιπωρούνται επί χρόνια στον αθλητισμό. Και για όλους εμάς κοινούς θνητούς είναι για να ξεδίνουμε, να κάνουμε πλάκα, να χαιρόμαστε με την ομάδα μας, να λυπόμαστε με μέτρο, πεθαίνουμε κιόλας, και να πειράζουμε ένα στον άλλο να κάνουμε ωραίες πλάκες.
1: Αυτό είναι ο αθλητισμός.
0: Τώρα, σε αυτές τις πλάκες και στον αθλητισμό θα ήθελα να ξεκινήσουμε, να το σπάσουμε κιόλας λίγο, γιατί οι ειδήσεις δεν είναι πάρα πολύ καλές για ακόμη μια ημέρα. Να το σπάσουμε λίγο με την απόφαση της Διαρκής Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας, της περίφημης ΔΕΑΒ. Καθώς το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, που είναι το τελευταίο που δίνει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο, ever, είναι το τελευταίο παιχνίδι της ιστορίας του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Να υπενθυμίσουμε ότι τη Λεωφόρο τη χρησιμοποιούσε και ο Ολυμπιακός τα πρώιμα χρόνια που δεν υπήρχε το Καραϊσκάκι, τότε το ποδηλατοδρόμιο. Είναι ένα ιστορικό γήπεδο σε κάθε περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας, και καμιά φορά θα πρέπει να στρίβουμε λίγο. Τι θέλω να πω, αυτό είναι δικιά μου κριτική. Αυτή είναι η άποψή μου. Λέω την άποψή μου εγώ. Η κριτική μου έγκυται στο γεγονός ότι θα έπρεπε να πούν στον Παναθηναϊκό: κοιτάξτε να δείτε, τιμωρήστε. Γιατί δεν ξέρω, κάτι κροτίδες νομίζω έχουν τιμωρηθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτό λέει ο νόμος, αυτό πρέπει να εφαρμοστεί.
1: Αλλά
0: θα έπρεπε να πούν στον Παναθηναϊκό, να προτείνουν στον Παναθηναϊκό: θέλετε να ξεκινήσετε την επόμενη σεζόν με τιμωρία την πρώτη αγωνιστική σας για να παίξετε το τελευταίο μάτι στη Λεωφόρο? Και να αποφασίσει ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι ένα ιστορικό δεδομένο. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Την καταθέτω όσο σημασία μπορεί να έχει, που δεν έχει καμία δηλαδή. Αλλά το λέμε. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Ο Γιώργος είχε το Σάββατο γενέθλια. Χρόνια πολλά,
1: πολύ
0: Γιώργο.
1: Χρόνος, Γιώργο. Πολύ χρόνος.
0: Και ταυτοχρόνως ήταν και στην συναυλία των Μετάλλικα.
1: Εκεί τα γιόρτασες δηλαδή.
0: Ναι, το είδα σήμερα γι' αυτό. Το είδα σήμερα στο Φασεμπούκι που έσβησε ένα κοκ. Ωραίο ήταν η αλήθεια.
1: Μπράβο.
0: Πόσες ώρες περίμενες, δευτερόλεπτο, για να μπεις?
2: Κανα δύο.
0: Δύο ώρες. Καθώς είναι εκεί, περίμενες δύο ώρες. Και ήσουν στην αρένα.
1: Και πώς ήταν? Ένταση.
0: Εντάξει, παιδί, καλά ήταν. Μια χαρά. Λοιπόν, η κυρία Ρούλα Βρετάκου απαντά στα τηλεφωνήματά σας χαμογελαστά στο 210-48-0-170-174. Κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει: πες την άποψή σου. Έχουμε την τιμή σήμερα να είναι σε δαιμονιώδη φόρμα και σε εξαιρετική κατάσταση και να βρίσκεται εδώ μαζί μας στην αρχή
1: της εκπομπής.
0: Βεβαίως, ναι, γιατί την είχαμε χάσει. Δεν μας
1: προτιμούσε.
0: Δεν μας προτιμούσε. Είναι η κυρία Πέρσα Μπόλια. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 παρά 10 Τζούνο Κούτρα. Το άλλο θέμα που θέλω να πω είναι αυτό το θέμα με τα παιδάκια εκεί στο Περιστέρι. Εκεί που 6 παιδιά διαβιούσαν σε 27 τετραγωνικά με δύο γονείς. Τα παιδιά δεν ήταν κακοποιημένα, ήταν απεριποίητα, όμως αφρόντιστα και υποστηρισμένα. Και άκουσα τους γείτονες διάφορες που λέγανε εκεί ότι ναι, το βλέπαμε ρε παιδιά. Και το βλέπατε ρε.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Παιδιά σε 27 μέτρα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι. Λένε τα πήγαν στο παίδουν τα παιδιά. Ναι. Και οι γιατροί λένε ότι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ποια είναι αγόρια και ποια είναι κορίτσια.
1: Και το πρώτο πράγμα που έκανα στο πέντο ήταν να τα κάνουν μπάνιο.
0: Ήταν μπάνιο. Ναι, προφανώς και αυτό είναι κακοποίηση, δεν είναι σεξουαλική κακοποίηση. Αυτό λέω, κυρία Μπόλια. Λοιπόν, ή δεν είναι χτυπημένα τα παιδιά. Mm. Κακοποίηση. Δεν είναι κακοποιημένα. Εν πάση περιπτώσει, οι τα γειτόνια εκεί που βλέπαν έξι παιδιά σε αυτή την κατάσταση, τι κάμανε, ρε. Μετά πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα, Ξαφνικά πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Όχι, δεν μπορούμε να πέσουμε από τα σύννεφα.
0: Ακούμε, δηλαδή, δίπλα μας φωνές, χαμός, χαστούκια κτλ. Μετά μαθαίνουμε ότι η παιδιά κάτι έγινε με αυτό το ζευγάρι κτλ. Δεν λέμε κάτι. Κλείνουμε την πόρτα απλώς για να μην ακούμε. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή κιόλας.
1: Όχι, κάπου. Αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ευαισθητοποιημένοι πολίτες, ότι ασχολούμαστε με τι συμβαίνει στον κόσμο, στην κοινωνία κτλ. Από πού θα αρχίσεις? Δεν θα αρχίσεις από τη γειτονιά σου. Να είσαι ευαισθητοποιημένος κυρίως για τα πράγματα της γειτονιάς σου.
0: Τι είπα. Είναι
1: το ίδιο που εκεί που μένω επί μία εβδομάδα, νομίζω, παραπάνω, μπορεί να ήταν και 10 μέρες, ήταν ένας κάδος σπασμένος. Κάδος σκουπιδιών. Ναι. Και όλοι λέγανε, εκεί, κοίταξε πώς έχει μείνει, κοίταξε πώς έχει μείνει. Μέχρι που πήραν ένα τηλέφωνο και ήρθαν και τον αλλάξαν σε μισή ώρα. Αλλά κάποιος ευαισθητοποιήθηκε.
0: Ναι.
1: Άμα θες να λέγεσαι ότι είσαι ευαισθητοποιημένος πολίτης, το πρώτο πράγμα, και όταν πρόκειται για ανθρώπους, έτσι, όταν πρόκειται για παιδιά, όταν πρόκειται για κακοποιητικές συμπεριφορές. Οι γονείς έχουν συλληφθεί, βέβαια.
0: Ναι. Φυσιολογικό.
1: Ένα.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είχα καταλάβει ότι χθες είχε και αγωνιστική εγώ. Δεν είχα πάρει χαμπάρι.
1: Α, δεν ήξερες ότι έχει το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και το.
0: Τίποτα, δεν το γνώρισα.
1: Ναι, είχε.
0: Ήμουν προσιλωμένο στο.
1: Χωρίς σημασία όμως, χωρίς σημασία για το πρωτάθλημα, έτσι, ναι. Γιατί το έχει πάρει η ΑΕΚ από την
0: πρώτη ήρθατε.
1: Ομάδα. 1-0 Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό, σε ένα μάτσο που ήταν για να πονάνε τα μάτια σου. Και...
0: Αυτό είναι που διάβαζα που λέει δεν έκανε τελική ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, καμία. Και ο Ολυμπιακός αν έκανε ένα.
0: Το είδε δηλαδή.
1: Είδα ένα μεγάλο μέρος του.
0: Μάλιστα.
1: Περιμένοντας το μάτς με τη Βαλένθια, ναι. Και το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, το οποίο ήρθε 1-1. Με τον ΠΑΟΚ πια να. Εντάξει, τελευταία αγωνιστική τώρα για το ποιος θα είναι στη δεύτερη.
0: Άρα θέση. Έχει πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ή κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνει κανένα λάθος. Κάτσε να δούμε και τη βαθμολογία.
0: Εντάξει, ναι. Θα δούμε ότι και με τον Νίκο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα να σου πούμε στην κίνηση ότι καλά είναι σχετικά τα πράγματα. Φορτώνει λίγο το ανωδικό του Κηφισού. Πέριξ του Συντάγματος, εντάξει, έχει την κινησούλα του, κλασικά στο ελληνικό, στην κάθοδο του Καρέα, άνοδο-κάθοδο Κηφισίας κατά διαστήματα, και αυτά είναι τα θέματα.
1: Για να δώσει και το τροχαίο που έλεγε και η Μαρία.
0: Μάλιστα. Ο Δημήτρης ο Κυλάκος λέει: αγάπες μου, έφτασα γλυφάδα από Ασπρόπυργο. Τώρα, καλό απόγευμα, καλή επιτυχία στην Αντιγόνη, στην Κύπρο, μας λέει, και αν γίνεται, βάλτε το. Λέει: φιλιά πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Ποια είναι Αντιγόνη?
1: Η Αντιγόνη είναι υποψήφια για την Eurovision με την Κύπρο, η οποία αγωνίζεται στον σημερινό δεύτερο ημιτελικό. Για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν, αγωνίζεται 8η.
0: Μάλιστα. Ο iBeat Prophet Μαλαχίες λέει: Τζούνε, πονάς?
1: Πονάω, ναι.
0: Πονάει, τι να κάνει.
1: Ναι. Αλλά και εσύ μέτρα μέχρι το 7 και μετά θα μιλάμε.
0: Ναι. Ο Θάνος λέει: εμένα μου στείλανε φωτογραφία, λέει, που ρωτάει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο, και δίπλα έχει άλλη φωτογραφία, λέει, του Μπαρτζόκα που, του πάει την κούπα. Αυτά είναι που δεν μπορώ, καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, αφήστε μας λίγο στην ησυχία μας. Εντάξει, έχω φάει πολύ καζούρα.
1: Καλά, έτσι είπαμε είναι. Έτσι
0: πολύ,
1: δεν είναι.
0: Πολύ, πολύ.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, πολύ. Όταν λέμε για πολύ, είναι στο όριο του μπούλινγκ αυτό που βιώνω σήμερα, αλλά όλα καλά. Ο GBU57 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Χθες στις φοιτητικές εκλογές υπήρχε απίστευτα χαμηλή συμμετοχή. Οι φοιτητές δεν έχουν την ανάγκη πια τις παρατάξεις για σημειώματα και εργασίες. Τα βρίσκουν από το AI, ιστερόγραφο. Εγώ θυμάμαι. Ναι, αυτό. Ναι, βοηθούσαν τα. Ναι, όλοι. Και ο Γιάννης λέει: καλό απόγευμα. Πολλά συγχαρητήρια στον Αστέρα Τρίπολης από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με 17 βαθμούς, λέει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη.
1: Ο Αστέρας κέρδισε.
0: Πολύ. Ποιον κερδίσαμε?
1: Ναι, δεν θυμάμαι.
0: Είμαι και Αστέρας.
1: Τον Πανετολικό έπαιζε.
0: Είμαι από όλα.
1: Ναι. Άμα είσαι από όλα.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι, χαρίστε στον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Serai σας περιμένει. Σε μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα, ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβωτα και η Κέρκυρα. Απολαύστε ευρύχωρα δωμάτια, πλούσιο πρωινό, απολαυστικές γαστρονομικές προτάσεις και δροσερά κοκτέιλ σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει άνεση και κομψότητα. Και τώρα, με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του, κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. Grand Serai, η απόδραση που αξίζεται κάθε εποχή. grandserai.com είναι το site του Grand Serai ή τηλεφωνήστε στο 2651-09550. Πάμε να τηλεφωνήσουμε στο Γιάννη Χανιωτάκη στο Λονδίνο να μάθουμε τι γίνεται με την κυβέρνηση Starmer. Γεια σου Γιάννη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
4: Καλησπέρα από το Λονδίνο. Δεν βαριόμαστε ποτέ εδώ αυτό. Πέρα, όπως καταλαβαίνετε. Πριν από λίγο ο Υπουργός Υγείας West Treating ανακοίνωσε την παραίτησή του, λέγοντας σε επιστολή που έδωσε στη δημοσιότητα ότι είναι πλέον σαφές πως ο Κιρ Στάρμερ δεν θα είναι αυτός που θα οδηγήσει το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες εκλογές. Απίθυνε κάλεσμα για μια μάχη ιδεών και όχι προσωπικότητων, όπως είπε χαρακτηριστικά, και ζήτησε να ακολουθηθεί μια διαδικασία ευρεία και η οποία να περιλαμβάνει τους καλύτερους δυνατούς υποψηφίους. Πάντως, παρόλο που παραιτήθηκε, δεν έχει ζητήσει ακόμα την εκκίνηση της διαδικασίας για την εκλογή νέας ηγεσίας στο κόμμα. Παραμένει άγνωστο αν διαθέτει την υποστήριξη των βουλευτών. Χρειάζεται τουλάχιστον 81 βουλευτές για να μπορέσει να ζητήσει κάτι τέτοιο. Η ομάδα του ισχυρίζεται πως τους έχει, πολλοί το αμφισβητούν. Ο ίδιος πάντως φαίνεται πως για την ώρα ζητάει μια πιο ομαλή μετάβαση στην επόμενη ημέρα. Μια απόφαση βέβαια που σε κάθε περίπτωση αφήνει το Εργατικό Κόμμα βαθιά διχασμένο. Mm. Τον Βρετανό Πρωθυπουργό σε πολύ δύσκολη θέση. Ήδη 94 βουλευτές έχουν ζητήσει δημόσια την παραίτησή του. Καμία λύση δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός φαίνεται πως παραμένει προς το παρόν στην εξουσία. Το ερώτημα πλέον είναι για πόσο.
1: Μάλιστα. Ναι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προφανώς θα υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και τα επόμενα 24 ώρα και σίγουρα αυτό που είπες είναι αυτό που ισχύει. Είναι σε κρίση για ακόμη μία φορά η Μεγάλη Βρετανία. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Ο Οδυσσέας λέει κόκκινο το ΟΑΚΑ, επόμενος στόχος Champions League λέει στο Βοτανικό. Έχουν πάρει και το conference στη Φιλαδέλφεια αυτή, κατάλαβες τι έχουμε πάθει. Μας γλεντάνε όπου μας βρουν.
1: Με τι να γλεντεί, δεν καταλαβαίνω το γλέντι, δεν
0: άσε
1: καταλαβαίνω.
0: Το.
1: Άσε με
0: το. Στέλιος...
1: Καταρχήν πρέπει να το πάρεις για να μπορείς να γλεντήσεις. Ναι, πάρω το πρώτα και μετά. Γιατί...
0: Ο Στέλιος ο Βιρβί... Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ θα σου πω την αλήθεια. Είναι χίλιες φορές, σκέψου να πήγαινε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ και να το έπαιρνε Ολυμπιακός.
1: Δεν θα γινόταν αυτό ποτέ.
0: Εντάξει, γινόταν, δεν γινόταν, λέμε τώρα. Σκέψου να γινόταν αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε, θεωρητικός,
1: ναι,
0: είναι, μπορεί να βγει και σε καλύτερο, να βγει σε καλό που δεν πήγες. Μπορεί, ναι, το σκέφτομαι.
1: Όπως
0: τα σκέφτομαι όλα.
1: Συμβεί να μην πάει ο Ολυμπιακός και να πάει μόνο πάνω.
0: Εγώ έχω μια θεωρία ότι είναι γκαντέμικο το. Την έχω πει από την αρχή, την έχω πει λέω δύο χρόνια τώρα. Ότι είναι γκαντέμικο το glass floor. Αυτά δεν είναι, αυτά είναι του διαβόλου πράγματα.
1: Πώς,
0: δεν είναι για να παίζουμε μπάσκετ.
1: Είναι, να τα
0: καλά, καλά. Το μπάσκετ θέλει ξύλο. Τέλος. Παρκέ. Αυτή είναι η άποψή μου. Πολύ ωραίο, δεν το συζητάω. Δημιουργεί ατμόσφαιρα κτλ. Αλλά εγώ λέω και το πόνο μου. Ναι. Ο Στέλιος ο Βυρβιδάκης λέει: αγαπητέ κύριε Κούτρα, ακούω συχνά την εκπομπή σας και εκτιμώ τα σχόλια και το ύφος σας. Επιτρέψτε μου μια μικρή γραμματική διόρθωση. Η γενική του η Διεθνής Επιτροπή είναι της Διεθνούς Επιτροπής και όχι της Διεθνής Επιτροπής, όπως μόλις είπατε. Εγώ δεν είπα καμία Διεθνή Επιτροπή όμως.
1: Είπε Διαρκής Επιτροπή ο Χρήστος.
0: Διαρκή επιτροπή.
1: Διαρκή επιτροπή μίλησε, δεν είπε καν διεθνή.
0: Τη αντιμετώπιση τη βία. Αυτό είπαμε για άλλη επιτροπή.
1: Όχι,
0: μπορεί να έχω πει και να το έχω κάνει λάθος.
1: Όχι, για τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπιση τη Βία, που αυτό είναι και το σωστό της όνομα.
0: Είπα τη Διαρκή Επιτροπή. Αν είπα τη Διαρκή, έχω κάνει λάθος. Έπρεπε να πω τη Διαρκού. Αλλά δεν τέλος πάντων, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Αστέριος λέει κουίζ για Εντσούνο. Ποιος ήταν ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στο πρώτο ευρωπαϊκό που πήρε ο Παναθηναϊκός στο Παρίσι.
1: Ναι, θα το θυμηθώ. Δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Ο Χρήστος λέει δεν είναι Στάρμερ, αλλά Κιρ Στάρμερ. Η Ρεάλ θα το σηκώσει και το λέω εδώ και μήνες, αν και για τον μπάσκετ καλό θα ήταν η Βαλένθια. Γιατί θα ήταν καλό η Βαλένθια, για ποιο λόγο, δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα γιατί θα ήταν καλό η Βαλένθια.
1: Εσύ ποιον θες δηλαδή.
0: Δεν θα το πω όταν έρθει η ώρα.
1: Α.
0: Δεν θέλω να μιλήσω τώρα.
1: Μάλιστα. Εγώ μπορώ να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ο Φραγκίσκος Αλβέρτης ήταν.
0: Ρε, μην ψάχνει. Γιατί το ψάχνει το.
1: Πώς έρχεσαι λίγο.
0: Τι να σου πω, τι απαταιώνες.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι. Χαρίστε στον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Sarai σας περιμένει μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα, χωρίς ακτοπλοϊκά και αεροπορικά έξοδα. Ανακαλύψτε μοναδικούς προορισμούς όπως τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα, η Πάργα, τα Σίβωτα και η Κέρκυρα. Και τώρα με ένα μόνο τηλεφώνημα απευθείας στο ξενοδοχείο ή μέσω της ιστοσελίδας του κερδίζετε 20% έκπτωση στη διαμονή σας. www.grandsarai.com ή 2651-090-550.
0: Και δεν ήταν ο Αλβέρτης.
1: Και δεν ήταν ο Αλβέρτης. Συνεχίζουμε σε.
0: Γιατί θυμάμαι τον Παναγιώτη Γιαννάκη που είχε σηκώσει την κούπα.
1: Παναγιώτη Γιαννάκη. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό
0: έτσι
1: περιβάλλον.
0: Νομίζει, δηλαδή.
1: Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιους Foundation, με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, επιστρέφουμε συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρους και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Σύνομπο, Φέρι Χούπερ, Χεμπόλισο, Πολύκουλ και Ρενφλουένς έχουν ήδη εκριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνετε περισσότερα στο Stelios Foundation.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
2: Τρίποτο! Τρίποτο!
5: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
9: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
11: Ζει από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
16: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Δουκίσης Πλακεντίας ως Κηφισίας. Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News

0: η οποία θα μεταδοθεί αργότερα μέσα στην ημέρα. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά ο Λευκός Οίκος την πρώτη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομολόγου του, χωρίς ωστόσο να κάνει καμία απολύτως αναφορά στην Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στο NBC News ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, ο Σι Τζιπίνγκ εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ πως εάν ο χειρισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα της Ταϊβάν είναι κακός, τότε οι δύο χώρες θα μπορούσαν και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με αφορμή δημοσιεύματα που φέρουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Επίθεση από 80 περίπου Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στα Άνω Λιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 γυναίκες και ο οδηγός του οχήματος που δεν συμμορφώθηκε στο σήμα για έλεγχο. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Φάγαμε και το τρόλ από τον κύριο Βραχνό. Το δικό μας σπίτι, σε άλλον κέσκ.
1: Κάνουμε το που καλά κάνουν οι άνθρωποι και τα λοιπά.
0: Ξαναβάλω το άλλη μία αίρεση.
1: Εσύ τι κάνει, πα καλά, εσύ
0: τώρα τι τραγούδι τώρα, και τι να
1: κάνει. Βάλει άλλο τη Λιόλιο.
0: Α, Eurovision είναι αυτό. Αυτό είναι η Βικτωρία. Όχι, πώς τη λέμε.
1: Η Αντιγόνη της
0: Κύπρου.
1: Της Κύπρου. Αντιγόνη Μπάξτον.
0: Για βάλε Αντιγόνη.
1: Μπάξτον.
0: Για βάλε Αντιγόνη.

0: Ο Πάνος λέει, Τζούνιο, είσαι Παναθηναϊκός από το ΤΕΜΟΥ, λέει, με αυτά που λες. Ο Σίπη, αδέλφια, η μοίρα των γαύρων είναι να ασχολούνται πάντα με τον Παναθηναϊκό. Μεγάλο κόμπλεξ, λέει.
1: Έτσι.
0: Γεια σου, Στέλιο, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Ο GBU57 λέει, παιδιά, τι έγινε με τον Τραμ και το ΣΥΤΑ, βρήκανε ή όχι για να ησυχάσει και ο κόσμος επιτέλους? Αυτό που ξέρω, που διάβαζα δηλαδή, στο BBC έχω την εντύπωση, είναι ότι ο Σι Τζιπίνγκ υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει περισσότερο η κινέζικη αγορά για τις αμερικανικές εταιρείες. Η Ελένη λέει, καλό απόγευμα, παιδιά. Οι φοιτητές στοιχείο ακόμη περιμένουν τα δρομολόγια των λεωφορείων, ακούει κανείς, και οι φοιτητές έχουν ψυχή. Ο Ιγνάτιος λέει, Γιάννη, μη μασάς τις χαρές που έχουμε πάρει από την ομάδα μας στο μπάσκετ. Όλοι αυτοί δεν θα δουν αυτές τις χαρές ποτέ. Πιο εύκολα θα αποκτήσει ο σταματέλος ξενοδοχείο παρά ο Ολυμπιακός το 7ο. Και ο Γιώργος λέει, δάχτυλος Χρυσοχοίδη, λέει, είναι να είναι μόνο μία ομάδα στο ΆΚΑ. Τι έκανες να πει στους διευθυντές ο Χρυσοχοίδης?

0: Τάζουν να λαλούνε. Λαλάει. Λαλάει ο Γιαννίδης τώρα, λαλάει και ο Κάβουρας, ρε που έχουμε μπλέξει. Λαλάει και ο Πολυζωήρης. Όλοι λαλάνε. Λαλάνε και στο Πασόκ, λαλάει και ο Γεωργιάδης.
1: Α, το Γεωργιάδη που λαλάει μπορούμε να τον ακούσουμε.
0: Τι λέει που λαλάει.
1: Ο Γεωργιάδης που λαλάει. Τον έχει κύριε Γιώργο από τη βουλή, τον κύριο Γεωργιάδη. Για βάλτο.
2: Τι σε έχει σήμερα. Ποιο απόσπασμα θέλει να ακούσει.
0: Δηλαδή, φωνάζει τώρα και εσύ. Τι φωνάζει τώρα σήμερα. Τι έχετε πάθει. Τι σα έχει
1: πιάσει. Ποιο φωνάζει, μωρέ. Βάλτο Γιώργο.
0: Χάλια είσαι.
2: Ακούμε τον Γεωργιάδη όλη μέρα γι' αυτό.
0: Τι να σα πω. Πρώτη φορά τον ακούω τώρα.
3: Αυτό είναι ο διαπρίσιο κίνητρα ηθική που θα μα κουνεί και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη Σέρα να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και έτσι να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας απούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η εποχή που θα ξαναμπεί σε αυτή τη βουλή, αυτός ο αρχηγός, και θα κουνήσει το δάχτυλο ως ο μεγάλος και πάνλευκος κήρυκας τικέρων της ειδικής, έχει πάει από σήμερα περίπατο. Και αφού μάζευε το 1.200.000 μέχρι σήμερα από το ελληνικό δημόσιο, από το 11 το έχει πάρει το ακίνητο και είναι μόνο δικό του, άρα δεν υπάρχει και ο πατέρας του μέσα στην εξίσωση, έβαλαν και το ελληνικό δημόσιο με χρήματα του δημοσίου να κάνει ανακαίνιση του κτηρίου. Δηλαδή το κτηματολόγιο και νίκιασε το ακίνητο και το ανακαίνισε από χρέπη που ήταν το κανένα καινούριο.
0: Έτσι όπως τα λέει ο Γεωργιάδης, είναι σαν να είναι κλέφτης. Δηλαδή σαν να είναι ο Αλή Μπαμπά ο Ανδρουλάκης. Πήγε μέσα στο δημόσιο και έκλεψε ένα 200. Για καθίστε ρε παιδί. Δεν είναι και έτσι τα πράγματα.
1: Ένα κίνητο στο...
0: Ναι,
2: με απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς, όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Και μάλιστα υπήρχε και πλειάδα προσφορών επί διάφορων μάλιστα κυβερνήσεων, ακόμα και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2004, κατόπιν διαγωνισμών, όπως επισημαίνουν, νοικιάζεται αυτό το ακίνητο της οικογένειας του κ. Ανδρουλάκη στο ελληνικό δημόσιο. Και σε κάθε περίπτωση δηλώνουν ότι ήταν ένας νόμιμος και διαφανής τρόπος με τον οποίο υπήρξε αυτή η συναλλαγή, σε αντίθεση όπως επισημαίνουν με τις απευθείας αναθέσεις που γίνονται όλο αυτό το διάστημα και τις οποίες τις καταγγέλει και ο πρόεδρος και το Πασόκ.
1: Μάλιστα.
2: Βεβαίως αυτή η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη από το βήμα της Βουλής προκάλεσε την... Γιατί ακούσαμε τον Μασαμπούκονε από τον κύριο Γεωργιάδη, δεν ακούσαμε όμως ότι υπήρξε έντονη αντίδραση από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Πασόκ, τον κύριο Χριστίδη, που βρισκόταν στη Βουλή, άκουσε τον κύριο Γεωργιάδη και όταν πήρε το λόγο ακριβώς στυλίτευσε αυτή τη συγκεκριμένη έκφραση και έκανε προσκλητήριο και στην κυρία Αγαπηδάκη και σε άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να πούν αν συμφωνούν με τον τρόπο αυτόν με τον οποίο εκφράστηκε ο Υπουργός Υγείας. Η κόντρα έχει ξεσπάσει από νωρίς το πρωί. Υπήρχε ένα δημοσίευμα που αναφέρονταν στο ακίνητο αυτό που επινοικιάζει στο ελληνικό δημόσιο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
2: Βεβαίως, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, βγήκε από το πρωί στην ΕΡΤ και στυλίτευσε ακριβώς το γεγονός και είχαμε στη συνέχεια ανακοινώσεις από το Πασόκ και όλη μέρα έχουμε μπαράζ εκατέρωθεν ανακοινώσεων. Έχουμε και την τοποθέτηση βεβαίως του κυβερνητικού εκπροσώπου για αυτό το θέμα. Ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε, όπως καταλαβαίνετε, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, ανέφερε, όμως στο ηθικό σκέλος γεννώνται ξεκάθαρα ερωτήματα.
0: Ναι. Τι ερωτήματα γίνονται, ρε παιδιά, συγγνώμη να ρωτήσω. Ποια είναι τα ερωτήματα που γίνονται,
2: η κυβέρνηση βλέπει ερωτήματα. Από την άλλη, η Χαριλάου Τρικούπη λέει ότι ο Μαρινάκης.
0: Ότι μάθαμε ότι ο Ανδρουλάκης έχει ένα ακίνητο που τον νοικιάζει
1: στο δημόσιο.
0: Στο δημόσιο.
1: Και τον νοικιάζει και
0: τα άλλα ερωτήματα.
1: Ναι, γιατί κάπου υπάρχει μια αναφορά, νομίζω, του Υπουργού Υγείας που λέει μια χαρά την έβγαλε στην κρίση, έτσι δεν είναι, δέσμενα.
0: Δηλαδή στην κρίση δεν θα πρέπει να πει τίποτα.
2: Υπήρχε μια άλλη αναφορά ότι ήταν κομματικό στέλεχο τη τότε κυβέρνηση ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Η τότε κυβέρνηση έκοβε τις συντάξεις στους υπόλοιπους Έλληνες και στον κ. Ανδρουλάκη έδινε συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο.
0: Τι 1,5 εκατομμύριο για το χρόνο.
2: Κοίταξε, σου λέω τι έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Τώρα...
0: Ναι, ρε παιδί μου, 1,5 εκατομμύριο το χρόνο έπαιρνε για κάποιο. Όχι το χρόνο.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η αναφορά.
1: Σύμβαση της ενοικίασης.
2: Σου έγινε το συμβόλαιο.
0: Κάτσε λίγο, γιατί κουκουβούλησα τώρα.
1: Σε βάθος αυτών των ετών, όσο θα πάρετε συνολικά τόσα λεφτά. 1,2 νομίζω είναι.
2: Πάντως εκτιμούν, κατά από ό,τι καταλαβαίνω, στη Χαριλάου Τρικούπη ότι εντάξει, είναι κυβερνητικό, ναι, αυτό το αφήγημα.
0: Και κυβερνητικό να είναι το αφήγημα. Εντάξει, δημιουργεί μια συζήτηση αυτό.
2: Ότι άλλος είναι ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή, ναι, η συζήτηση. Έτσι, ότι, ναι, προφανώς επιθυμούν να επιλέξουν, ναι, έναν τρόπο τον αντίπαλο. Ναι, αλλά ναι, ότι τέλος πάντων ο κύριος Ανδρουλάκης, ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει με διαφανή τρόπο. Δεν έχει τίποτα απολύτως να φοβηθεί. Αυτός είναι που καταγγέλει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα έχουν συμβεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και δεν έχουν απολύτως τίποτα να του προσάψουν. Ναι. Και μάλιστα απαντούν και στον κύριο Μαρινάκη, που διαφημίζει, ναι, όπως λένε, τη νομική του ιδιότητα, ότι αναλαμβάνει τώρα συνήγορος του Γεωργιάδη και σχεδόν παρακαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην κινηθεί νομικά, διότι το σημαντικό αυτό είναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, στην πρώτη κιόλας ανακοίνωση, ενημερώνει η Χαριλάου Τρικούπη ότι ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά, ναι, κατά,
0: δηλαδή,
2: αυτών των συμβαδιών.
0: Σε ποιον θέλει ο Μαρινάκης να είναι συνήγορος τον Ανδρουλάκη? Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω. Έχω παιδιά.
1: Έχουμε χάσει λίγο
0: τη ζωή. Δεν καταλαβαίνω τι λένε και στις ανακοινώσεις τους, δηλαδή. Σε ποιον είναι συνήγορος, δηλαδή, ο Μαρινάκης? Σε μένα θα είσαι συνήγορος?
2: Όχι, δεν διαφωνώ με αυτά που λες.
0: Στον Γεωργιάδη δεν θα πάει συνήγορος. Στον Ανδρουλάκη θέλει να είναι συνήγορος. Τι είναι αυτά, ρε
2: παιδί. Συνέχισε, ρε παιδί μου, λέει.
0: Έρχονται εκλογές.
1: Ειλικρινά, μια ήττα κάνει ο Παναθηναϊκός και διαλύεται το σύστημα.
2: Πάει και κουβάει λάσπη, λένε όμως κιόλας. Γιατί λάσπη δεν λες τίποτα, που λένε ότι όλα αυτά είναι λάσπη. Και ότι δεν υπάρχουν παρανομίες.
0: Ναι.
2: Και τώρα μας απευθύνουν.
0: Εγώ δεν το είπα πρώτος, δεν είναι. Αλλά δημιουργεί μια συζήτηση. Ξέχασε και τα δηλώσει ο λογιστής.
2: Ναι, γιατί
0: γίνεται και το ένα.
2: Αυτή είναι η άλλη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και στο Πασό και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Διότι και σήμερα επανέφερε το ξεχασμένο αποδέντρο.
0: Εν τω μεταξύ, όλη στη Βουλή του real estate είναι. Πολύ real estate πέφτει. Και μπράβο τους, να είναι καλά οι άνθρωποι. Το άλλο που θέλω, και το άκουσα και τον Παντελή Μπουκάλο που μίλαγε στην Κατερίνα Δράκου, ναι, χθες ή προχθές, για το πόθεν έσχες. Και λέει, δημιουργεί μια δυσαρμονία. Και το γεγονός ότι αντιμετωπίζονται οι πολίτες με τους βουλευτές με 2 μέτρα και 2 σταθμά, το γεγονός ότι υπάρχουν δυσθεώρητα δάνεια σε κάποιους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Δυσθεώρητα δάνεια. Βλέπει 500.000 ευρώ δάνειο και λέει εισόδημα 50.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε μεγάλε?
2: Έλα μου, ντε.
0: Δηλαδή είναι πολλά. Το πόθεν έσχες πρέπει να αλλάξει, τα έχουμε πει.
1: Καλά,
0: αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ έχει συζήτηση το πράγμα. Γεια σου, Δέσποινα.
2: Καλά. Εμείς που τρέχουμε για 5 και 10 ευρώ που έχουμε στην τράπεζα, δηλώσει το πόθεν έσχες.
0: Καλά, άλλο αυτό. Το είναι άλλη συζήτηση. Δηλώνεις την υπερανάληψη. Δηλαδή, κάνεις υπερανάληψη σε μείον 300. Πρέπει να το δηλώσεις.
2: Τι μας κοιτάζει, για να μπας εσύ στις τράπεζες, δηλαδή.
0: Εγώ λέω για αυτή την ιστορία, το έχω ξαναπεί. Γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουν ένα. Τόσες πλατφόρμες έχουν φτιάξει. Εγώ είμαι ο πρώτος που λέω ναι. Λέω ναι. Μάλιστα. Θέλετε να παίρνετε διαρκώς τα στοιχεία μου?
1: Πάρτε τα.
0: Σας δίνω ανοιχτό, ελεύθερο. Μπείτε μέσα στην τράπεζα και να ελέγχετε ό,τι θέλετε. Μην με βάζετε κάθε χρόνο να ταλαιπωρώ τον κάβρο.
2: Ναι, τώρα έχει γίνει αυτό. Από πέρυσι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αυτοματοποίησης.
0: Να το κάνουν αυτόματα, σκάνουν ό,τι θέλουν.
2: Όχι, έχει ξεκινήσει αυτό.
0: Εγώ συνεννώ να πατήσω ένα κουμπί. Ερμής
2: 91,8 στα FM. Τόσα χρόνια έχουμε το άγχος. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω από τράπεζα με 3 και 5 ευρώ στο λογαριασμό. Είναι αστείο.
0: Επίσης, το βασικό είναι το πόθεν. Ναι. Να βρούμε. Όχι το έσχες. Έχουμε αυτό, ρε παιδί μου. Έχουμε 4 σπίτια. Πολύ ωραία. Τα εισοδήματα που έχεις τα προηγούμενα 20 χρόνια, αν δεν τα έχεις πάρει κληρονομιά, καλύπτουν να έχεις πάρει 4 σπίτια. Αυτό είναι που πρέπει να μάθουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι τρίχες κατσαρές τώρα. Και έτσι κι αλλιώς ζητάμε και εμείς πάμε καταθέτουμε.
2: Πάλι στις τρίχες πήγαμε όμως, είχαμε, δεν είχαμε.
0: Στο τέλος του χρόνου, πόσο υπόλοιπο έχει ο λογαριασμός. Μάλιστα. Πας 10 μέρες πριν, τα σηκώνεις όλα, λες έχω 0. 10 μέρες μετά τα ξαναβάνεις. Είναι παράλογα όλα αυτά. Τέλος πάντων, γεια σου, Δέσποινα, διαφημίσεις.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τη δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ΕΛΣ και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Σύσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
21: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
20: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
21: Και οι επιστροφές?
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
21: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
20: Φυσικά. Μα πού πας?
21: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ο Τίμος λέει δεν βλέπετε τίποτα ανάρμοστο να νοικιάζει το δημόσιο κτίριο από πολιτικό, καμία διαπλοκή, κανένα conflict of interest που λένε και στο χωριό μου. Αν απαγορεύεται, ναι, να θεσμοθετήσουν και να λένε ότι απαγορεύεται να έχει δοσοληψίες ένας πολιτικός η περιουσία του να νοικιάζεται στο... Δηλαδή πρέπει να θεσμοθετήσουν. Θεσμοθετούν σκασμό πράγματα. Αυτό απαγορεύεται? Δεν το ξέρω να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Αν δεν απαγορεύεται δεν βλέπω τίποτα μεμπτό. Έτσι όπως το ακούω δεν μ' αρέσει που το ακούω. Για να τοποθετηθώ κιόλας. Αν μου αρέσει που ο μπαμπάς ενός πολιτικού νίκιασε το κτίριο στο δημόσιο, όχι. Είναι όμως παράνομο. Αυτό συζητάμε εδώ τώρα. Ο Παν λέει με 1,5 εκατομμύριο καταγγείλω και εγώ όλη τη μέρα. Αυτά γίνονται τώρα. Ο Ζαμπετάξη Κωνσταντίνο για το πόθεν έσχε προκύπτει το πρόβλημα διότι κυνηγάνε υπουργού και βουλευτέ για λάθη π.χ. ενό λογιστή, όχι για το κτίριο κάθε αυτό. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, εδώ έχω άλλη άποψη. Δεν μπορεί να καταθέτει το πόθεν έσχε σου και να μην το ελέγχει και μετά να δηλώνει άγνοια. Εδώ έχω άλλη άποψη εγώ, συγγνώμη. Αυτά είναι λεπτά πράγματα και όσο εμπιστοσύνη και να έχει έναν άνθρωπο, ρίχνει μια ματιά. Καθίστε τώρα. Αυτό.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 18:30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίας με το Executive MBA σε εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε τι σας ενδιαφέρει δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Λοιπόν, θες να σου πω τώρα, να σου πω λίγο για φαγητό. Λοιπόν, θα σου πω τι περιλάμβανε. Δεκαδευτερόλεπτα. Ναι. Τι περιλάμβανε το μενού Τραμπ.
0: Το διάβασα σύμφι. Και έκανα με το.
1: Γιατί?
0: Όλα αυτά μαζί.
1: Ναι,
0: κατάλαβα. Εγώ δεν είμαι το.
1: Μοσχαρίσια παϊδάκια, ψητή πάπια και τυραμισού μεταξύ άλλων.
0: Αστακό.
1: Και αστακό με σούπα.
0: Ναι. Το ξεχνά τον αστακό. Ναι. Αυτό είναι
1: αστακό σε σούπα ντομάτα. Λαχανικά εποχή, σολομό με σάλτσα μουστάρδα και τηγανιτό ψωμάκι με κυρινό.
0: Και αυτό είναι, πώς το λένε, Mayday, Mayday. Αμάλωτα να γλιτάσει.
1: Ναι, άμα στα βάλουν εσένα, μην τα φας.
0: Όλα αυτά μαζί. Όχι, τι να πω.
1: Φά ένα
0: και
1: πόλα.
0: Πάπια και μοσχαρίζια
1: τι
0: και
1: θα τρώγεις από όλα
0: σολομό.
1: Αυτά.
0: Εγώ τα μοσχαρίζια παϊδάκια.
1: Εγώ τον αστακό θα τρώγα.
0: Τη σουπίτσα.
1: Είναι αστακό.
0: Αποφάσισε τι μας είπες, μια σούπα ντομάτα.
1: Σούπα από αστακό. Έτσι. Έχει και το αστακό μέσα, πώς θα το φάσεις.
0: Σούπα ντομάτα δεν είπες.
1: Σε σούπα ντομάτα είναι. Είναι η σούπα και ο αστακό, Χριστιανέ.
0: Άσε μας, ρε Γιάννη, ό,τι να είναι διαβάζεις.
1: Ρε, άσε λοιπόν, τώρα και έχουμε τον πόνο μου.
0: Είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα.
3: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
22: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
22: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
23: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
27: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
28: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
29: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
30: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
31: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
30: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
32: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
33: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
34: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
35: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
33: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
35: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
36: Να δω

0: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
3: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
4: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
3: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπλο. Sky 100,3, ενημερωτική εκπομπή για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα πάντα μέσα από την επικαιρότητα, κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Οι πανελλαδικές παρουσιάσεις φίλοι μας νέων μοντέλων είναι η είδηση και σημείο ξεχωριστής ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου. Χθες Τετάρτη είχαμε την πανελλαδική παρουσίαση στατική του νέου ηλεκτρικού EX60 της Volvo. Διαθέτει προηγουμένη τεχνολογία ηλεκτρικού, αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα, αεροδυναμική υπεροχή και τολμώ να πω γεννημένο με ηλεκτρονική αρχιτεκτονική. Στην πανελλαδική παρουσίαση βραδίκαμε τον συνάδελφο Νίκο Μαρινόπουλο από το site newsauto.gr και θα σας μεταφέρουμε μια πλήρη εικόνα για το νέο μοντέλο της Volvo που ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία του. Νίκο Μαρινόπουλο, καλώς απόγευμα.
7: Καλησπέρα, Άρη.
6: Στατική παρουσίαση χθες, πολύ εντυπωσιακή, για το νέο ηλεκτρικό EX60 της Volvo. Προσωπικά μένα μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις, αλλά πιστεύω και σε εσένα και στους άλλους συνάδελφους.
7: Όπως θα λες, είναι Άρη, πράγματι μιλάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον premium SUV στη μεσαία κατηγορία, το οποίο θα πλαισιώσει το EX60 που γνωρίζουμε όλοι και θα διευρύνει ταυτόχρονα και την γκάμα την ηλεκτρική της Volvo και θα τοποθετηθεί πάνω από τα EX30, EX40 και EC40, να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτό και κούπε εκδοχή του EX40. Το EX60 είναι, όπως είδαμε και από κοντά, είναι εντυπωσιακό, έχει μια έτσι
6: πολύ εντυπωσιακό και ωραία γραμμή, έτσι.
7: Έχει πάντα αυτό το στήλο σκανδιναβικό, έχει τη φιλοσοφία των Σουηδών που αποτυπώνεται και στο EX60, με καθαρές γραμμές, αεροδυναμικό αμάξωμα και ένα εσωτερικό το οποίο είναι πάρα πολύ ποιοτικό και κινείται στα γνωστά πρότυπα της Volvo. Και πάνω απ' όλα με πλούσια τεχνολογία και με πολύ καλά επίπεδα ποιότητας. Αλλά πέρα από τα επίπεδα ποιότητας, το EX60 έχει και μια νέα πλατφόρμα, μια ολοκένουργια πλατφόρμα της Volvo, την SPA3, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε αρχιτεκτονική 800 V. Για να το πούμε πολύ απλά και στους ακροατές μας, αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει πολύ υψηλές ταχύτητες φόρτισης. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ταχεία φόρτισης.
0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
8: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
8: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
9: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
10: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
11: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Τη διαβεβαίωση ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη έδωσε ο Κινέζος πρόεδρος τον Αμερικανό ομόλογό του, όπως αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να ανέφερε πως αυτή είναι μια μεγάλη δήλωση, προσθέτοντας πως ο Κινέζος ηγέτης το είπε με πολύ κατηγορηματικό τρόπο. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τη συνέντευξη Τραμπ στο Fox News, ο Xi Jinping συμφώνησε να βοηθήσει με το Ιράν σε οτιδήποτε χρειαστεί, ενώ σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη, η Κίνα δεσμεύτηκε να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, σόγια, καθώς και 200 αεροσκάφη τύπου 737 της Boeing. Εν τω μεταξύ, θετικά αποτιμά η Ουάσιγκτον την πρώτη ημέρα των συνομιλιών μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κινέζου ομόλογό του. Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος κάνει λόγο για μια καλή συνάντηση, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά στα όσα συζητήθηκαν για την Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο NBC News πως η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά την Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, κατά τη σημερινή του συνάντηση, ο Xi Jinping εξήγησε στον Ντόναλντ Τραμπ πως εάν ο χειρισμός των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα της Ταϊβάν είναι κακός, οι δύο χώρες θα μπορούσαν ακόμη και να εμπλακούν σε σύγκρουση. Το Ιράν είναι τρομακτικά κοντά στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright. Χαρακτήρισε πολύ ανησυχητικό ακόμη και το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 20% δεδομένου του μεγέθους των αποθεμάτων του Ιράν. Νέα επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, κατηγορώντας τα για άμεση εμπλοκή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της χώρας του. Ο Αμπάς Αραχτσί ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμμετείχαν άμεσα στην επιθετικότητα εναντίον του Ιράν, ενώ όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις δεν εξέδωσαν καν καταδίκη. Ξεκίνησε νωρίτερα στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ με στόχο την προσέγγιση τους λίγες ημέρες πριν λήξει η κατάπαυση του πυρός που συμφώνησαν οι δύο πλευρές στα μέσα Απριλίου. Ο τρίτος γύρος των συνομιλιών θα διαρκέσει 2 ημέρες. Αναπόφευκτη θεωρεί την αύξηση τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων στην Ευρώπη ο επικεφαλής του Διεθνούς Ενώσεως Αερομεταφορών, Willie Walsh, λόγω των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και της συνεχιζόμενης κρίσης στα στενά του Ορμούζ. Σε δηλώσεις του στο BBC ανέφερε ότι δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν. Όπως εξήγησε, κάποιες εταιρείες προσφέρουν προσωρινές εκπτώσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση, όμως με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα εισιτήρια. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Διευθυντής Ασίας Ειρηνικού και Μέσης Ανατολής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αεροδρομίων, Στέφανο Μπαρόντσι, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι οι υψηλές τιμές απειλούν να μειώσουν τη ζήτηση και να οδηγήσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε περικοπές δρομολογίων. Τι την ανάγκη η άμυνα της Ευρώπης να στηρίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό που θα αντανακλά τις φιλοδοξίες μας, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην τελετή απονομής του βραβείου Κάρλο Μάγνου στον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκη. Ο κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε επίσης τον κίνδυνο η Ευρώπη να γίνει παθητικός θεατής αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Αναφερόμενος στο Μάριο Ντράγκη, ο Πρωθυπουργός εστίασε στη συμβολή του στη σωτηρία του ευρώ κατά την κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν αληθινό Ευρωπαίο. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιδιώκει να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν την Τουρκία να ετοιμάζει νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Σε δηλώσεις του στο συνέδριο που διοργανώνουν οι Financial Times και η Καθημερινή, ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα έπρεπε να οργανωθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο, ανέφερε σήμερα από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σοβαρό θέμα, τονίζοντας ότι αναμένει τις εξηγήσεις που έχει δεσμευθεί να δώσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας. Το σκάφος έφερε εκρηκτικά και έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μια σύγκρουση με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο, ανέφερε ο κύριος Δένδιας. Την παραίτησή του από τη Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting, τονίζοντας ότι έχει χάσει πλέον την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Πρωθυπουργού Keir Starmer. Παράλληλα, σε ανάρτησή του δηλώνει πως θα ήταν ανέντιμο και ασύμβατο με τις αρχές του να παραμείνει στην κυβέρνηση. Στο αστυνομικό δελτίο, επίθεση από 80 περίπου Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας στα Άνω Λιώσια μετά από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας μεταφέρθηκε στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, το περιστατικό συνέβη όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να σταματήσουν για έλεγχο ένα όχημα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε και ξεκίνησε καταδίωξη, με το περιπολικό να δέχεται επίθεση από μια ομάδα περίπου 80 ατόμων Ρωμά. Συνελήφθησαν 3 άτομα, 2 γυναίκες και ο οδηγός του οχήματος που δεν σταμάτησε στον έλεγχο. Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα. Αυτή τη διαπίστωση έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέροντας ότι το ποσοστό σε χώρες των Βαλκανίων είναι ακόμα μεγαλύτερο. Την ίδια ώρα, σημερινό ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή αναφέρει ότι με πειραγμένα χιλιόμετρα πωλείται τουλάχιστον ένα στα πέντε εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στη χώρα μας, προκειμένου να διατίθεται σε υψηλότερη τιμή. Η εφημερίδα επικαλείται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες με την παράνομη παρέμβαση στον οδομετρητή έχουν αποκριβεί ακόμα και 100.000 χιλιόμετρα. Στην αθλητική επικαιρότητα και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο, καθώς απορρίφθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας η αναστολή απόφασης τιμωρίας που είχαν ζητήσει οι πράσινοι. Την απόκτηση του Νάσου Μπαζίνα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Ο 23χρονος playmaker που αγωνιζόταν στον Προμηθέα υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τον δικέφαλο του Βορρά. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος αγώνας για την προημιτελική σειρά των play-off της Basket League, με την ΑΕΚ να προηγείται του Άρη. Και πολύ σύντομα ο καιρός, αραιές νεφώσεις προβλέπονται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, αυρότητες, φιλικές προσφωνήσεις αλλά και σαφείς γεωπολιτικές προειδοποιήσεις χαρακτηρίζουν την ιστορική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Οι δύο πλευρές δείχνουν πως δεν επιθυμούν να διαταραχθούν οι μεταξύ τους σχέσεις και εμφανίζονται πρόθυμες να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διάβλους συνεργασία σε εμπόριο, γεωπολιτική σταθερότητα αλλά και το ζήτημα του Ιράν. Η Ταϊβάν ωστόσο παραμένει το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Με τη βοήθεια του Γιώργου Φελίδη θα ακούσουμε τα κύρια σημεία της ατζέντας της Ουάσιγκτον και του Πεκίνου και τι διεκδικούν. Να ακούσουμε τον Γιώργο Φελίδη πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
1: Αρχίζουμε βέβαια με την Ταϊβάν. Εκεί η Κίνα ακολουθεί μια πολιτική ενσωμάτωσης του νησιού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν την αυτονομία. Προσοχή, αυτονομία. Δεν έχουν πει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Η Κίνα όμως ακολουθεί αυτή την πολιτική της εθνικής της ολοκλήρωσης, όπως την ονομάζει, ανελιπώς εδώ και δεκαετίες. Σου θυμίζω ότι το 1997 ανέκτησε το Χονγκ Κονγκ μετά από 156 χρόνια βρετανικής κυριαρχίας και το 1999 ανέκτησε το Μακάο μετά από 4 αιώνες πορτογαλικής κυριαρχίας. Μάλιστα. Τελικά εδώ δεν κατέληξαν. Η Κίνα το έθεσε ως κόκκινη γραμμή να μην γίνουν λάθος χειρισμοί στην Ταϊβάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν δια του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο όχι στη χρήση βίας. Πάμε να δούμε τη δεύτερη καυτή πατάτα, που είναι το ρωσο-ουκρανικό και ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν, έχοντας πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση Biden βέβαια, η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει μια συμφωνία ειρήνης. Και ακόμα και χωρίς εκεχηρία πριν από αυτήν. Η Κίνα στηρίζει διπλωματικά τη Ρωσία, σύμφωνα με πληροφορίες και εν μέρη και υλικοτεχνικά. Ναι. Εδώ που κατέληξαν είναι ότι έκαναν μια κοινή έκκληση να συνεχιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες. Πάμε στο τρίτο θέμα, που είναι και το φλέγον θέμα των ημερών μας, τον πόλεμο στο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμένουν στη θέση τους ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Κίνα δεν έχει πάρει θέση επ' αυτού, αλλά ξέρουμε ότι στηρίζει με πληροφορίες, με δορυφορικά στοιχεία, αλλά και με τεχνολογία το ιρανικό καθεστώς. Εδώ όμως βρήκανε
2: Ερμής 91,8 στα FM
1: του Ορμούς και για μη στρατιωτικοποίηση της περιοχής του Περσικού κόλπου. Το μεγάλο όμως θέμα που είναι στο, θα λέγαμε, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, είναι το εμπόριο και η τεχνολογία. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν το άνοιγμα της αγοράς της Κινέζικης σε γεωργικά προϊόντα, τεχνολογία, αεροσκάφη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και την άρση των περιορισμών σε εξαγωγές σπάνιων γεών από την Κίνα. Η Κίνα είναι αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο αφεντικό στις σπάνιες γεές. Και όταν λέμε σπάνιες γεές, εννοούμε για υλικά τα οποία είναι απαραίτητα για τεχνολογία, για κινητά τηλέφωνα, για δορυφορικά δεδομένα και όλα αυτά.
3: Της εποχής σοβαρά πράγματα που έχουν να κάνουν με το εμπόριο.
1: Με το εμπόριο.
3: Και εδώ κάπου χωλαίνουν οι Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Από την πλευρά τους, οι Κινέζοι θέλουν την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές μικροτσίπ. Ναι. Αυτά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Εδώ έχουμε ένα από το αποτέλεσμα, γι' αυτό είναι σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, ότι η Κίνα υποσχέθηκε ότι θα αγοράζει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα κάνει και μια παραγγελία για 200 αεροσκάφη Boeing 737.
0: Αίσθηση έχει προκαλέσει ότι στις επίσημες ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου απουσιάζει τελείως το θέμα της Ταϊβάν. Δεν έχει καταγραφεί, αν και αποτελεί ένα από τα μεγάλα αγκάθια στις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, τον Μιχάλη Γνατίου.
4: Θα έλεγα ότι παρά τα όμορφα λόγια που αντάλλαξαν οι δύο πιο ισχυροί παράγοντες στον κόσμο, αυτές οι κρίσιμες συνομιλίες των ΗΠΑ και της Κίνας κυριαρχήθηκαν από το θέμα της Ταϊβάν. Η στεγνή προειδοποίηση, έτσι τη χαρακτηρίζουν, του Κινέζου Προέδρου προς τον Αμερικανό ομολογό του, ήταν αναμενόμενη, αν και φαίνεται ότι εξέπληξε τον κύριο Τραμπ. Να ενημερώσουμε πάντως ότι η Κινέζικη Προεδρία έδωσε την πληροφορία για τη συνομιλία των δύο αντρών για το θέμα της Ταϊβάν, ενώ η συνάντηση ήταν σε εξέλιξη. Τα λόγια του Σι ήταν σκληρά προς τον Αμερικανό πλανητάρχη, καθώς προειδοποίησε και για πολεμική σύγκρουση. Σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο, το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό σε σχέσεις της Αμερικής και της Κίνας. Ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι οι συναντήσεις στο Πεκίνο θα είχαν κυριαρχηθεί από την οικονομία και το εμπόριο, και σήμερα όλος ο κόσμος, Χριστίνα, συζητά για την Ταϊβάν. Στην Ουάσιγκτον εκφράζονται φόβοι και από τους Ρεπουμπλικάνους ότι ο κύριος Τραμπ θα νερώσει την αμερικανική θέση για το μείζον αυτό διεθνές θέμα.
3: Όμως είδαμε τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να σπέβδει να σβήσει ξανά τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει τη θέση του Λευκού Οίκου για την Ταϊβάν.
4: Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπάθησε να ρίξει νερό στη φωτιά. Άλλωστε, ο ίδιος, σαν γερουσιαστής, πρωτοστάτησε για την επιβολή της αντικινεζικής θέσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να φανταστούμε, ακόμα και τώρα που μιλάμε, ο Αμερικανός Υπουργός βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την Κίνα για αυτή του τη στάση. Το πώς ταξίδευσε στο Πεκίνο είναι μια άλλη ιστορία, Χριστίνα. Του άλλαξαν και το όνομα. Η Κίνα είπε πάντα, ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι η Κίνα πάντα θίγει το θέμα αυτό και πάντα καθιστούμε σε αυτή τη θέση μας. Σημείωσε ότι οποιαδήποτε αναγκαστική αλλαγή στο status quo, στο καθεστώς της Ταϊβάν, θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Και το ερώτημα είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ θα επιτρέψει την πώληση αμερικανικού πολεμικού υλικού στη Ταϊβάν. Διότι ανεξάρτητα από την τοποθέτηση του κ. Ρούμπιο, όπως ξέρουμε, θα κάνει του κεφαγιού του πάλι.
3: Και πάμε στο άλλο θέμα που απασχόλησε τους δύο πρόεδρους. Αναφερόμαστε στο Ιράν. Ζήτησε βοήθεια ο κ. Τραμπ από τον Κινέζο πρόεδρο.
4: Ναι. Ζήτησε, δεν ζήτησε, είναι ένα θέμα. Ο κ. Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Σι Τσιπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης αυτής. Δήλωσε πριν από λίγο ότι ο Κινέζος Πρόεδρος θα ήθελε να δει μια συμφωνία. Το επανέλαβε δύο φορές και είπε, αν μπορώ να, είπε ότι του δήλωσε ο Κινέζος, αν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι θα ήθελα να βοηθήσω. Αν ισχύει αυτό που είπε ο Πρόεδρος είναι άλλη υπόθεση. Υποστήριξε ακόμα ότι ο ΣΥ θα ήθελε να δει το στενό του Χορμούζ ανοιχτό. Αυτό λογικό είναι. Όμως ο Μάρκο Ρούμπιο είπε κάτι άλλο. Η Αμερική δεν ζήτησε τη βοήθεια της Κίνας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, είπε.
0: Η παγίδα του Θουκυδίδη πλανάται πάνω από τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο, με τον Κινέζο Πρόεδρο να προειδοποιεί πως ο φόβος και η καχυποψία μπορούν να οδηγήσουν τις δύο υπερδυνάμεις σε σύγκρουση. Πίσω από τις θερμές χειραψίες και τις δημόσιες φιλοφρονήσεις, Ουάσιγκτον και Πεκίνο επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη συνεργασία και τον σκληρό ανταγωνισμό για εμπόριο, τεχνολογία και γεωπολιτική επιρροή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερο στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Κορίνα Γεωργίου.
5: Την παγίδα του Θουκυδίδη, έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους γεωπολιτικούς κινδύνους της σχέσης Κίνας-ΗΠΑ, επιλέγει ο πρόεδρος Σι για να στείλει μήνυμα στον Τραμπ. Η Κίνα δεν επιδιώκει να εκτοπίσει τις ΗΠΑ, αλλά αν η Ουάσιγκτον αντιδράσει με φόβο, τότε η σύγκρουση είναι σχεδόν αναπόφευκτη.
0: Ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι. Θα δούμε αν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ξεπεράσουν τη λεγόμενη παγίδα του Θουκυδίδη και να δώσουν ένα νέο παράδειγμα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αν μπορούμε να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις.
5: Η φράση έχει τις ρίζες της στον Έλληνα ιστορικό Θουκυδίδη και περιγράφει πώς η σύγκρουση προκύπτει όταν μια ανερχόμενη δύναμη αμφισβητεί μια κυρίαρχη.
6: Ήταν η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη, που κατέστησαν απόφευκτο τον πόλεμο.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζιπίνγκ είναι αναμφισβήτητα οι δύο πιο σημαντικοί άνδρες στον κόσμο, διοικώντας υπερδυνάμεις, είναι τα μεγαλύτερα θηρία στην παγκόσμια ζούγκλα, είναι αντίζηλοι, αντίπαλοι και όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ, φίλοι.
5: Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ σφίγγουν τα χέρια στην εμβληματική πλατεία Τιάνανμεν για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Στο πλευρό του Αμερικανού Προέδρου όμως ταξιδεύει και το βαρύ πυροβολικό της τεχνολογίας και του επιχειρηματικού κόσμου. Μια επιχειρηματική αποστολή αξίας 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσά τους ο Elon Musk των Tesla και SpaceX, ο Tim Cook της Apple και ο Jensen Huang της Nvidia. Όλοι τους υπό το φόβο κυβερνοεπιθέσεων άφησαν τα προσωπικά τους κινητά στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρησιμοποίησαν συσκευές μιας χρήσης.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Σι έχουν μια υπέροχη σχέση και έχουμε μεγάλες ελπίδες ότι θα οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη σπουδαία σχέση και θα βελτιώσουμε τη σχέση των δύο κρατών.
5: Ενώ η Ουάσιγκτον έχει περιορίσει τις εξαγωγές εξελιγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα, το Reuters αποκαλύπτει πως τώρα η κυβέρνηση δίνει το πράσινο φως σε 10 κινέζικες εταιρείες για την αγορά του υπερσύγχρονου τσίπ της Nvidia H200. Τα βλέμματα όμως μαγνητίζει ο Elon Musk, που στη διάρκεια του επίσημου δείπνου κάνει γκριμάτσες καθώς φωτογραφίζεται στο πλευρό του Tim Cook. Κάτι που επαναλαμβάνει και λίγο αργότερα όταν του ζητούν μια selfie δύο από τους προσκεκλημένους του Xi Jinping. Ένας εξ αυτών επικεφαλής μεγάλης κινέζικης εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων. Ενώ ο φακός τον συλλαμβάνει να τραβά βίντεο την ώρα που ετοιμάζει η Αμερικανική Αποστολή για την αναμνηστική φωτογραφία μπροστά από το παλάτι του λαού. Τις εντυπώσεις όμως κλέβει για μία ακόμη φορά ο γιος του Εξ. Το θαυμασμό του για τη μεγαλοπρεπή αίθουσα εκφράζει ο Μάρκο Ρούμπιο στο Beat Hexeth, στρέφοντας το βλέμμα προς την οροφή πριν την έναρξη της συνομιλίας των δύο προέδρων. Το γύρο του διαδικτύου κάνει και ο στρατιωτικός χαιρετισμός του Αμερικανού Προέδρου προς τον Κινέζο Υπουργό Άμυνας, μιμούμενος την κίνηση του στρατηγού.
0: Και θα σταθούμε λίγο στις νέες τεχνολογίες και το εμπόριο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Αμερικανική Αποστολή αποτελείται κυρίως από επιχειρηματίες και όχι από διπλωμάτες. Ο Νίκος Φιλιππίδης θα μας μιλήσει για αυτή τη διάσταση της επίσκεψης.
6: Έχουμε χάσει σε εξέλιξη το πόσο ισχυρή η οικονομία έχει γίνει εκεί, να το γνωρίζουμε. Πόσο ισχυρή η οικονομία έχει γίνει σε σχέση με την πανίσχυρη τις πανίσχυρες Ηνωμένες Πολιτείες είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως και να μας διαφεύγει. Πάμε να δούμε, να διαπιστώσουμε με νούμερα. Νομίζω το πιο χαρακτηριστικό που μπορούμε να δούμε είναι οι εξαγωγές κάθε οικονομίας. Πώς ήταν το 2001, πώς είναι τώρα. Το 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες εξήγαγαν κάθε χρόνο 792 δισεκατομμύρια δολάρια προϊόντων. Η Κίνα μόλις 266 δισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον τα 792 έχουν γίνει 1,9. Τα 266 έχουν γίνει 3,53 από 266.
7: Τι έχει μεσολαβήσει.
6: Υπερδιπλάσιες, σχεδόν τριπλάσιες οι εξαγωγές που κάνει πλέον η Κίνα σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα η οποία έχει σχέσεις με 145 χώρες, εμπορικές σχέσεις ανά την Ιφίλιο.
7: Έχει λοιπόν και να δω τα,
6: να το βλέπουμε.
7: Το βλέπουμε.
6: Εδώ
7: και
6: είναι το εμπορικό
7: χαρακτηριστικά.
6: Κοίτα ναι. Τώρα. Έλλειμμα Ηνωμένες Πολιτείες, το λέει συχνά πυκνά ο πρόεδρος ναι, Τραμπ από την αρχή της θητείας του. 2,23 είναι το συνολικό εμπορικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Η Κίνα έχει πλεόνασμα. 1 τρισεκατομμύριο δολάριο. Αν δούμε λίγο και τις αμερικανοκινέζικες εμπορικές σχέσεις, και αυτές είναι ελληματικές. Δηλαδή η ΗΠΑ αγοράζει από την Κίνα προϊόντα 453 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Κίνα αγοράζει από τη ΣΥΠΑ 145 δισεκατομμύρια δολάρια.
7: Πάνω από διπλάσιο το ποσοστό
6: είναι
7: εδώ πέρα.
6: 300 δισεκατομμύρια το έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών στο εμπορικό της ισοζύγιο μόνο με την Κίνα. Αντιλαμβάνεσαι γιατί πάνε πολλοί να πουλήσουν. Πάνε να πουλήσουν γιατί δεν πουλάνε οι Αμερικανοί στην ουσία στην Κίνα. Και βέβαια, δες εδώ λίγο το χρέος, γιατί όλες αυτές οι οικονομίες έχουν δημιουργήσει, και επειδή είναι ισχυρές και έχουν και ισχυρό νόμισμα, 115% του ΑΕΠ είναι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, πολλά τρεις. 94% του ΑΕΠ είναι της Κίνας. Εδώ που παίζεται όλο το παιχνίδι και σου μίλησε νωρίτερα και ο Γιώργος Οφελίδης, είναι στις σπάνιες γαίες. Εκεί που, από το οποίο εξαρτάται πλέον όλη η τεχνολογία, όλη η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, τα data center, τα πάντα. 1,9 εκατομμύρια τόνους μόνο σπάνιων γεών, 7η θέση παγκοσμίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δες εδώ η Κίνα τι έχουν συσσωρεύσει. 44 εκατομμύρια τόνους και βρίσκονται μακράν στην πρώτη θέση παγκοσμίως, μαζεύουν προσεκτικά κάθε χρόνο και στείλουν καταστάσεις προκειμένου να είναι όχι αυτάρκεις, να ελέγχουν τις τιμές επί της ουσίας.
0: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
11: Δεν ξέρω.
10: Γιατί τραγουδάς?
11: Δεν το ελέγχω.
12: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα.

0: Η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να παναγράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Οκτώ και 30 πρώτα λεπτά ακριβώς δείχνει το ρολόι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Με τα στενά του Ορμούς να βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας και την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία να δοκιμάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να ανταλλάσσουν σκληρές κατηγορίες με τους φόβους για κλιμάκωση αλλά και για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να εντείνονται. Παρά τη σκληρή ρητορική, η Ουάσιγκτον επιμένει πάντως πως η πραγματεύσεις με το Ιράν συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, με το βλέμμα στραμμένο στο Πεκίνο, είναι και το Ισραήλ που παρακολουθεί πολύ στενά τις συζητήσεις μεταξύ Τραμπ και Σι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Τελαβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
9: Περιμένουν όλοι να επιστρέψει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, να ανοίξει τα χαρτιά του αν θέλει, γιατί οι αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ πιστεύουν ότι μέσα στις επόμενες μία-δύο ημέρες θα φανούν οι προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου, αν θα δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία, αν θα επιλέξει μία περιορισμένη κλίμακας επιχείρηση, όπως είναι η συνοδεία πλοίων στο στενό του Ορμούς, ή αν θα επιλέξει την επανεκκίνηση ενός πολέμου σαν αυτόν που είδαμε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο απέναντι στο Ιράν. Όλα λοιπόν είναι ανοιχτά, όμως το Ισραήλ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάληψης ακόμη και δράσης μονομερός όμως, χωρίς δηλαδή τη συνδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό υπονόησε ουσιαστικά ο Υπουργός Άμυνας της χώρας, ο Ισραήλ Κάτς, νωρίτερα. Είπε πως το Ισραήλ είναι κοντά στην επανάληψη του πολέμου προς το Ιράν. Και μάλιστα πως θα αναλάβει δράση, μπορεί να χρειαστεί να αναλάβει δράση πολύ σύντομα. Ενώ ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας του Ισραηλινού Κοινοβουλίου είπε πριν από λίγη ώρα πως είμαστε πιο κοντά από ποτέ στην επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν και μάλιστα κάλεσε όσους πρόκειται να ταξιδέψουν την ερχόμενη εβδομάδα να το ξανασκεφτούν.
10: Ναι. Από τη μία πλευρά λοιπόν συζητήσει διαπραγματεύσει, από την άλλη αυτές οι απειλές για επανεκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, κάτι που δεν έχει σταματήσει στο Λίβανο, η αιματοχυσία δεν έχει σταματήσει λεπτό, το σφυροκόπημα είναι ανελέητο.
9: Ακόμη και αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη οι απευθείας συνομιλίες, ο τρίτος γύρος ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο στην Ουάσιγκτον, έχουμε επιχειρήσεις. Το πρωί χτυπήματα της Χεσμπολά με ντρόν, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να τραυματιστούν. Η Ισραηλινή αεροπορία από την πλευρά της να βομβαρδίζει περιοχές του νοτίου Λιβάνου και πληροφορίες που θέλουν τους Ισραηλινούς να επεκτείνουν την ζώνη ελέγχου ακόμη και πέραν των 10 χιλιόμετρων μέσα στο έδαφος του Λιβάνου. Την ίδια ώρα βεβαίως οι Ισραηλοί μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών μεταφέρουν στην άλλη πλευρά πως δεν είναι θετική στην επέκταση της εκεχηρίας αν δεν αφοπλιστεί η Χεσμπολά και λένε μάλιστα πως είναι πρόθυμοι να στηρίξουν τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου για να αναλάβουν δράση κατά της Ιτικής οργάνωσης.

0: σε ένα πλοιάριο ανοιχτά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει πληροφορίες για το Ρεσάλτο.
1: Να πούμε καταρχάς ότι η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι σήμερα το πρωί στις 8:45 38 ναυτικά μίλια βόρεια και ανατολικά της Φουτζέιρα, είναι τα Εμμυράτα αυτά, έγινε ένα ρεσάλτο από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτή είναι η φρασιολογία που χρησιμοποιήθηκε, σε πλοιάριο που κινείται στην περιοχή. Το πλοίο κατελήφθη, πιθανολογούμε από τους φρουρούς της Επανάστασης, είναι αυτό εδώ που βλέπουμε στην φωτογραφία. Και με βάση το τελευταίο του στίγμα, εμφανίστηκε να κινείται προς τα χωρικά ύδατα του Ιράν. Τώρα, τι πληροφορίες ξέρουμε για το, διαθέτουμε για το συγκεκριμένο πλοιάριο? Όπως είδαμε και στη φωτογραφία, δεν πρόκειται για ένα εμπορικό πλοίο, ένα τάνκερ ή ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ. Είναι καταχωρισμένο στις ναυτιλιακές βάσεις ως ερευνητικό σκάφος. Έχει κινέζικη επωνυμία, λέγεται Χουί Τσουάν. Έχει σημαία Ονδούρας και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε, χρησιμοποιείται ως πλωτή αποθήκη όπλων από μια κινέζικη εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας ναυσιπλοείας. Πρόκειται για τις εταιρείες που βάζουν ένοπλους φρουρούς στα πλοία. Τι μπορεί να έχει συμβεί? Η συγκεκριμένη κινέζικη εταιρεία έχει αναλάβει την ρημούλκηση ενός πλοίου που κάποια 24 νωρίτερα είχαν χτυπήσει οι φρουροί της Επανάστασης, είχε εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του και έπλεε ακυβέρνητο στην περιοχή. Σήμερα λοιπόν η συγκεκριμένη εταιρεία πήγε να το ρημουλκίσει και έγινε ρεσάλτο στο πλοίο της. Άρα αυτό που θα μπορούσε να έχει συμβεί είναι ένα μήνυμα ισχύως από τους φρουρούς της Επανάστασης ότι χτυπήσαμε το συγκεκριμένο πλοίο και όταν εμφανίστηκε μια επιχείρηση ρημούλκησής του, καταλάβαμε και το πλοιάριο που θα έκανε την ρημούλκησή του.
0: Στο πεδίο των ελληνοτουρκικών τώρα, αυστηρά μηνύματα έστειλαν σήμερα τόσο ο Γιώργος Γεραπετρίτης όσο και ο Νίκος Δένδιας, απαντώντας στις διαρροές πως η Άγκυρα θα προχωρήσει στην ομοθέτηση των γκρίζων ζωνών. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως μονομερείς ενέργειες είναι καταδικασμένες σε αποτυχία και ο Υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου.
2: Αυστηρή προειδοποίηση προς την Άγκυρα απίθυνε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μετά τις τουρκικές προαναγγελίες για κατάθεση νομοσχεδίου εντός του Ιουνίου, που επιχειρεί να δώσει θεσμική υπόσταση στην αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου είναι προδιαγεγραμμένο να αποτύχει, υπογράμμισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Εάν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να οργανώνονται σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο εσωτερικής χρήσης και δεν έχει διεθνή εφαρμογή. Οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα που επιθυμεί να υλοποιήσει τις προθέσεις μιας χώρας είναι ουσιαστικά καταδικασμένη σε αποτυχία.
2: Η Αθήνα αναμένεται να κινηθεί διπλωματικά τόσο σε διμερές στάδιο όσο και στα διεθνή φόρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της γείτονος, η Άγκυρα προχωρά στις τελικές επεξεργασίες του εν λόγω νομοσχεδίου.
4: Το Υπουργείο μας έχει συμμετάσχει σε αυτές τις νομοθετικές προσπάθειες σε στρατιωτικό, τεχνικό, ακαδημαϊκό και νομικό επίπεδο και οι συνεισφορές μας έχουν κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς. Οι τελικές εργασίες για το κείμενο του νόμου διεξάγονται από τους αρμόδιους φορείς της χώρας μας. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν, όπως πάντα, με ακλόνητη αποφασιστικότητα να προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους.
5: Αντιμετωπίζουμε και το ξέρουμε εμείς οι Έλληνες αναθεωρητικές βλέψεις οι οποίες κλιμακώνονται τον τελευταίο καιρό με την επίκληση μάλιστα ανύπαρκτων δικαιωμάτων και όλα μας τα νησιά έχουν αυτά ακριβώς τα δικαιώματα, ούτε περισσότερα, ούτε λιγότερα από ό,τι προβλέπεται στη σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας.
2: Σαφή μηνύματα για τις παρενοχλήσεις Ελλήνων ψαράδων στο Αιγαίο έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς από τη Βουλή.
6: Μας ανησυχεί ιδιαίτερα να βλέπουμε στο Αιγαίο τακτικές παρενόχλησης και παρακόλλησης πολύ συχνά μέσα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσιλωμένη στην τήρηση των κανόνων.
7: Δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τεχνικό ζήτημα αποκομμένο από τον σεβασμό της νομιμότητας στη θάλασσα. Η θέση της Επιτροπής σε αυτό το θέμα είναι σαφής. Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεκτης αλληλείας και σταθερός σεβασμός των κυραρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών.
2: Η πρόθεση της Ελλάδας με την Τουρκία είναι η διατήρηση του καθιερωμένου δομημένου διαλόγου των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, έτσι ώστε να αποτρέπεται το να εξελίσσονται οι εντάσεις σε κρίσεις.
0: Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα εξακολουθεί να απασχολεί την επικαιρότητα. Έως αυτήν την ώρα επισήμως δεν έχει αναγνωριστεί η ταυτότητά του. Το Κίεβο τη εισηγεί ηχθείως, ενώ οι ελληνικές αρχές, βάσει των στοιχείων που έχουν στα χέρια τους μετά τους εξονυχιστικούς ελέγχους που έκαναν, δείχνουν προς την Ουκρανία. Να ακούσουμε περισσότερα από το Γιάννη Σουλιώτη.
1: Παρά τις δημόσιες διαψεύσεις Ουκρανών αξιωματούχων, οι οποίοι αρνούνται την κυριότητα του ντρόν, του θαλασσίου ντρόν, σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να έχει υπάρξει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επικοινωνία Ελλήνων και Ουκρανών αξιωματούχων, με την Ουκρανική πλευρά να ομολογεί σε αυτές τις επικοινωνίες ότι εκείνη κρύβεται πίσω από το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόν. Οι ελληνικές αρχές εξάλλου έχουν καταφέρει να συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πλήθος στοιχείων που αφορούν μεταξύ άλλων και στη διαδρομή που ακολούθησε το μη επανδρωμένο σκάφος μέχρι τον εντοπισμό του στην Λευκάδα. Τα στοιχεία, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τελούν σε γνώση ενός περιορισμένου αριθμού στελεχών του ΓΕΘ αλλά και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που σημειωτέων έχει κομβικό ρόλο στη διαχείριση της υπόθεσης, με το τελικό πόρισμα του ΓΕΘ πάντως να αναμένεται, Χριστίνα, τις αμέσως επόμενες ημέρες.
8: Εχμηρές δηλώσεις για το θέμα έκανε εκ νέου σήμερα ο Υπουργός Άμυνος, ο κύριος Δένδιας, Γιάννη.
1: Ο κύριος Δένδιας δήλωσε ότι περιμένει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του και διευκρίνησε ότι το τελικό πόρισμα θα υποβληθεί μεταξύ άλλων και στο λιμενικό, ούτως ώστε, Χριστίνα, να υπάρξει και εισαγγελική ποινική, δηλαδή έρευνα για το συγκεκριμένο συμβάν.
5: Αναμένω ακόμη και θα αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξηγήσεις τις οποίες δεσμεύτηκε ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας να δώσει προς την πατρίδα μας για το ζήτημα του ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στο Ιόνιο. Το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Το σκάφος αυτό ήταν σκάφος το οποίο είχε εκρηκτικά.
0: Από το βήμα της Βουλής συνεχίστηκε η σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, με φόντο δημοσίευμα για ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που νοικιάζεται στο δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας άφησε εχμές για την ηθική διάσταση του θέματος, με τη Χαριλάου Τρικούπη να απαντά με επίσημη ανακοίνωση καταγγέλλοντας πολιτική στοχοποίηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Στα άκρα οδηγείται η σύγκρουση του Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ, με τον Υπουργό Υγείας να αφήνει εχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά από δημοσίευμα ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει εισπράξει συνολικά 1,2 εκατομμύρια ευρώ για ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ τον χαρακτηρίζει λασπολόγο, εξηγώντας ότι τα πάντα είναι νόμιμα και ότι το ακίνητο νοικιάζεται από το 2004 κατόπιν διαγωνισμών, με την κόντρα να μεταφέρεται και στη Βουλή.
10: Αυτός είναι ο διαπρίσιος κίνητορας ηθικής που θα μας κουνήσει και το δάχτυλο. Δηλαδή, εδώ κυνηγάμε τον αγρότη στη ΣΕΡΑ να τον κλείσουμε φυλακή, κύριε Ανδρουλάκη, τον κτηνοτρόφο, γιατί πήρε 5.000 επιδότηση. Γιατί για τέτοια επιδότηση μιλάμε. Και έτσι να πάει φυλακή, γιατί ο λογιστής έκανε λάθος. Και ο Ανδρουλάκη μας απούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει και το δάχτυλο.
11: Ακούσατε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει το μασαμπούκιασε. Τον ακούσατε. Εσείς το ακούσατε. Εσείς το ασπάζεστε. Αυτή την πολιτική αντίληψη του κυρίου Υπουργού.
12: Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που βρίσκεστε. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί ο αρχηγός σας σήμερα είναι εκτεθειμένος. Βαρέως εκτεθειμένος.
9: Η κόντρα μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και ΠΑΣΟΚ είχε ξεκινήσει από νωρίς το πρωί.
10: Ήσουν κομματικό στέλεχος τότε κυβέρνησης. Ναι. Και η τότε κυβέρνηση που έκοβε τις συντάξεις που όλοι τους Έλληνες ήταν συμβόλαιο 1,5 εκατομμυρίου.
13: Μια κυβέρνηση που είναι συνώνυμη με τη διαφθορά, που έκανε κανονικότητα τους στημένους διαγωνισμούς και τις απευθείας αναθέσεις, εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για απολύτως νόμιμους και διαφανείς διαγωνισμούς, με πλειάδα προσφορών και επιδιαφόρων κυβερνήσεων, ακόμα και της δικής τους.
14: Αν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό δεν θα το πούμε εμείς. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος, ούτε η κυβέρνηση έχει τέτοια αρμοδιότητα. Ναι, γεννώνται ερωτήματα στο ηθικό σκέλος. Γεννώνται ξεκάθαρα.
13: Ο κύριος Μαρινάκης, που διαφημίζει συχνά την νομική του ιδιότητα, ανέλαβε, όπως φαίνεται, συνήγορος του κύριου Γεωργιάδη. Σχεδόν παρακαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μην κινηθεί νομικά εναντίον του Υπουργού, και αφού πήγαν κουβά η λάσπη και η συκοφαντία περί παρανομιών, τώρα απευθύνουν τη μομφή της ανηθικότητας.
9: Εχμές άφησε ο Υπουργός Υγείας και για το 1 εκατομμύριο που διαθέτει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε Τράπεζα των Βρυξελών, με τη Χαριλάου Τρικούπη να τον καταγγέλει ότι εκτελεί συμβόλαιο πολιτικής δολοφονίας, προαναγγέλλοντας προσφυγή του κύριου Ανδρουλάκη στη δικαιοσύνη.
10: Πήγε το κουράσω δάκτυλο. Και το παίζεις πανήθικος και πάνλευκος και παναθώος. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος, και εσύ προφανώς δεν είσαι, γιατί το 1 εκατομμύριο σου Βρυξέλλες τα άφησε, δεν το άφησες εδώ.
13: Ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή. Είναι δηλωμένη επί μια δεκαετία ανελιπώς και η κίνησή τους δημοσιευμένη σε σειρά δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης του κυρίου Ανδρουλάκη.
3: Για υποκρισία τον κατηγόρησα. Δεν είπα ότι τα χρήματά του είναι παράνομα, αλλά στυλίτευσα ότι τα έχει σε τράπεζα του εξωτερικού, πράγμα που για επίδοξο πρωθυπουργό το θεωρώ απαράδεκτο. Πάμε λοιπόν και στα δικαστήρια να τα πούμε εκεί με τα χαράς.
9: Στην ανάρτησή του Άδωνης Γεωργιάδης τονίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέπει να προσκληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής με όλες του τις συμβάσεις από το δημόσιο.
0: Η μέρα στη Βουλή ήταν ιδιαίτερος θερμή σήμερα, καθώς είχαμε επεισόδιο στην Ολομέλεια και μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου θα μας πει περισσότερα η Άντζη Κούκη.
15: Η σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και του Υπουργού Υγείας ξεκίνησε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας και τότε άρχισε να εξαπολύει πειρά κατά του κύριου Γεωργιάδη αλλά και του κύριου Φλωρίδη κατηγορώντας την κυβέρνηση παρακράτω.
16: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Ότι έχουν φτάσει στην Βουλή 5 δικογραφίες που αφορούν την ίδια. Η πρώτη έχει δημιουργηθεί μετά από μήνυση του κύριου Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ οι υπόλοιπες 4, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν δικαστικούς και αστυνομικούς που μετέχουν στην διαδικασία της δίκης για τα ΤΕΜΠΗ. Τότε είχαμε και την απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με το επεισόδιο να είναι αρκετά θερμό.
17: Να συλλάβει γιατρό τον οποίο απείλησε ότι θα τον πάει και αυτόφορο, όπως απειλεί την αντιπολίτευση και εμένα προσωπικά, ότι θα μου κάνει 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα με βάλει φυλακή. Διότι αυτού του τύπου η παρακρατική λειτουργία έτσι εκτιλήσεται. Κρατήστε μου,
18: κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
17: Είναι ανεξάλλου σε κρίση προφανώς και δεν με αφήνει να μιλήσω. Δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά που κάθεται δυο θέσεις δίπλα σας. Είναι εργαζομένη σας εν ενεργεία και εφόσον δεν έχετε πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, της έχετε φάει τους μισθούς, έχετε παραβιάσει την εργατική νομοθεσία. Και η επιθεώρηση εργασίας έπρεπε ήδη να σε έχει βάλει πρόστιμο.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη από τη Βουλή, κλείδωσε η ημερομηνία για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Άντζη Κούκη και πάλι.
15: Η Ολομέλεια θα συζητήσει και θα αποφασίσει σχετικά με το αν θα συσταθεί ή όχι προανακριτική επιτροπή για την διερεύνηση των ευθυνών και της εμπλοκής του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης του κ. Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού της κ. Αραμπατζή, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται σε δικογραφία που έφτασε εδώ στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 21 λοιπόν Μαΐου την Πέμπτη θα κληθούν να ψηφίσουν με μυστική ψήφο με κάλπη τα μέλη της Ολομέλειας και χρειάζονται 151 ναι ώστε να γίνει αποδεκτό το αίτημα. Έχουμε όμως και το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό να γίνει η συγκεκριμένη συζήτηση στην Ολομέλεια στις 22 Μαΐου, δηλαδή ακριβώς την επόμενη μέρα από τη συζήτηση στην Ολομέλεια για την προανακριτική. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το πράσινο φως μετά το συνέδριο του κόμματος.
0: Αύριο ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και αν κρίνουμε από όλα όσα έχουν προηγηθεί από δηλώσεις και ομιλίες θα είναι ένα συνέδριο με προεκλογικά χαρακτηριστικά, θα μας πει περισσότερα ο Γιάννης Καντέλης.
19: Είναι δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης στην ουσία θα θέσει σε εκλογική ετοιμότητα τον μηχανισμό του κόμματος. Ανεξαρτήτως πότε ο ίδιος θα πατήσει το κουμπί των εκλογών, είναι δεδομένο ότι από την Δευτέρα η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε προεκλογική τροχιά. Μάλιστα και ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται στην ομιλία του να θέσει αυτό το προεκλογικό πλαίσιο, να θέσει τα διλήμματα που θα τεθούν στους ψηφοφόρους, να εξηγήσει γιατί διεκδικεί μια τρίτη τετραετία, ποιοι είναι οι στόχοι του, τι θέλει να πετύχει. Είναι και ένα συνέδριο όμως που έχει πολύ με κρίσιμο ρόλο ως προς την συσπήρωση και την ενότητα του κόμματος. Μην ξεχνάμε ότι δεν θα είναι εκεί, οι δύο πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργείο, ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς. Απέναντι σε αυτό το κλίμα, ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να τονίσει πως η Νέα Δημοκρατία είναι ενωμένη απέναντι σε όποιους ψιθύρους, όπως αναμένεται να πει, υπάρχουν, και ενωμένη θα δώσει και αυτή την κρίσιμη εκλογική μάχη όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να είναι και τοποθετήσεις όλων των κορυφαίων στελεχών, οι οποίοι προφανώς και θα μιλήσουν σε αυτή την κορυφαία κομματική διαδικασία.
0: Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες για το μέλλον της Ευρώπης έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο απώλειας της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και καλώντας την Ευρώπη να γίνει πιο ισχυρή και αυτάρκης απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις. Περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
18: Προειδοποιητικά μηνύματα για το μέλλον της Ευρώπης εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στο Μάριο Ντράγκη, αναφερόμενος στη διάβρωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.
0: Την εξάρτηση από τρίτους όσον αφορά κρίσιμες τεχνολογίες, την ενέργεια, τις αμυντικές δυνατότητες και τις στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού. Πρόκειται για τον κίνδυνο η Ευρώπη να πάψει να είναι ο δημιουργός του μέλλοντός της και να καταστεί περισσότερο θέα της αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού.
18: Σημαντική αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην ασφάλεια που επεκτείνεται πέρα από τη στενή έννοια της άμυνας, καλώντας την Ευρώπη να γίνει κυρίαρχη του εαυτού της.
0: Η ασφάλεια σήμερα εκτείνεται πολύ πέρα από την άμυνα. Περιλαμβάνει την ενέργεια, την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, τα σύνορα, τις χρήσιμες υποδομές, την τεχνολογία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την προστασία των δημοκρατικών μας θεσμών. Μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της, δεν μπορεί να είναι πλήρως κυρίαρχη.
18: Όπως αναφέρθηκε και στη συμβολή του Μάριο Ντράγκη, αλλά και του Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ στην κρίση χρέους, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους ιστορική και καθοριστική για τη σωτηρία του ευρώ και την αντοχή.
0: Καμπανάκι για τα ανασφάλιστα οχήματα χτυπούν οι αρχές, καθώς μετά τους ηλεκτρονικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι χιλιάδες οδηγοί κυκλοφορούν χωρίς ασφάλεια και πλέον θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Την ίδια ώρα, θύματα τροχαίων καταγγέλουν πως συχνά αναγκάζονται να πληρώνουν οι ίδιοι τις ζημιές από ασυνείδητους οδηγούς. Περισσότερα από τη Μέρη Τούμπα.
20: Ελέγχθηκαν, βρέθηκαν παράνομοι, δεν συμμορφώθηκαν και τώρα ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Ο λόγος για 400.000 συνολικά ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας ή χωρίς ασφάλεια.
21: Μόνο σε αυτούς οι οποίοι μετά από 2 και 3 επανειλημμένες προσπάθειες δεν συμμορφώθηκαν, στείλαμε τις πράξεις βεβαίως προστίμου. Έχουν ήδη βγει οι πράξεις επιβολής προστίμου για 125.000 περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων και 170.000 περιπτώσεις που αφορούν σε μη καταβολή τελών κυκλοφορίας το 2025.
20: Για ανασφάλιστα οχήματα επιβάλλονται πρόστιμα της τάξης των 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για επιβατηγά και 250 ευρώ για δίκυκλα.
22: Είμαι στους δρόμους τόσες ώρες και φοβάμαι να μην πέσω σε κάποιον ο οποίος είναι ανασφάλιστος. Μετά και τι θα κάνω εγώ.
20: Μετά ούμπλεξης.
23: Όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος και εμπλακεί σε ατύχημα, οι υπόλοιποι όλοι ασφαλισμένοι πληρώνουν για το κόστος της ζημιάς που προξενεί αυτός. Και από την έρευνα που έχει γίνει, ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός είναι μηχανάκια και αγροτικά.
24: Την έχω πατήσει εγώ, έτσι. Είναι ανασφάλιστος και έχασα τα λεφτά μου και τα πλήρωσα εγώ. Και έφταιγε αυτός.
20: Σύμφωνα με τον νόμο, οι διασταυρώσεις πρέπει να γίνονται τουλάχιστον κάθε εξάμηνο και όσοι βρίσκονται με παράβαση πρώτα ενημερώνονται ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να συμμορφωθούν.
21: Τώρα πλέον που έχουμε φτιάξει το Μητρό οχημάτων και γνωρίζουμε τα ανασφάλιστα οχήματα, τα πραγματοποιούμε συνεχώς διασταυρώσεις προκειμένου να εντοπίζουμε κάθε όχημα το οποίο είναι ανασφάλιστο.
20: Εντός του προσεχούς διαστήματος θα ξεκινήσουν και οι διασταυρώσεις που έχουν να κάνουν με τακταίο.
0: Το λάδωμα για ένα δίπλωμα οδήγησης φαίνεται πως καλά κρατεί. Παρά τις αλλαγές και τους ελέγχους, οι καταγγελίες για χρηματισμό σε σχολές οδηγών και εξεταστές συνεχίζονται. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, νέοι υποψήφοι οδηγοί περιγράφουν πιέσεις, υπαινιγμούς αλλά και ευθύς εκβιασμούς προκειμένου να περάσουν τις εξετάσεις.
25: Ο δάσκαλος μου λέει: δεν θα το πάρεις με το σπαθί σου, μου λέει. Με το σπαθί σου. Εντάξει, τα έδωσα. Τα έδωσα, αλλά εντάξει, δεν ήθελα κιόλας. Πιο πολύ για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
26: Άλλες φορές ως φιλική παρένεση από σχολές οδηγών για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Και άλλες ως όμως εκβιασμός για να μην περάσουν από την αρχή την όλη διαδικασία. Ο χρηματισμός φαίνεται ότι ζει και βασιλεύει στη βιομηχανία έκδοσης διπλωμάτων οδήγησης.
1: Την πρώτη φορά δεν είχαμε λαδώσει, μετά μας το κάνανε κάπως ότι ήταν 170 νομίζω τα ασφάλιστρα για να ξαναδώσουμε, που ήταν 15 ευρώ και ήταν 150 το λάδωμα. Τη δεύτερη φορά οριακά δεν οδηγήσανε για μας.
25: Θα δώσει 100, 50 και 50 νομίζω, 50 στο δάσκαλο και 50 στον εξεταστή. Ένιωθα ότι από κάτω βοηθάει ο δάσκαλος. Αλλά εντάξει, προσπάθησα και εγώ να του πω ότι ρε παιδί μου, άσε με, και εγώ θέλω λίγο να. Όσο μπορεί.
2: Όπως αποτυπώνεται στις μαρτυρίες νέων που μιλούν στο Sky για τις πρόσφατες εμπειρίες τους από τις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης, το λάδωμα συνεχίζει να αποτελεί κοινό μυστικό. Τόσο για κάποιες σχολές οδήγησης, όσο και για ορισμένους εξεταστές.
4: Τώρα δίνω οδήγηση. Σε κάθε σχολή σου λένε λάθος. Τι σου είπανε? Ότι υπάρχει δυνατότητα οι ερωτήσεις να μην υπάρχουν.
2: Με πόσα ευρώ?
4: 100-200. Τόσο.
26: Για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην έκδοση διπλωμάτων, το Υπουργείο Μεταφορών δημιούργησε πλατφόρμα στην οποία οι υποψήφοι οδηγοί μπορούν να υποβάλουν καταγγελίες για παρόμοια περιστατικά. Πολύ σύντομα αναμένονται και οι κάμερες στα αυτοκίνητα εξέτασης.
5: Επόμενο βήμα το οποίο θα ανακοινώσουμε μέσα στον επόμενο μήνα είναι εφαρμογή του νόμου για τις κάμερες εντός του αυτοκινήτου εξέτασης. Άρα ο εξεταζόμενος
6: θα έχει
5: ένα αποδεικτικό υλικό.
7: Είναι το ίδιο σύστημα εδώ και 30 χρόνια, το οποίο όλοι παραδέχονται ότι είναι διάτριτο και έχει σοβαρά προβλήματα διαφάνειας. Εμείς επιθυμούμε διακαώς να μπορέσει αυτό να αλλάξει επιτέλους, σύμφωνα με τις εξαγγελίες που έχουμε δει με πολύ χαρά.
26: Πολλές από τις καταγγελίες υποψήφιων οδηγών έχουν ήδη φτάσει στις αρχές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, οι Ισπανοί της Βαλένθια νίκησαν με 81-64 χθες τον Παναθηναϊκό και με τρία σερί θετικά αποτελέσματα προκρίθηκαν στο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί εδώ στην Αθήνα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το Βασίλη Χατζηδάκη.
8: Τρίτη σερί ήταν και ο οδυνηρός αποκλεισμός για τον οικοδεσπότη του Final Four. Στον κρισιμότερο αγώνα της χρονιάς, η ομάδα του Εργίνα Ταμάν παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Δέχτηκε ένα επιμέρους σκορ 19-1 στο δεύτερο δεκάλεπτο και όταν πλησίασε στους 6 πόντους με τα μεγάλα σούτ των Χέις Ντέβις και τον Λιόπουλου, αδίκησε τον εαυτό της μετά στο χαλί από την τελευταία περίοδο.
27: Θα χάσει το λέει από Τούρκος δεύτερο.
8: Ο Κέντρικ Ναν ασφιχτιούσε στην overplay άμυνα του Μπαντίου και η Βαλένθια του πυραυλοκίνητου Μοντέρο νίκησε με 81-64 και έκλεισε ραντεβού με τη Ρεάλ στον ημιτελικό του Final Four.
0: Συγγνώμη για την απογοήτευση, συγγνώμη για την εικόνα μας σήμερα. Δεν εμφανιστήκαμε, δείχναμε ανέτοιμοι.
8: Not ready. Από τη διαπόμπευση του Σόρτ στο ημίχρονο.
0: Όταν έπαιζε ο TJ, παίζαμε στην επίθεση 4 εναντίον 5.
8: Στο υποτικό χειροκρότημα στο Μοντέρο και την αποχώρηση από τη συνέντευξη τύπου.
0: Τον περασμένο Γενάρη είπατε πως αν ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει την Ευρωλίγκα ή το πρωτάθλημα θα αποχωρήσετε από την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη τύπου. Αντίο.
8: Φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης στην αποτυχία της πιο ακριβής ομάδας στην Ευρώπη. Παρότι σε ένα ακόμη παιχνίδι η Βαλένθια σούταρε 29 βολές και ο Παναθηναϊκός μόλις 8.
0: Αν τα διαιτητικά κριτήρια είναι τα ίδια στο Final Four, η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα την Ευρωλίγκα.
8: Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό την επόμενη Παρασκευή στις 6 το απόγευμα.
28: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
29: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
28: Παίζουμε.
29: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή. Κόλλησε

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μια ώρα.

διαφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

0: Την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.